Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 25η Μαΐου. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο ο Κόσμος. Είστε συντονισμένοι στους 93,8, στη σωστή συχνότητα. Ο Λοΐζος, ή ο Λοΐζος το τετράγωνο είναι εδώ πρωί-πρωί. 5 λεπτά μετά τις 7. Για ένα τριωράκι θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Για να δούμε τα της επικαιρότητας, να ενημερωθούμε μαζί και να δούμε, να ξέρουμε, να μάθουμε όλα όσα χρειάζονται. Μήπως και πάρουμε χαμπάρι τι γίνεται γύρω μας. Μια νέα εβδομάδα ξεκινάει. Στα ψηλά μας πέρασε έτσι η κακοκαιρία. Στην πόλη δεν έβρεξε ιδιαίτερα, μόνο Σαββάτο μεσημεράκι, όσο χρειάστηκε ουσιαστικά, λίγο για να ξεβρωμίσει ο τόπος. Και όλα καλά. Σήμερα

Δευτέρα λοιπόν, 25-25 Μαΐου, και η εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Αν κοιτάξετε επίσημα τα ημερολόγια, θα δείτε ότι δεν έχουμε κάποια μεγάλη ονομαστική εορτή που να χτυπά σε πολλά σπίτια. Όμως παραμένει μια μεγάλη γιορτή, η έβρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Και μάλιστα είναι η τρίτη έβρεση. Πάμε να δούμε περισσότερα για αυτό το γεγονός. Κατά την περίοδο της οικονομαχίας στο Βυζάντιο, ήταν μια σκληρή εποχή θρησκευτικών και πολιτικών συγκρούσεων με την αίρεση της οικονομαχίας, οι πιστοί προσπαθούσαν να σώσουν τα ιερά κοιμήλια από την καταστροφή, διότι οι οικονομάχοι, οι βάρβαροι αυτοί εδώ, έπαιρναν εικόνες και οτιδήποτε άλλο ιερό υπήρχε και το έριχναν στην φωτιά και το κατέστρεφαν. Ξέρετε, από αυτούς πηγάζουν και πολλές έτσι σύγχρονες μανίες διαφόρων ανθρώπων αιρετικών, οι οποίοι τα έχουν με τις εικόνες και τα έχουν και με τα λείψανα των Αγίων. Τα έχουν έτσι γενικότερα δηλαδή. Από εκείνη την εποχή κρατάνε αυτά τα κατάλοιπά τους, για να καταλάβετε τώρα γιατί μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούσαν να σώσουν λοιπόν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα ιερά κοιμήλια την εποχή εκείνη, που δεν είχαν ούτε ναούς, γιατί τους ναούς τους είχαν οι οικονομάχοι, και επειδή οι αυτοκράτορες και η πολιτική ήταν οικονομάχοι την μεγαλύτερη αυτή περίοδο των 120 χρόνων, μη είμαστε τώρα κοντά στον 7ο-8ο αιώνα μετά Χριστό, οι Ορθόδοξοι ήταν στα χωράφια και στα σπίτια τους και κυνηγημένοι. Εξού από τότε έγινε και το αντιμήνσιο, που τελείται η Θεία Λειτουργία πάνω σε αυτό το πανί στο οποίο απεικονίζεται ο Χριστός, και υπάρχουν και λείψανα στις γωνίες δραμμένες του αντιμησίου. Χρειάζεται για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Και έτσι λοιπόν η κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου μεταφέρθηκε κρυφά από την Κωνσταντινούπολη στα κόμμανα της Καπαδοκίας, της Τουρκίας. Σήμερα. Και τάφηκε βαθιά μέσα στη γη, μέσα σε ένα ασημένιο δοχείο, για να προστατευτεί από τους οικονομάχους. Σκεφτείτε τώρα πόσο διεστραμμένοι ήταν αυτοί, που κινδύνευε ακόμα και το κεφάλι του Τιμίου Προδρόμου, και αυτοί υποτίθεται είναι χριστιανοί. Ήταν, υποτίθεται. Τέλος πάντων. Με τα χρόνια οι άνθρωποι που ήξεραν το ακριβές σημείο πέθαναν. Οι πόλεμοι άλλαξαν τα σύνορα και το μυστικό της τοποθεσίας χάθηκε. Ο βαπτιστής είχε κρυφτεί για τα καλά. Όταν η οικονομαχία όμως έληξε και ηρέμησαν τα πράγματα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιγνάτιος είδε ένα συγκλονιστικό όραμα κατά τη διάρκεια της νυχτερινής του προσευχής. Του υποδείχθηκε το ακριβές σημείο όπου ήταν θαμμένο το ιερό κοιμήλιο. Ο Πατριάρχης ενημέρωσε αμέσως τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο, ο οποίος έστειλε μία επίσημη αντιπροσωπεία στην Καπαδοκία. Μετά από ανασκαφές στο σημείο που υπέδειξε το όραμα, η τίμια κεφαλή ανακαλύφθηκε πραγματικά άθικτη. Η επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη ήταν μια πραγματική γιορτή για την αυτοκρατορία. Ακούστε, δόξες. Δόξες στο Βυζάντιο, δόξες ο Ελληνισμός. Ολόκληρη η πόλη με επικεφαλής τον αυτοκράτορα και τον πατριάρχη υποδέχθηκε την κεφαλή με τιμές, ψαλμούς και λαμπρές πομπές. Αρχικά τοποθετήθηκε στο παλάτι και αργότερα στο φημισμένο μοναστήρι του Στουδίου. Ναι, διότι εκεί η μονή του Στουδίου ήταν από τις μονές οι οποίες έπαιξαν κέριο ρόλο στην αντιμετώπιση πνευματικά της οικονομαχίας. Για την Ορθόδοξη παράδοση, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μέγιστος των προφητών, ο άνθρωπος που γεφύρωσε την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Οι τρεις ευρέσεις του, πρώτη και δεύτερη, γιορτάζονται μαζί στις 24 Φεβρουαρίου. Συμβολίζουν για τους πιστούς την ανθεκτικότητα της πίστης,
Το γεγονός ότι η αλήθεια και η πνευματικότητα, όσο βαθιά και αν θαυτούν ή καταδιωχθούν από ιστορικές συγκυρίες και αιρετικούς και εχθρούς του Χριστού, στο τέλος πάντα η αλήθεια νικάει και βγαίνει στο φως.

σήμερα πού βρίσκεται η κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου. Γνωρίζουμε. Πάμε να δούμε.

στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Βρίσκεται το μεγαλύτερο και σημαντικότερο τμήμα του Τιμίου Προδρόμου. Στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου, στο Σκευοφυλάκιο, υπάρχει μέρος της κάρας του, του κρανίου του Αγίου, όπου εκτίθεται σε προσκύνημα με βαθιά κατάνοιξη, στο Δοχειάρι. Βρίσκεται επίσης ένα άλλο τμήμα στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, μέρος της κάτωσης Ιαγώνας, μαζί με τρία δόντια του προφήτου Προδρόμου. Επίσης στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στη Μεγάλη Αυτιμονή, φυλάσσεται ένας δάκτυλος του Αγίου, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη βιβλική ιστορία, καθώς θεωρείται το δάκτυλο με το οποίο υπέδειξε τον Χριστό, λέγοντας το περίφημο «Ιδέ ο αμνός του Θεού». Πάμε αυτά με τη χάρη του προφήτου Προδρόμου, ο οποίος θα είναι και αυτός που μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα αντικαταστήσει το 10ο τάγμα αγγέλων ως αρχάγγελος. Θα αναδειχθεί αρχάγγελος του 10ου τάγματος αγγέλους, αντικαθιστώντας τον νεοσφόρο, τον Σατανά, ο οποίος εξέπεσε και η θέση παραμένει κενή. Και η μοναχή θα είναι, λέγεται, λέει η παράδοση, και αυτή στο 10ο τάγμα των αγγέλων υπό τον Τίμιο Πρόδρομο. Πάμε τώρα στην ιστορία, γυρίζουμε το ρολόι του χρόνου πίσω, όπου το 1834 το ελληνικό κράτος γράφει μία από τις πιο φορτισμένες σελίδες του. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο σαν σήμερα από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Είναι η ιστορική στιγμή που ο γέρος του Μοριά, όταν ρωτήθηκε για το επάγγελμά του, απάντησε «Στρατιώτης ήμουνα, κράταγα επί 49 χρόνια στο χέρι τον τουφέκι και πολεμούσα νύχτα μέρα για την πατρίδα». Ευτυχώς η ιστορία δικαίωσε τους ήρωές μας, το μεγάλο πατέρα του έθνους Θόδωρο Κολοκοτρώνη, χάρη στην επική άρνηση των δικαστών Πολυζωίδη και Τερτσέτη να υπογράψουν τη θανατική τους καταδίκη, τη θανάτωσή τους ουσιαστικά. Δεν υπέγραψαν το θάνατό τους δύο ήρωες δικαστές του ελληνικού κράτους.

Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά το ιστορικό και το εκκλησιαστικό στίγμα της ημέρας. Ο καιρός στην περιοχή μας θα είναι αίθριος. Λιακάδα, καλοκαιρία, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Ηλιοφάνεια, τώρα έχει βέβαια έτσι μια υγρασία, έχει μια μουντή κατάσταση, η οποία όμως με το που θα ανέβει ο ήλιος πιο ψηλά θα διαλυθεί, θα αρχίσει να διαλύεται σιγά σιγά. Ασθενείς οι άνεμοι, 1-2 μποφόρ, το ίδιο σκηνικό και αύριο Τρίτη και Τετάρτη και όλη τη βδομάδα έτσι. Ο Ιούνιος μπαίνει αρκετά όμορφος και καλοκαιρινός. Απολαύστε το καλοκαιράκι σας. Απολαύστε και το καφεδάκι σας ή το τσαγάκι σας, το κρύο. Ό,τι αρέσκεται στον καθένα. Καλημέρα και πάλι. Μικρό μουσικό διαλυματάκι και ερχόμαστε με επικαιρότητα.

Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε από τα διεθνή. Είπα Ιράν, σωστή συμφωνία για το τέλος του πολέμου πλησιάζει. Πόσο κοντά είναι? Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για σωστή συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι κρατάνε αποστάσεις. Δεν μπορώ να ακούω τη Μαντόνα καθόλου πρωί-πρωί. Μου πιάνουν τα νεύρα μου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα πλαίσιο συμφωνίας που, εφόσον υπογραφεί, θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες και θα ανοίξει το δρόμο για τις διαπραγματεύσεις πάνω στα πιο εκρηκτικά ζητήματα, που είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, οι κυρώσεις και ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία της Ουάσιγκτον, οι διαφωνίες παραμένουν σημαντικές και η τελική συμφωνία κάθε άλλο παρά δεδομένη θεωρείται, με δεδομένο ότι δεν αρέσει και καθόλου στο Ισραήλ η όλη φάση, το οποίο Ισραήλ απέχει από αυτές εδώ τις συνομιλίες. Στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσσύ, είχαμε χθες εκλογές, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ, μπαίνει στην Βουλή και το κόμμα του Φιδία με 5,5% περίπου. Με καταμετρημένο το 90% των ψηφοδελτίων, έρχονται 6 κόμματα στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα το ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Εκτός μένουν η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και οι οικολόγοι. 27,1% ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 23,9% το ΑΚΕΛ, 10,9% το ΕΛΑΜ, 10% το Δημοκρατικό Κόμμα, 5,8% το ΑΛΜΑ και 5,4% η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία. Πέθανε η γογό μας Τροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα η Ελληνίδα Καλονή. Σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στον Ευαγγελισμό, καθώς είχε επιδεινωθεί η υγεία της. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια. Έφυγε αφήνοντας πίσω της μία 18χρονη κόρη, τη Βικτόρια, ενώ ο σύζυγός της, ο Τραϊανός Δέλας, μεγάλος παίκτης του ελληνικού ποδοσφαίρου,

κοντά της μέχρι τελευταία τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης, 92-85, κέρδισε χθες την Ρεάλ στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό. Με 19.000 οπαδούς στο ΆΚΑ έκαναν κατακόκκινο. Οι ερυθρόλευκοι άντεξαν απέναντι στην σπουδαία αντίπαλό τους και στο τέλος είχαν την εμπειρία και το κρύο αίμα που χρειαζότανε για να σφραγίσουν την νίκη και να ξορκίσουν την κατάρα της πρώτης θέσης, που θέλει την ομάδα που κατακτά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο να αποτυχάνει στη συνέχεια. Σημειώθηκε και ένα επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη, Προέδρου του Ολυμπιακού και του πρώην δεξιού χεριού και υπευθύνου του Μαξίμου, του κυρίου Δημητριάδη, γεγονός που καταδεικνύει τις κακές σχέσεις που έχει ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.

0: Γελία πράγματα. Με σχισμένη φανέλα ο Μαρινάκης και με σκούρο μαυρισμένο μάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, αλλά αν ισχύει, ακούγεται ότι χτυπήθηκε, έφαγε χαστούκι. Πέσανε χαστούκια, λέει. Τώρα, ντροπής πράγματα, κυρίες και κύριοι. Ένα άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας είναι η επιστολή Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και για το νομοσχέδιο που έφερε πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο επιταχύνονται οι διαδικασίες διερεύνησης των υποθέσεων που έχουν να κάνουν με κακουργήματα όσον αφορά βουλευτές και υπουργούς. Και αυτό δεν αρέσει στην Κοβέση, η οποία προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά όσον αφορά την πρώτη καλημέρα. Εδώ στην περιοχή μας σήμερα, 25 Μαΐου, θα γίνουν και οι πληστηριασμοί σε παραλίες από την ΕΤΑΔ και για πόστα με κλειστούς φακέλους, κλειστές διαδικασίες, χωρίς ανοιχτούς διαγωνισμούς, όπως, χωρίς διαγωνισμούς ηλεκτρονικούς όπως κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε λοιπόν σε λίγο θα αρχίσουν πια να παίρνουν μια άλλη όψη οι παραλίες, όταν θα δοθούν και σε πάση περιπτώσει να δούμε και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτήν εδώ την διαδικασία και πώς και πού θα πάνε οι παραλίες. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά αυτό το χρειάζεται το νησί όπως και δίποτε να λειτουργήσουν, διότι πηγαίνεις πια και αρχίζει και παίρνει δηλαδή μια άσχημη εικόνα, ειδικά εκεί πέρα από το Ενιδρίο προς την Ψαροπούλα. Η παραλία είναι σε τραγική κατάσταση, η πιο κεντρική παραλία του νησιού. Σκουπίδια, ανοργανωσιά και γενικότερα έτσι είναι λίγο τσαντήρ μαχαλάς η κατάσταση. Μας ταλαιπώρησε η ΕΤΑΔ. Τι να κάνουμε, υπομονή. Από 1η Ιουνίου λογικά τα πράγματα θα είναι μια χαρά στο νησί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίβα.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ευθύνη στην επικαιρότητα να ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου για τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Πάμε.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει επανάσταση, ειλικρινά έτσι θα τη χαρακτηρίζα, από τα γεράκια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διαφωνούν με τη συμφωνία, την οποία αναμένουμε να υπογράψει κάποια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν και προκύπτουν ήδη σοβαρές διαφωνίες. Όπως είπε και ο Γιώργος, απουσιάζουν από το μονοσέλιδο κείμενο σημαντικοί όροι που είχε θέσει ο κύριος Τραμπ στην Τεχεράνη. Και επειδή ο διάβολος, όπως λένε, κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, χρειάζεται, Μάρκο, προσοχή και υπομονή. Είναι και αυτά τα περιστατικά βίας εναντίον του Προέδρου, όπως και το χθεσινό, που ξέρεις του προκαλούν φόβο. Οπότε το μείγμα, με λίγα λόγια, είναι εκρηκτικό. Έσπευσε σήμερα ο Πρόεδρος να ενημερώσει τον λαό ότι τόνισε στους Αμερικανούς μεσολαβητές να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με Τεχεράνη, διότι όπως είπε ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Χθες όμως τα είχε πει διαφορετικά. Προετοίμασε τον κόσμο για συμφωνία που θα υπογραφεί σήμερα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υποκαθεστώς ανωνυμίας, έκανε μια δήλωση που αφήνει αμφιβολίες όσον αφορά το πότε θα γίνει υπογραφή. Δήλωσε ότι υπόκειται στην τελική έκρηξη από τον πρόεδρο Τραμπ και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε, όπως είπε, να διαρκέσει ημέρες. Και χρησιμοποιώ με ακρίβεια τα λόγια του, δεν περιμένει σήμερα την υπογραφή της συμφωνίας, Μάρκο.
2: Μιχάλη, οι αντιδράσεις των γερουσιαστών και ειδικά του κυρίου Γκράχαμ, που θυμίζουμε είναι ο πιο καλός φίλος και ο πιο μεγάλος υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση του?
1: Όπως ξέρεις, ο κύριος Τραμπ είναι απρόβλεπτος άνθρωπος, ενθουσιάζεται εύκολα και όταν σκέφτεται ξανά τα δεδομένα και τα γεγονότα αλλάζει γνώμη. Το έχει κάνει πολλές φορές. Θεωρώ ότι η αντίδραση των νομοθετών ήδη τον προβληματίζει. Είναι οι φίλοι του, αυτοί που περίμενε ότι θα στηρίξουν τη συμφωνία. Από το πρωί οι αξιωματούχοι προσπαθούν να δώσουν μια θετική εικόνα, αλλά παραδέχονται ότι απουσιάζουν σημαντικά στοιχεία των Αμερικανικών προτάσεων. Η συμφωνία δεν αφορά το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θυμάσαι, οι πύραυλοι του Ιράν έκαναν τις ζημιές στις άλλες χώρες. Ορίζει μεν μορατόριουμ στον εμπλουτισμό, αλλά δεν γίνεται αναφορά στη δέσμευση των 20 ετών για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος. Ήταν βασικό αίτημα του Προέδρου αυτό. Έχουμε πάντως ένα θετικό γεγονός. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν καταρχήν σε μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν δεσμεύεται επίσης να απορρίψει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του, χωρίς να γίνεται αναφορά στο μονοσέλιδο κείμενο πώς αυτό θα συμβεί. Από εκεί και πέρα, Μάρκο, παραμένουν κάποιες χαόδεις διαφορές που αφέθηκαν για το μέλλον, για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.
2: Ποιο είναι το πραγματικό κέρδος της Ουάσιγκτον από αυτή τη συμφωνία, εάν τελικά υπογραφεί, διότι όντως απουσιάζουν οι βασικοί όροι του Προέδρου Τραμπ?
1: Ναι, λοιπόν, ο Πρόεδρος θεωρεί μεγάλη υπόθεση το άνοιγμα των στενών, διότι πιστεύει ότι θα τερματιστεί η οικονομική κρίση που ο ίδιος ξεκίνησε. Θέλει να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου, διότι πιστεύει ότι αυτό θα το βοηθήσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε προσπαθεί να πετύχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτά αφέθηκαν για μετά και είναι πρόβλημα. Αυτό που δεν είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα το πρωί είναι τι θα συμβεί εάν η Τεχεράνη αθετήσει αυτό το συμφωνημένο πλαίσιο. Διότι στο μεταξύ το Ιράν συνεχίζει να ανανεώνει το προστάσιο του και οι μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι είχε αποκτήσει ξανά το 75% των δυνατοτήτων του. Μιλάμε για ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή για το πότε θα αποφασίσει ο Πρόεδρος να υπογράψει τη συμφωνία ή όχι. Όπως είπα στην αρχή, η αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων νομοθετών είναι πολύ ισχυρή και ήδη επηρεάζονται οι οπαδοί του Προέδρου και αυτό θα το λάβει υπόψη, Μάρκο.

0: κάποιες πληροφορίες λένε ότι το Ιράν συμφώνησε να δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο στους Αμερικανούς. Για να δούμε. Μέσα στη βδομάδα αυτό εδώ το θέμα λογικά θα ξεκαθαρίσει. Ο Ντεραμ γίνεται και λίγο πιο ήπιος. Λέει ότι η σχέση επαγγελματική μας με το Ιράν γίνεται όλο και πιο παραγωγική. Κάπως, ας το πούμε, δείχνει ότι η κρίση αποκλιμακώνεται για λίγο. Σε μια άλλη κρίση όμως θα πάμε τώρα, σε αυτήν που έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με την μάχη μεταξύ Ερντογάν και αντιπολίτευσης.
1: Μια υπόθεση που παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Έχουμε συνδεθεί με την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη, για να δούμε, Μαρία, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά και την επέμβαση της αστυνομίας που παρακολουθήσαμε, η οποία σημειωτέων έγινε κατόπιν ετήματος του δικηγόρου του Κιλιτσντάρογλου, του πρώην ηγέτη δηλαδή του κόμματος. Και η αλήθεια είναι ότι είδαμε και πρωτοφανείς εικόνες.
2: Ακριβώς αυτό, Ματίνα. Είναι πρωτόγνωρες εικόνες που βλέπουμε σήμερα εδώ στην Τουρκία για ένα κόμμα που τυχάνει να είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση σε μια χώρα. Εικόνες βίας, εικόνες διάλυσης στο ιστορικότερο κόμμα της Τουρκίας. Είναι αυτό που ιδρύθηκε πριν από έναν αιώνα. Εικόνες που δεν τιμούν την πολιτική σε καμία περίπτωση. Μετά λοιπόν τη δικαστική απόφαση καθαίρεσης του Γκιουροζέλ, η σύγκρουση είδαμε σήμερα να μεταφέρεται και στο πεδίο. Σήμερα το πρωί η αστυνομία μπήκε στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, έβγαινε σχεδόν με τη βία τον αρχηγό του, τον Γκιουροζέλ, γιατί αυτό ζήτησε ένα άλλο στέλεχος, ο πρώην πρόεδρος, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, που τον όρισε το δικαστήριο και όχι τα μέλη του κόμματος, που τον όρισε να είναι πλέον ο αρχηγός της παράταξης. Η αστυνομία, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, χρησιμοποίησε από τα κρυγόνα μέχρι πλαστικές σφαίρες, έριξε τα οδοφράγματα για να σταματήσει και τις συμπλοκές, πέρα από το να μπει στο κτίριο, να σταματήσει και τις συμπλοκές των υποστηρικτών των δύο προέδρων. Και έτσι μπήκε στο κτίριο του ΤΣΕΧΑΠΕ και η κατάσταση από εκεί και πέρα ξέφυγε από κάθε πολιτικό έλεγχο και από τον έλεγχο του Γκιουροζέλ. Στην αρχή ο αρχηγός που τώρα έφυγε από το κόμμα, ο Γκιουροζέλ, είχε πει ότι δεν πρόκειται να φύγω από τα γραφεία και κατήγγειλε ότι γίνεται επίθεση στο κόμμα, αλλά στη συνέχεια όταν η αστυνομία μπήκε μέσα αναγκάστηκε να αποχωρήσει και έπειτα για να συνεχίσει τον αγώνα του, όπως λέει, ξεκίνησε μία πορεία προς τη Βουλή. Μία πορεία έξω από τη Βουλή, έξω από το κτίριο του λαού, όπως το χαρακτηρίζει. Είπε ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή, θα γυρίσει στο κόμμα για να βγάλει έξω όσους τον έβγαλαν για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, εννοώντας φυσικά τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
1: Και όσο μας τα λες αυτά, Μαρία Ζαχαράκη, να περιγράψω εγώ και τις εικόνες που παρακολουθούμε στους δέκτες μας. Βλέπουμε λοιπόν τον Γκιουροζέλ σε αυτή την πορεία προς το τουρκικό κοινοβούλιο. Είναι πάνω σε μία άβρα νερού. Μιλάει και πηγαίνει, ενώ κατευθύνεται μαζί με υποστηρικτές του κόμματος προς την τουρκική βουλή.
2: Μετά από αυτή την εικόνα που βλέπουμε, λίγο μετά ανέβηκε σε ένα λεωφορείο του κόμματος και εκφωνεί λόγο και διακηρύσει από εκεί ότι μέχρι το κόμμα, όπως λέει, να απελευθερωθεί από την κατοχή, γιατί μιλάει για κατοχή του κόμματός του, η έδρα μας θα είναι η τουρκική βουλή. Ενδεχομένως να στρατοπεδεύσει, να το πούμε έτσι, έξω από την τουρκική βουλή, προκειμένου να συνεχίσει κάθε μέρα, κάθε βράδυ τον αγώνα για να ξαναπάρει το κόμμα του πίσω. Τώρα να πω ότι έχουν παρεμβάσεις και από τον Ιμάμογλου, ο οποίος ο έκτοτος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης έχει πάρει σαφώς θέση υπέρ του Οζέλα από την αρχή. Κάλεσε μέσα από τη φυλακή λοιπόν να δοθεί απάντηση στην εξουσιολαγνία, όπως τη χαρακτήρισε, γιατί όλοι κατηγορούν τον Κιλιτσντάρογλου, όλοι οι περισσότεροι δηλαδή υποστηρικτές του κόμματος κατηγορούν κατηγορούν τον Κιλιτσιτάρογλου ότι συμμάχησε με τον Ερντογάν και ουσιαστικά πλέον δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση πια στη χώρα. Καταργήθηκε η αντιπολίτευση. Λένε ότι ο Κιλιτσιτάρογλου συγχώνευσε το κόμμα, το κεμαλικό κόμμα, στο κυβερνών Ισλαμικό κόμμα. Μια κατάσταση εκτός ελέγχου που κανένας δεν ξέρει βέβαια πώς θα εξελιχθεί ακόμη. Δεν περιμέναμε σήμερα να δούμε αυτές τις εικόνες πρώτα απ' όλα που εκτυλίχθηκαν έξω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Ο Κιλιτσιτάρογλου επίσης, τέλος να πω, ότι δεν έχει πάει στα γραφεία του κόμματος, στα κεντρικά γραφεία, γιατί η κατάσταση είναι τεταμένη και κανένας δεν γνωρίζει πότε θα αναλάβει τα ενία και πότε θα πάει στο κτίριο από το οποίο έβγαλε σήμερα σχεδόν με τη βία, όπως είπαμε, τον Οσγκύ Ροζέν.
0: Αυτά και από την Τουρκία, η οποία, εντάξει, έχει φυλακισμένη την αντιπολίτευση όλη, ο Ερντογάν, και ο κόσμος αυτό εδώ δεν το αντέχει, δεν το ανέχεται. Και συμβαίνουν τα όσα συμβαίνουν, όσα ακούσαμε. Χάος λοιπόν και μετά την εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία της αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Πάμε τώρα λίγο στην Κύπρο να ακούσουμε περισσότερα για τα αποτελέσματα των εκλογών.
3: Επί εκπλήξεων επιφύλασε η κάλπη στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα ανέτρεψε εν μέρη και τα exit poll. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή.
4: Καλησπέρα λοιπόν από τη Λευκωσία. Όντως είχαμε εκπλήξεις και σε σχέση με τα exit poll. Το ζητούμενο όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο διάστημα, ήταν ακριβώς να δούμε αν ο κόσμος θα πήγαινε στην κάλπη, οι μεγαλύτερες ηλικίες, ο κόσμος ο οποίος απήχε. Και αυτό είχε γίνει και είχε αποτυπωθεί και στο exit poll. Αλλά φαίνεται ότι όσο περνούσαν, καταμετρούντο τα αποτελέσματα, φαινόταν ότι πρώτον το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τα δύο μεγάλα κόμματα, είχαν σαφές προβάδισμα και απόσταση από τα υπόλοιπα. Το Δημοκρατικό Κόμμα επίσης κρατήθηκε και οι δύο μικροί, για τους οποίους γινόταν πολλής λόγος τελευταίως, δηλαδή το ΑΛΜΑ και το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του Άμεση Δημοκρατία, περιορίστηκαν σε ένα 5%, ειδικά για το άλμα υπήρχαν προβλέψεις και για διψήφιο ποσοστό. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι η κάθοδος του κόσμου στις κάλπες περιόρισε τον αριθμό των ψηφοφόρων σε αυτά τα κόμματα. Έχουμε και πάνω από το 10% το άλμα, το ΕΛΑΜ, την ακροδεξιά. Είναι ένα νέο σκηνικό αυτό που διαμορφώνεται, αλλά σίγουρα είναι αυτό που είπε και η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Ανίτα Δημητρίου, απόψε του πρώτου κόμματος, ότι ο κόσμος επέλεξε τη σταθερότητα. Κάπως έτσι αποτυπώνεται το αποτέλεσμα.
3: Κώστα Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Πάμε τώρα στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, το παιχνίδι οδεύει προς τον Ολυμπιακό, Ευρυδίκη. Αν και μένουν 11 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάει λάθος.
2: 11 δευτερόλεπτα με 5 πόντους διαφορά. Πάμε όμως αμέσως στην Ιωάννα Βουτσή να μας δώσει το κλίμα που είναι στο Πασαλιμάνι. Ιωάννα, τι γίνεται εκεί? Πρέπει να γίνεται χαμός.
1: Σου ζητήσω συγγνώμη, Ιωάννα, που σου έλεγα ότι βιάζεσαι. Κάτι έβλεπες μάλλον.
3: Είδατε που τα ήξερα. Και όμως ο Ολυμπιακός πρωταθλητής επιτέλους. Όλοι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ενθουσιασμένοι για το αποτέλεσμα. Πανηγυρικό το κλίμα εδώ στο Πασαλιμάνι. Δίνουν οι φιλαθλοί τον παλμό. Σε λίγο θα ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί. Ήδη έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τα πρώτα καπνογόνα, να πετάνε τα πρώτα βαρελότα. Τα συνθήματα συνεχίζονται δυναμικά και φυσικά όλος ο κόσμος εδώ γιορτάζει για την νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος εκτρόνησε, όπως φαίνεται, την Βασίλισσα Ρεάλ.
1: 11 δευτερόλεπτα, Ιωάννα, υπομονή, 11 δευτερόλεπτα. Αν έχει αξία να το ξαναδούμε, να ξανακούσουμε την Ερασπόρ, αν μπορούμε, παιδιά, για αυτό το φινάλε, την τελευταία επίθεση, αν δεν γίνει φάουλ.
4: 85 και επαναφορά της μπάλας από τον Καμπάσο, που τον πιέζει ο Γόκα. Πασάρι στον Οκέκε. Ο Κέκη για τον Καμπάσο. Ο Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στοχή. Τέλος. Με το rebound από τον Ταρίκ Τζόνς. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
5: Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο θρόνο της Ευρώπης μετά από 4 προσπάθειες.
4: Θεωρώ, Γιάννη, ότι λυτρώνει το Ολυμπιακό σήμερα. Και είναι λύτρωση η αγωνιστική.
5: Και περιμένουμε βέβαια το τελικό
4: σκορ. Στο πέμπτο σερί Final Four του.
5: 1,9.
4: Είναι λύτρωση.
5: 1,9. Ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έχει μεγάλο μερίδιο σε αυτό το Final Four.
1: Καεί ο Πειραιάς, ξεκίνησε το γλέντι 90-85. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, το παιχνίδι οδεύει προς τον Ολυμπιακό, Ευρυδίκη. Αν και μένουν 11 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω τι άλλο.

0: και ένα δευτερόλεπτο για την οριστική λήξη του παιχνιδιού. Βολές ο Πίτερς, 92-85 Ιωάννα.
1: Σημεία του Πειραιά, έτσι, αυτή τη στιγμή.
2: Ακούτε με δυσκολία, γιατί πραγματικά εδώ γίνεται χαμός.
0: Το βλέπουμε, το βλέπουμε. Να πούμε, τελικό σκορ 92-85, ο Ολυμπιακός νικητής της EuroLeague, τέταρτο τρόπαιο, πανηγυρίζει την τέταρτη κατάκτηση τροπέου EuroLeague.
1: Μετά από 13 χρόνια εικόνες γιορτής, πραγματικά πανηγυρισμών.
0: Το έψαχνε, δεν τα κατάφερε στο Παρίσι το 2010, δεν τα κατάφερε στη Μαδρίτη, δεν τα κατάφερε στην Κωνσταντινούπολη, ούτε στο Κάουνας. Ήταν η Αθήνα αυτή που έμελε να είναι η πόλη που θα του δώσει το τέταρτο τρόπαιο.
1: Και σιγά σιγά αυτή η Ευρωλίγκα θα πάρει το δρόμο για τον Πειραιά.
3: Και αυτό συμβαίνει διαχειρός Άλεκ Πίτερς με βάση τους αριθμούς. Έχει αξιολογηθεί με 26, είναι ο MVP του Ολυμπιακού και δεν ξέρω αν θα γίνω μάντης κακών, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι είναι σε προχωρημένο επίπεδο η προσυμφωνία του με το Μιλάνο, αν θα είναι δηλαδή και το αντίο.
0: Κάτι αντίστοιχο
3: αυτό
0: είχε γίνει και με το Μιλουτίνο πέρυσι και ανατράπηκαν
3: δεν
0: τα δεδομένα.
3: Υπογράψει, δεν είχε υπογράψει, ενώ εδώ στο Πίτερς φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο προσύμφωνο.
0: Θα πιούν και δύο ποτά τώρα, μπορεί να αλλάξει κάτι. Εκείνα...
3: Μπορεί. Είδα επίσης μέσα στόρτια στον...
4: Λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους για να πανηγυρίσει και στη Ρόδο.
3: Νεβάν Φουρνιέ.
4: Παντού και στην Κρήτη. Παντού πάμε να ακούσουμε τώρα και δηλώσεις πρωταγωνιστών.
3: Έχει 20 πόντους.
5: Θα έχουμε σε λίγο τον προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Τέλεια. Είπε, το Γιώργο τον Μπαρτζόκα θα τον δούμε.
3: Εκείνο που είπαμε στην αρχή ότι ήταν.
5: Λοιπόν.
3: Ο MVP σύμφωνα με τον Βαγγέλη Σιχλάρη.
5: Λοιπόν, coach, συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν σου φύγε κάποιο δάκρυ τώρα.
6: Όχι ακόμα. Αυτά πάντα γίνονται πιο μετά και με τους δικούς τους ανθρώπους.
5: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή υπερηφάνειας.
6: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
5: Play role ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
6: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε μόνο στον δρόμο.
5: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
6: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
5: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
6: Πουθενά.
5: Ευχαριστώ.
4: Αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν αφιερώσει πουθενά τον τίτλο. Το χάρηκε όμως, μετρημένος, ωραίος, λιτός και κοφτός στις δηλώσεις του ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ.
5: The final. You told me about a lot of players that the Olympiacos have, and this is true. Okay, but you're in the MVP.
7: Yeah, but you know, last game the MVP was Alec. The game could have gone either way. Tonight it was me.
5: Okay, but it was a tough fight for this title in the final. It was a difficult fight, and you had to be with your heart in the court.
8: It was like,
5: what?
7: I think it was a very tricky game for us because, you know, seeing that they have a lot of injuries, you know, you can relax. This is championship DNA in Madrid, championship DNA players.
5: Λοιπόν, τώρα τι είπε, γιατί όλοι πρέπει να μιλήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη μάχη, γιατί είχαμε απέναντί μας μια ομάδα που είναι ομάδα πρωταθλητών, με προπονητή με τίτλους, με παίκτες με τίτλους. Ήταν πολύ δύσκολο, πήραμε τις σωστές αποφάσεις. Μπορεί να ήμουν σήμερα εγώ, αλλά ξέρετε, είναι πολλές οι προσωπικότητες. Ήταν ένας διάλογος που είχαμε και χτες, την τελευταία προπόνηση μαζί του, και μας είχε πει ότι έχουμε πολλούς παίκτες να σταθούν μπροστά. Αλλά σήμερα τελικά ήμουν εγώ. Και θα συνεχίσουμε. Νίκολα,
4: πάμε τώρα και στις δηλώσεις του Μακ Κίσικ.
8: It wasn't given to us easy. It took many years. so many teammates, so many practices, so many games, but it feels so much better this way. It feels unimaginable.
5: And a small revenge against Real for 2023?
8: It wasn't revenge. you know, they beat us that year, and we got them this year.
5: Okay, but you prove 100% that Olympiacos is the best team of Europe during the whole season.
8: Yeah,
5: right, man, now.
8: We've broken a lot of curses since I've been playing for this team, so hats off.
5: Tyson.
8: Hats off to us.
5: Okay, thank you very much. Έχουμε και τον Tyson Ward κοντά μας. Θα σας μεταφράσω μετά τι είπε ο Σακίλ. Tyson, how you feel like a champion?
9: Yeah, it feels good. Definitely different than the last ones. A blessing, honestly. Thank God every single day for the opportunity to play basketball. And he's blessed me enough to win a couple championships in my time. And this is the best thing that I've won so far, you know. And it's an amazing feeling. I can't really describe the feeling.
5: Okay.
9: I did my job. So hopefully I can drink champagne out of this
5: in the locker room.
9: Yeah, hopefully.
5: Thank you very much. Congratulations. Λοιπόν, πάμε ξανά. Αρχίζοντας από τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος νωρίτερα μας είπε ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι φυσικά, γιατί κάναμε πολύ δρόμο, παλέψαμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν εκδίκηση κόντρα στη Ρεάλ για τον χαμένο τελικό. Απλά τότε το 23 είχε κερδίσει η Ρεάλ, τώρα κερδίσαμε εμείς.
0: Πολλά,
5: και βέβαια,
0: πολλά χρόνια.
5: Αυτό μας κάνει όλους χαρούμενους.
10: Κόσμος 938.
11: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
13: Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
13: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
14: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
19: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
20: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
19: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
20: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
19: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
20: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
19: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
20: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
19: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
20: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
19: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
21: High season. Έχεις non-stop.
22: Παιδιά, την παραγγελία.
21: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου, ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Κοκακόλα κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ακού, Κόσμος 938.

0: Τελικά γιατί πλακώθηκαν ρε Παναγιώτη ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη, έμαθες?
1: Ο Δημητριάδης ποιος είναι?
0: Ενημερωμένο σε βλέπω πρωί πρωί.
1: Όχι, δεν ξέρω. Κάτι άκουσα εκεί πέρα.
0: Είδες την μπάλα, έβλεπες το μπάσκετ χθες?
1: Όχι.
0: Ούτε κι εγώ. Γιατί τι έβλεπες?
1: Δεν έχω το κανάλι, δεν το πιάνω.
0: Α, ήταν σε ιδιωτικό κανάλι?
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως δεν κατάλαβα, δηλαδή ούτε κι εγώ το είδα, γιατί δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το μπάσκετ.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, αλλά δεν είμαι και τόσο.
0: Αλλά νομίζω ότι, ξέρω κι εγώ, ο Δημητριάδης είναι αυτός ο κουνιάδος του Μητσοτάκη, δεν είναι?
1: Αυτό που εξόριξε, τον έβγαλε.
0: Ναι, με τον Πρέντατορ, αυτό εδώ που τον κατηγόρησε ο Ανδρουλάκης και παραιτήθηκε.
1: Α, δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου, ειλικρινά δεν ξέρω. Είμαστε στον αέρα τώρα, μιλάμε?
0: Ναι, είμαστε στον αέρα κανονικά.
1: Καλημέρα δεν είπαμε, καλή εβδομάδα δεν είπαμε.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη ρε Παναγιώτη. Καλή δύναμη σε όλο
1: τον κόσμο. Εγώ νόμιζα είμαστε εδώ, συζητάμε οι δυο μας.
0: Όχι, αλήθεια σου λέω τώρα. Πραγματικά δηλαδή είδαμε τις εικόνες αυτές εδώ. Τους είδαμε να τρώγονται, να φωνάζει ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Σου έστειλα και ένα βιντεάκι για να ενημερωθείς.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Να, είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, ναι. Εδώ με το Μαρινάκι και με το Δημητριάδη στις εξέδρες πάνω. Σαν να έχει μαυρίσει λίγο και το μάτι του,
1: του είναι Προέδρου. Είναι έτοιμη να πέσει ξύλο. Βλέπω εδώ τον τραβάνα από τις φανέλες.
0: Έχει πέσει ήδη ξύλο.
1: Α, έπεσε ξύλο.
0: Ναι.
1: Άρα ο Δημητριάδης είναι τόσο μεγάλο κεφάλι? Δηλαδή τα έβαλε με το θερίο αυτό?
0: Εντάξει, δεν φαίνεται και τόσο.
1: Εδώ είναι ξεγριωμένος. Από ό,τι βλέπω τον κρατάνε 10 μπράβοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν τον έβαζε στα χέρια μπορούσε να το σπάσει τα δόντια.
0: Δείξε μας και εμάς ρε Κατακίδη. Βάλε μας στη μέση. Α, έχουμε θέμα.
1: Έχουμε θέμα.
0: Κοίταξε εδώ κατάσταση. Αυτός τώρα είναι άνθρωπος τώρα του Ολυμπιακού, δισεκατομμυριούχος. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο ντροπή όλο αυτό. Δεν είναι λίγο ντροπή να βλέπεις τώρα αυτές τις εικόνες?
1: Δεν ξέρω τώρα, κοίταξε να
0: δεις. Τι επίπεδο έχουν αυτοί οι άνθρωποι του αθλητισμού ρε παιδί μου? Τι επίπεδο έχουν αυτοί οι άνθρωποι του αθλητισμού?
1: Μερικά εκατομμύρια οπαδούς παρόλα τα αυτά.
0: Εννοείται, ναι. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια ο κόσμος τους βλέπει, παιδάκια,
1: ναι.
0: Μικροί, μεγάλοι. Δηλαδή τι παράδειγμα δείχνουν τώρα, δίνουν όλοι αυτοί τώρα?
1: Δεν ξέρω την αιτία, ειλικρινά. Θα πρέπει να ήταν πολύ σοβαρός ο λόγος.
0: Κοίτα
1: για
0: εδώ
1: να...
0: τώρα, κοίτα κάτι.
1: Ενώ ξέρουν ότι δεν υπάρχει σήμερα ούτε το φρύδι σου να σηκώσει, να μην υπάρχει κάποιος να μην σε τραβάει κάμερα. Οπότε θα φανερωθεί. Όχι να κάνεις αυτά εδώ.
0: Με το φανελί τώρα, το σκισμένο, το διαλυμένο, έχει μπλακώνεται, βρίζεται εκεί πέρα. Η μπράβη από δίπλα.
1: Εδώ δεν μπορούν να τον πιάσουν. Όλοι,
0: δηλαδή μια ντροπή. Τι πράγμα είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Αυτοί δεν έχουν στο μυαλό τους ότι είναι δημόσια πρόσωπα και ότι τους βλέπει ο κόσμος? Ότι τους βλέπουν μικροί και μεγάλοι και παραδειγματίζονται από αυτούς?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τρέπονται?
1: Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Είναι λυπηρό βέβαια σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να σταθεί όρθια. Γιατί πραγματικά έχουμε χρόνια τώρα που μας κατηγορούν ότι είμαστε ολιγοντή παλαβή. Και ένα ποσοστό μεγάλο των Ελλήνων δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την κατηγορία που μας έχει κατατάξει το παγκόσμιο στερεώμα, ότι οι Έλληνες είναι κάπως την αδιαφορετική από τους άλλους λαούς. Δεν βλέπω εγώ καμία διαφορά.
0: Τώρα δεν ξέρω αν τον άγγιξε ο Δημητριάδης, γιατί εδώ πέρα δεν φαίνεται. Δείχνει απλά το Μαρινάκι με σχισμένη φανέλα.
1: Εγώ τον βλέπω αγριεμένο. Δηλαδή αν δεν ήταν η μπράβη θα πρέπει να τον είχε...
0: Έχει και κάποια άλλα βίντεο εδώ πέρα τα οποία είναι σχετικά. Δηλαδή τους δείχνουν να φωνάζουν ο ένας τον άλλον.
1: Το σωματότυπο του Δημητριάδη το έχεις? Εγώ ναι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο ούτε πως είναι στο σώμα.
0: Κάτσε να σου
1: δεν
0: δείξω.
1: Δεν τον έχω δει.
0: Για να δω μισό λεπτάκι αν έχω κάποια εικόνα εδώ πέρα σχετικά. Να σου δείξω. Μαρινάκης Εδώ έχω μια φωτογραφία του, ο οποίος είναι σαν να έχει μαυρί στο μάτι του. Δες τον.
1: Εφερμπουνιά.
0: Ξέρω, σαν χαστούκι να έχει φάει. Το βλέπεις, δηλαδή το μάτι του είναι λογικό να είναι έτσι αυτή εδώ η εικόνα.
1: Μάλλον πρέπει να είναι, αλλά εκείνη την ώρα δεν μαυρίζει με το πρώτο.
0: Άρα μπορεί να είναι παλιό αυτό.
1: Αφού μπορεί να είναι παλιό. Δηλαδή σε έναν καυγά ή αφάς ένα χαστούκι δεν μαυρίζει σε δύο λεφτά.
0: Πώς δεν μαυρίζει? Γιατί άμα χτυπήσεις κατευθείαν αρχίζει και πρίζεται και αρχίζει και παίρνει λίγο χρώμα.
1: Θέλει 10 λεπτά τουλάχιστον να αρχίσει να πάρει χρώμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ...
0: λένε ότι κάπου αλλού έγινε η φασαρία, ξεκίνησε από κάπου αλλού και εκτυλίχθηκε στο τέλος εκεί που πήραν οι κάμερες, ας το πούμε, τα βρυσίδια. Αλλά για να φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο με να είναι με σχισμένες φανέλες, προφανώς κάτι πιο σοβαρό το οποίο δεν κατέγραψε η κάμερα ή δεν έχει βγει ακόμα έξω. Δεν έχει συμβεί.
1: Δεν ξέρω, εγώ τον Μαρινάκη τον θεωρούσα παλιά, δηλαδή όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό, έναν άνθρωπο ο οποίος βρήκε βέβαια από τον πατέρα του, από τη μάνα του, βρήκε μια περιουσία και έμαθα ότι είναι δισεκατομμυριούχος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κάποια στιγμή, έναν καιρό που ήμουνα

0: Ο Δημητριάδης τι είναι τελικά, ανιψιός?
1: Είναι συγγενής του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, από ποια πλευρά, από ξαδέρφη, από αδερφή, από πού?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Δημητριάδης.
1: Δεν ξέρω. Είναι κάποιος συγγενής του Πρωθυπουργού, ο οποίος προφανώς και εδώ πέρα τώρα αυτό το σκηνικό δείχνει την ένταση ή τις κακές σχέσεις που υπάρχει μεταξύ Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας, Μαρινάκη. Και Ολυμπιακού δηλαδή, δεν θα το έλεγα. Γιατί πήγε ο άνθρωπος αυτός εδώ, ο Δημητριάδης.
0: Με κόκκινη φανέλα τον βλέπω. Είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι, είναι Ολυμπιακός. Πήγε να δει και αυτό το μάτς. Εκεί πήγε να, το μάτς. Πήγε να δει τον αγώνα.
0: Να, του πέταξαν κάτι τώρα.
1: Και του πέταξαν υποτίθεται μία φανέλα, αλλά λένε ότι μέσα από αυτό εδώ το πράγμα, μέσα από αυτό που του πέταξαν τη σημαία, είχε μπουκάλι. Κατάλαβες, το χτύπησαν με ένα.
0: Αυτά...
1: Γιατί φεύγει και με μια δύναμη δυνατή. Δηλαδή φεύγει με δύναμη αυτό το πράγμα.
0: Αυτά μόνο στο Ελλαδιστάν είναι. Δεν μας βγάζουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, Λουίζο, αρχίσαμε με ένα λυπηρό αυτό για τα δρόμενα της Ελλάδος. Τι να πω. Και μιλάμε τώρα, εκεί μέσα είναι και πόσες χιλιάδες νεαροί.
1: Ναι.
0: Νεαροί δεν είναι.
1: Δεν τιμάει ούτε ηλικία. Και το Δημητριάδη,
0: βέβαια.
1: Ο οποίος είναι συγγενής του Πρωθυπουργού. Αυτή εδώ η εικόνα, να σηκώνεται πάνω στις καρέκλες και να φωνάζει και να τον εκρατάνε από κάτω κάποιοι. Και δεν τιμάει και από την άλλη μεριά ούτε και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, το Μαρινάκη, να τραπουκίζει και αυτός εδώ
0: είναι
1: να,
0: κάποιος
1: να πηγαίνει και
0: κάποιον
1: να βρίζει πίσω από τα κυκλειδώματα τον οποιοδήποτε. Δηλαδή τώρα αυτές εδώ και είναι κατώτεροι των περιστάσεων και οι δύο. Έχουν άγνοια, δηλαδή δεν επικοινωνούν.
0: Και να φανταστείς ότι πήραν και το πρωτάθλημα, έτσι.
1: Ναι, και μέσα στη γιορτή τώρα. Δηλαδή στο τελικό τώρα.
0: Δηλαδή θα γελάγαμε αν γινόταν αυτό σε κάποια άλλη
1: και
0: χώρα.
1: Από πάνω ο κόσμος τους βλέπει να πούμε.
0: Και όμως έγινε στη χώρα μας. Μπράβο παιδιά, τα καταφέρατε.
1: Άκου μέσα τι γίνεται.
0: Αυτός που κρατάει κάποιον εδώ, μπράβο, ήταν έτοιμος να πάει να παίξει ξύλο.
1: Ναι, είναι όλοι έτοιμοι για ξύλο.
0: Μπράβο, ρε, τα
1: εδώ είναι η ηγεσία του Ολυμπιακού.
0: Μπράβο, τα δισεκατομμύρια.
1: Και από την άλλη, η ηγεσία της κυβέρνησης, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε, γιατί έχει απομακρυνθεί ο κύριος αυτός εδώ, ο κύριος Δημητριάδης.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Έχει απομακρυνθεί αυτό.
0: Ούτε θέλω να τα ακούω, ούτε θέλω να τα βλέπω. Είναι, με λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, είναι, ανάβουν τα αίματα, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα φρένο. Αυτή είναι σαν φορτηγά χωρίς φρένα, δεν είναι.
1: Βρυσίδια.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα το βρυσίδι είναι ψωμοτήρι. Κάποιος φωνάζει ήρεμα. Τι ήρεμα εδώ, δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πάμε, Λουίζο μου.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε και σε άλλα θέματα και πιο σοβαρά θέματα επικαιρότητα.
0: Βέβαια, αυτό είναι λυπηρό.
1: Από αυτές
0: και κανονικά δεν θα πρέπει ούτε και να το δείχνουμε. Λυπηρό.

0: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα πολιτικά. Παναγιώτη, πώς βλέπεις τα νέα κόμματα τα οποία έχουν αρχίσει και δείχνουν τα δόντια τους? Ξεκινήσουμε λίγο από την Καριστιανού, την κυρία Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία της, η οποία έστειλε μεταξύ άλλων και αυστηρό μήνυμα στους εταίρους. Πάμε.
1: Μήνυμα από 8 ως 12, κυρία Καριστιανού, θα κοιμαθεί μήνυμα.
0: Ένα λεπτάκι, γιατί το έχουμε
2: πει. Κύριε Φλωρίδη, προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, των εθνικών συμφερόντων και της εδαφικής ακεραιότητας. Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, των εθνικών συμφερόντων και της εδαφικής ακεραιότητας με βάση το διεθνές δίκαιο. Η πατρίδα μας αξίζει και μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Αλλά δεν λειτουργεί ως ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου και πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και ποτέ του προβλήματος. Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Πώς σου φαίνεται, πείθη?
3: Τώρα κοίταξε, θεωρίες ξαφνικά, η καινούργια Τζόρτζια Μελόνι. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Το πάει για Τζόρτζια Μελόνι, λες?
3: Εκεί θα την πάρει, όχι το πάει. Είναι φτιαχτή τώρα η κυρία.
0: Δηλαδή σου δείχνει κάτι δεξιό, σου βγάζει κάτι δεξιό, Τζόρτζια
3: Μελόνι? Ούτε δεξιό μου δείχνει, ούτε αριστερό. Δείχνουν μια ευκαιρία, βρήκανε τώρα αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν ξαφνικά να οργανωθούν. Βρήκανε τώρα αυτό το άτομο το οποίο τους υπόσχεται πολλά ως προς την εμφάνιση, ως προς τα δεδομένα. Και βλέπεις, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που εκνευρίζονται όταν πεις κάτι εναντίον της. Σου λέει, δεν τρέπεσαι, δεν πονάς μια γυναίκα που έχασε το παιδί της? Δηλαδή το πάμε σε συναισθηματικό, λες και εμείς είμαστε αυτό και δεν θέλουμε την Καριστιανού. Μας πάει να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά εμένα δεν με το βγάλει κανένας από το νου. Άτι από πίσω της είναι τόση που εκμεταλλεύονται την παρουσία της και ξαφνικά εκεί που νομίζαμε ότι είναι μία απλή παιδίατρος, ξαφνικά μπορεί να τη δούμε και να ανεβαίνει και σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν νομίζω να περάσει δεύτερο κόμμα, όχι.
0: Δεύτερο όχι, σιγά μην πάει δεύτερο.
3: Όχι.
0: Εγώ έτσι όπως τη βλέπω με τον πολιτικό λόγο που έχει, δεν ξέρω και αν θα μπει, δηλαδή στα όρια να μπει και στη Βουλή θα καταλήξει.
3: Εκτός εάν ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει να κάνει από εδώ και πέρα αγώνα. Αν ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει να κάνει αγώνα, σίγουρα θα του πάρει, θα τον περάσει, όχι στα δύο μέτρα πριν το τέρμα, αλλά θα τον αφήσει 100 μέτρα πίσω. Αν ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει ή δεν έχει αντοχές.
0: Βρε Παναγιώτη, τι μου θύμισες τώρα τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης ο οποίος, δεν ξέρω, αλλά...
3: Μα είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να βγει δεύτερο. Δεν ξέρω γιατί αυτό, δηλαδή ποιο άλλο κόμμα θα βγει, ο Τσίπρας? Δηλαδή υπάρχουν τόσοι πολλοί που θα ξαναβγάλουν δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα.
0: Βεβαίως.
3: Δεν ξέρω.
0: Και βέβαια.
3: Δεν έχουμε μάθει τίποτα τελικά από ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα. Πράγματι χρυσόψαρα είμαστε.
0: Κοίταξε, ο Τσίπρας έχει αρχίσει και δείχνει ένα πιο ανανεωμένο προφίλ και μάλιστα, πάει να δώσει την εικόνα και ενός ανθρώπου που μπορεί να ξανακυβερνήσει τη χώρα. Και το αντίπαλο δέος, ας το πούμε, θέλει να φανεί, του Μητσοτάκη. Πάμε λίγο να δούμε και μερικά βιντεάκια τα οποία βγάζει στο προφίλ του για το πώς πλασάρεται με τη νεολαία. Έτσι και τα λοιπά.
4: Ο ορίζοντας θα μ' άρεσε.
5: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
5: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει. Site banner video είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
5: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
3: Εντάξει, αυτά είναι φιλμπάκια. Κάποιος του λέει, κάνε με τέτοια επικοινωνία. Ίσως εδώ πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν από πολιτική να συγκινηθούν με αυτό το σκέτς και όλη αυτή την συμπεριφορά του, την απλότητά του. Εντάξει, ένας από εμάς. Εντάξει, αυτή την εικόνα θέλει να δείξει Και εντωμεταξύ τα βαρύδια που τον έχουν και τα κουβαλάει, θα του τα βγάζουν ανά πάσα στιγμή. Όταν πάει να πάρει λίγο, να βγει λίγο από το νερό, θα έρχονται κάποιοι και θα τον ξαναβουτάνε μέσα.
0: Εμένα ξέρεις τι εικόνα μου δείχνει αυτό? Μου δείχνει την εικόνα του άβουλου ανθρώπου, του άβολου πρωθυπουργού, που ό,τι του πούνε, λέει ναι, αυτό θα κάνουμε. Μα λέει, κάντε το, λέει, μα δεν γίνεται. Λέει, α, καλά, μα δεν γίνεται, πάμε κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό αυτό, ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι τελικά αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα, για να μπορέσουν να φτάσουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα, πρέπει να κάνουν ό,τι τους πούν. Αν δεν κάνεις ό,τι σου λένε, τελικά δεν μπορείς να κυβερνήσεις την Ελλάδα. Αυτό εδώ πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας.
3: Ακριβώς, όπως αυτοί είναι που κινούν τα νήματα, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ή τουλάχιστον ήταν το παρελθόν αυτόν, έτσι, ή τουλάχιστον στο παρελθόν. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς αυτό εδώ δεν το αντιλαμβάνεται και επικοινωνιακά κάνει μια τεράστια γκάφα. Γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή δείχνει ένα πρόσωπο που είναι το ότι μου πουν θα κάνω. Δεν έχω εγώ βούληση. Άβουλος.
3: Ναι, δεν νομίζω.
0: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
3: Ναι, δεν ήταν δική του πρωτοβουλία να κάνει αυτό το σκετσάκι. Δεν ήταν δική
0: ούτε
3: του.
0: Και αυτό θα ήταν δική
3: κάποιος
0: του πρωτοβουλία.
3: Κάποιος επικοινωνιολόγος τον συμβούλεψε έτσι να βγούμε στην...
0: Ούτε και αυτό δεν ήταν δική του πρωτοβουλία.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είναι πρωτοβουλία το όνομα του κόμματος. Δεν είναι πρωτοβουλία...
3: Τα χρώματα.
0: Τίποτα δεν είναι πρωτοβουλία δική του. Είναι η ομάδα που του τα λέει και αυτός εδώ λέει ναι, οκ, okay, ό,τι μου πείτε εσείς, τέλος. Έτσι, κάπως έτσι κυβερνούσε και την Ελλάδα. Ήταν η μεγάλη του, δηλαδή ξεκίνησε από τον go back κυρία Μέρκελ και στο τέλος την Τρόικα την έκανε θεσμούς, τη βάπτισε θεσμό, την Τρόικα τη βάπτισε θεσμό και έκανε ό,τι του λέγανε. Οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οι πάντες. Αυτό. Αυτό ήταν που έκανε ο κύριος Τσίπρας.
3: Εγώ ένα πράγμα,
0: έτσι κυβέρνησε την Ελλάδα.
3: Ένα πράγμα θέλω να... Μια που κάνουμε κουβέντα περί αυτού, ότι στην Ελλάδα έχουμε πληρώσει τον εθνικό διχασμό με αίμα και με απώλειες. Και θύματα και γεωγραφίας. Εάν ο εθνικός διχασμός... Τώρα που είναι κρίσιμα τα πράγματα, έχουμε δύο πολέμους, ένας από πάνω, ένας από κάτω, δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν πει τα πράγματα, δεν ηρεμήσανε. Και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι να αρπαχτούμε, να διχαστούμε και να μην έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση για να μπορεί να τα βγάλει πέρα, δηλαδή όλο αυτό το καλοκαίρι, και το φθινόπωρο θα γίνουν τεράστιες αλλαγές. Μόνον ο Θεός μπορεί να μας προστατεύσει από αυτή την, τι να πω, τη βλακεία που έχει πιάσει τον ελληνικό λαό, να βλέπεις έναν που να λέει εγώ δεν έχω να φάω και ο άλλος να διαρωτάται πώς γίνεται και τόσοι πολλοί στην Ελλάδα δεν έχουν να φάνε. Άρα έχουν δίκιο. Άρα κάπου κάνει λάθος η κυβέρνηση. Και έχει τους άλλους,
0: δηλαδή.
3: Τους άλλους και λένε μα δεν είναι σωστή η οικονομία. Δεν φτάσαμε να πληρώνουμε τα χρέη μας. Δεν έχουμε επενδύσεις. Δεν. Χίλια δυο που παρουσιάζουν ότι η κυβέρνηση πάει καλά. Και έχει τους άλλους και λέει όχι, καταστρέφεται η Ελλάδα. Εδώ αυτό το πράγμα πώς μπορεί να το εξηγήσει κάποιος?
0: Το εξηγήσουμε μετά, προσπαθήσουμε λίγο να το συζητήσουμε
3: μετά τις διαφημίσεις. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα το δεν έχω να φάω και καταστρέφεται η Ελλάδα είναι λαϊκισμός. Γιατί την εποχή αυτονών, δείξτονε, την εποχή του Τσίπρα και την εποχή των μνημονίων, βλέπαμε τους Έλληνες να ψάχνουν στα σκουπίδια να φάνε και να πηγαίνουν να ψάχνουν και να κοιμούνται και στους δρόμους. Θυμάσαι?
3: Υπήρχε μια κρίση, φοβερή κρίση.
0: Μπράβο.
3: Η οποία δεν ήταν μικρό ποσοστό.
0: Τα ξεχάσαμε αυτά.
3: Τώρα αν υπάρχουν κάποιοι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό.
0: Τα βλέπουμε, υπάρχουν τώρα αυτά τριγύρω μας. Εγώ δεν τα βλέπω.
3: Δεν τα
0: βλέπω. Εγώ δεν βλέπω κόσμο να πηγαίνει στα σκουπίδια να ψάχνει, παρά μόνο αυτούς που είναι.
3: Κι όμως υπάρχουν κονδυλοφόροι οι οποίοι πραγματικά παρουσιάζουν μια κατεστραμμένη χώρα.
0: Εντάξει, τώρα αυτοί είναι παπαγαλάκια.
3: Δεν ξέρω.
0: Είναι παπαγαλάκια των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να τα ισοπεδώνουν όλα.
3: Και όμως,
0: δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτή. Εγώ βγες έξω, εγώ κυκλοφόρησα, πήρα χθες το αυτοκίνητό μου και έκανα μία βόλτα κάτω στο κέντρο, στο Μαντράκι. Το τι γινότανε, δεν μπορείς να φανταστείς. Τι ωραία, δηλαδή, πήγα Πέμπτη στην παλιά πόλη και ακόμα είναι Μάιος. Και γινόταν έξω χαμός, όλα τα μαγαζιά γεμάτα, τα εστιατόρια γεμάτα. Δεν την μπορώ τη μουρμούρα. Δηλαδή, κάτσε μέχρι ένα βαθμό, μέχρι ένα σημείο. Πήγαινε στην Αθήνα, όλες οι καφετέριες γεμάτες, όλος ο κόσμος κινείται. Δηλαδή, τι θέλουν να παρουσιάσουν αυτοί. Τι καλύτερο μπορούν να προσφέρουν αυτοί εδώ στη χώρα. Θέλουν να την κάνουν δηλαδή τη χώρα, τι φαντάζονται, να μας πούνε τι. Τίποτα δεν έχουν να προσφέρουν. Μόνο να καταστρέψουν έχουν.
3: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε ένα τριήμερο που έχουμε. Ένα τριήμερο που δεν δουλεύουν. Η Ελλάδα φεύγει κατά εκατοντάδες χιλιάδες έξω από το άστι. Φεύγουν, πάνε στα νησιά, πάνε στα βουνά, πάνε. Δηλαδή αυτά δεν πάει ο κόσμος χωρίς χρήματα.
0: Γι' αυτό και εγώ αυτές τις παπάντζες δεν τις αντέχω, δεν τις ανέχομαι.
3: Εντάξει, άμα δεν σε πειράζουν, καλώς. Αλλά βλέπεις ότι κάνουν κακό ή είναι απλώς. Ένας λαϊκισμός
0: σίγουρα, ο λαϊκισμός σίγουρα επηρεάζει μία μάζα ψηφοφόρων με χαμηλό IQ. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Όλοι θέλουν να έχουν τα πάντα. Όλοι θέλουν, και εγώ θέλω να έχω τα πάντα. Και εγώ δεν έχω αυτοκίνητο. Έχω ένα αυτοκίνητο που το έχω 15 χρόνια. Οκ, πειράζει. Τι πρέπει να κάνω? Να πάω να χρεωθώ, να πάρω ένα αυτοκίνητο 40.000 ευρώ, να πληρώνω 500 ευρώ το μήνα στις δόσεις και μετά να μην έχω να φάω και να μου φταίει ο Μητσοτάκης? Δεν μου φταίει το κούφιο μου το κεφάλι μετά? Δηλαδή, συγγνώμη, ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητες. Πρέπει να είμαστε όλοι μαρινάκηδες? Να είμαστε όλοι δισεκατομμυριούχοι? Ο κύριος Τσίπρας είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, εργολάβου πατέρα, ο οποίος έχει κάνει δουλειές. Ο κύριος Ανδρουλάκης το ίδιο. Ο κύριος Μητσοτάκης το ίδιο. Τι να κάνουμε? Έτσι είναι η ζωή. Κάποιοι είναι γόνοι πλούσιων οικογενειών, κάποιοι άλλοι είναι μικρομεσαίοι, κάποιοι άλλοι ξεκινάνε από το μηδέν. Ένας αγώνας είναι όμως η ζωή και το χρήμα δεν είναι το παν. Δηλαδή, ο Μαρινάκης που έχει τα εκατομμύρια είναι σοβαρός κύριος όπως τον είδαμε πριν? Τον εφοπλιστή με σκισμένες φανέλες, μαυρισμένο μάτι και να βρίζεται δημοσίως σε μια μεγάλη γιορτή με έναν συγγενή του πρωθυπουργού? Είναι σοβαρό αυτό? Αυτή είναι η αξιοπρέπεια του χρήματος? Το χρήμα κάνει κάποιον άνθρωπο? Όχι. Άρα δεν είναι τα πάντα το χρήμα. Υπάρχουν πιο σοβαρά ιδανικά που σε αυτή τη χώρα τα έχουμε χάσει δυστυχώς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, Παναγιώτη μου, και επιστρέφουμε.
4: Κόσμος 938. Φοιτητό σπίτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αεροδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Παναγιώτη, τι πίνεις τώρα εσύ και δεν μας δίνεις? Τι πίνεις σήμερα τώρα, για πες.
1: Ταραξάκο.
0: Ε?
1: Ταραξάκο, ραδίκι.
0: Ραδίκι.
1: Ναι.
0: Ταραξάκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό είναι. Φύλλα και ρίζες από ραδίκι.
0: Από ραδίκι.
1: Ναι.
0: Τι είναι το ραδίκι, για εξήγησέ μας.
1: Το ραδίκι, αυτά που, τα χόρτα που μαζεύουμε, αυτά που είναι κάτω στη γη, ναι, και βγάζουν ένα κίτρινο λουλουδάκι. Είναι, πώς λέει, και κάτω από το ραδίκι και βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα.
0: Τα ραδίκια ανάποδα. Και τι ιδιότητες έχει τώρα το ταραξάκο?
1: Είναι τρομερό, δηλαδή τι να σου πω τώρα, αυτό είναι ένα κατεβατό. Όπως όλα τα αφέψιμα,
0: ναι,
1: και αυτό το ταραξάκο, ναι, έχει τεράστιες, δηλαδή τα ωφέλη είναι στο να καθαρίσει το αίμα σου, να φύγει το ζάχαρο και τόσα πολλά, τόσα πολλά.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να σου πω εγώ περισσότερα. Το αφέψιμα από ταραξάκο, δηλαδή η πικραλίδα, ταντάλεομ, είναι ένα από τα πιο ισχυρά παραδοσιακά γιατροσόφια της ελληνικής υπαίθρου, γνωστό για την αποτοξινωτική του δράση.
1: Το βρήκες πάντως.
0: Λοιπόν, από το ξυνοτικό για το σηκώτη. Το ταραξάκο είναι ο βασιλιάς της αποτοξίνωσης του σηκωτιού, του ύπατος. Διεγείρει την παραγωγή και τη ροή της χολής, βοηθώντας το σηκώτη να μεταβολήσει ταχύτερα τα λίπη και να αποβάλει τις τοξίνες. Απίστευτο, πω, αυτό το θέλουν οι μισοί Έλληνες. Παναγιώτη, αυτό το ταραξάκο που πίνεις τώρα πρωί-πρωί,
1: ναι,
0: είναι το φάρμακο που πρέπει να δώσεις σε όλους τους Έλληνες.
1: Πρέπει να το πάρουν όλοι. Δεν το είναι κάθε μέρα, μια φορά την εβδομάδα. Δεν είναι...
0: Γιατί πρόσεξε, όλο το πάχος και όλο το πρόβλημα των Ελλήνων που είμαστε νούμερο ένα στην παχυσαρκία ξεκινά από το σηκώτη.
1: Ναι, εκεί γίνονται.
0: Η κακή λειτουργία του σηκώτιου λόγω της, δεν ξέρω κι εγώ, του λίπους που πιάνει το σηκώτη. Στη συνέχεια της χοληστερίνης και όλα αυτά εδώ, αυτά εδώ τα άσχημα πράγματα, η ζάχαρη, η ινσουλίνη, όλα αυτά εδώ τα οποία το επηρεάζουν, μαζεύει λίπος και αρχίζει μετά το σηκώτη και άστα να πάνε. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν το ταραξάκο? Είναι ο βασιλιάς της αποτοξίνωσης. Διεγείρει την παραγωγή και τη ροή της χολής, βοηθάει το σηκώτη να μεταβολήσει ταχύτερα τα λίπη και να αποβάλει τις τοξίνες. Συχνά χρησιμοποιείται υποστηρικτικά σε περιπτώσεις λιπόδους διήθησης. Βοηθά επίσης στην αποβολή των περιττών υγρών από το σώμα και στη μείωση του πρυξήματος, στην κατακράτηση. Τι μας είπες τώρα? Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα διουρητικά είναι ότι είναι εξαιρετικά πλούσιο σε κάλιο και αλλαπληρώνει αμέσως το κάλιο που χάνεται μέσω της διούρησης. Βελτιώνει την πέψη. Λόγω των πικρών ουσιών που περιέχει, η ταραξακίνη, το αφέψιμα, ενεργοποιεί τα πεπτικά ένζυμα και το γαστρικό υγρό είναι εξαιρετικό για τη δυσπεψία και το φούσκωμα, αλλά και τη χρόνια δυσκυλιότητα. Έχει υπατική δράση. Τι λες τώρα, και στη δυσκυλιότητα που ακούω πολλούς ανθρώπους και είναι δυσκύλοι.
1: Εγώ
0: και
1: δεν
0: τα κάνω και αυτά.
1: Αυτό δεν το έχω γιατί τρώω πολύ, πολύ χόρτο.
0: Η ρύθμιση του σαχάρου και της χοληστερίνης. Άκου τι κάνει.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ζάχαρο και χοληστερίνη.
0: Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το ταραξάκο μπορεί να βοηθήσει τη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, βοηθώντας τη σταθεροποίηση των επιπέδων του σαχάρου στο αίμα. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες όπως η ινσουλίνη που βρίσκεται στη ρίζα του. Όπως η νουλίνη, όχι η ινσουλίνη, συγγνώμη, η νουλίνη που βρίσκεται στη ρίζα του, συμβάλλουν στη μείωση της LDL, της κακής χοληστερίνης. Τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά β, καροτένιο, πολυφενόλες, τα οποία καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες και τις φλεγμονές στον οργανισμό, ενισχύοντας τη γενικότερη άμυνα του σώματος. Tips για την προετοιμασία. Αν χρησιμοποιείτε τα φύλλα, εσύ τώρα χρησιμοποιείς φύλλα.
1: Πότε φύλλα, πότε ρίζες.
0: Πού το βρίσκεις το ταραξάκο και το πίνεις?
1: Έχει αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε...
0: Τα βιολογικά.
1: Βιολογικά και περισσότερο πουλάνε τα αφέψιμα. Έχει μαγαζιά που πουλάνε φέψιμα.
0: Άρα πας τέτοιο, επισκέφτεσαι τέτοιο μαγαζί και
1: ναι, παίρνεις. Ναι, έχει 100 διαφορετικά εκεί. Άμα θα πας σε αυτό το μαγαζί, τώρα δεν ξέρω αν μου επιτρέψει.
0: Όχι, μην πεις πιο, γιατί δεν κάνουμε διαφήμιση.
1: Δεν κάνουμε διαφήμιση,
0: είναι και πολλά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πες μου κάτι τώρα. Εσύ τώρα δεν έχεις λεφτά. Πού τα βρίσκεις τα λεφτά και πας και αγοράζεις τέτοια πράγματα.
1: Κοίταξε, όταν σου βάλει μισή σέσουλα.
0: Πήρες το πακέτο. Ήρθε ο Ντελιβεράς, πήρες πακέτο.
1: Έστειλε ο Δημητριάδης αυτός που έπαιξε ξύλο.
0: Σου στείλε το πακέτο, τον πρόλαβε και στο στείλε.
1: Αυτός με πληρώνει εμένα. Λοιπόν, οπότε πας εκεί και δίνεις. Παίρνεις 5-10 αφεύσιμα που είναι εκεί στη σειρά.
0: Δίνεις
1: και...
0: 7 ευρώ.
1: Ούτε 7 ευρώ. Εκεί στα 5-6
0: ευρώ. 5-6
1: ευρώ. Δεν παίρνεις και πολλά γιατί αυτά δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ρίχνεις, ξέρω εγώ.
0: Εγώ έχω δώσει 15 ευρώ και έχω πάρει μια σακούλα γεμάτη.
1: Εσύ θα περάσεις 2 χρόνια με αυτά.
0: Κάθε μέρα βαράω κι εγώ, να.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα ξέρεις τι πίνω. Εγώ πίνω σήμερα η Βίσκο. Γαρίφαλο.
1: Ο Ιβίσκος είναι.
0: Και μαύρο τσάι.
1: Αυτά εδώ εκπλήσουν τον κάθε άνθρωπο όταν θα μπει μέσα στην Wikipedia, εγκυκλοπαίδια. Ποια είναι αυτή εδώ, βοτανολογία, και διαβάσει
0: τις ιδιότητες.
1: Τις ιδιότητες του καθένα.
0: Πες μου όμως τώρα κάτι. Εσύ παίρνεις φύλλα, το πήρες σε φύλλα δηλαδή.
1: Όχι, όχι, τριμμένο είναι.
0: Α, σκόνη το πήρες.
1: Όχι, όχι σκόνη.
0: Αλλά...
1: τριμμένο φύλλο.
0: Τριμμένο φύλλο, αποξηραμένο.
1: Αποξηραμένο, τριμμένο φύλλο, είναι σαν ρίγανη περίπου. Αλλά υπάρχει και ταραξάκο μόνο με ρίζες.
0: Ναι, έτσι. Άκου. Αν παίρνεις φύλλα, γίνεται κυρίως ως έκκλημα. Δηλαδή ρίχνεις βραστό νερό πάνω.
1: Μόνο, σε όλα με βραστό νερό.
0: Βραστό νερό πάνω από τα φύλλα και έτσι. Το αφήνεις για 10 λεπτά.
1: 10 λεπτά
0: και δηλαδή 10 δεν το βάζεις μέσα να βράζει, να κάνει μπουρμπουλίθες.
1: Το χάλασες.
0: Το χάλασες.
1: Το έκανες δηλητήριο. Όλα τα αφέψιμα. Αν καθίσεις και τα κοχλάσεις, τα δηλητήριο γίνονται.
0: Μπράβο.
1: Εκεί θα σου κάνουν κακό. Όχι, δεν σου κάνουν καλό. Διότι τα βγάζει τόσο τη δύναμη και καταστρέφει τις ωφέλιμες ουσίες και παίρνεις ένα, ας πούμε, τι να πω, ένα κατεστραμμένο προϊόν, το βάζεις στο στομάχι σου.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να βράσεις το νερό σε 100 στο βραστήρα.
1: Μέσα σε ένα μπρίκι, το αφήνεις 10 λεπτά και το στραγγίζεις και πίνεις.
0: Μισό λεπτό. Βράζεις το βραστήρα.
1: Ναι.
0: Βράζει το βραστήρα, βράζει. Έχεις... Μόλις κάνει μπουρμπουλήθρες, σταματάει ο βραστήρας.
1: Ναι,
0: έχεις
1: ναι.
0: Βάλει τα φύλλα σου στο
1: μέσα
0: κασαρόλι.
1: Μέσα σε ένα μπρίκι. Αυτό την ποσότητα που θέλεις εσύ, ανάλογα πόσα ποτήρια θες να βγάλεις.
0: Ναι, μπορεί να βγάλεις και για μία μέρα. Δηλαδή, βάλεις ένα λίτρο, ας το πούμε, να αφήσεις και για το πρωί και να αφήσεις και το βράδυ.
1: Αν θες δύο ποτήρια, βάλεις λίγο παραπάνω, το αφήνεις 10 λεπτά, 15 και το στραγγίζεις.
0: Το αφήνεις μέσα 15 λεπτά στο νερό, χωρίς να βράζει. Δηλαδή, το νερό αρχίζει και χάνει τη θερμοκρασία.
1: Δεν θα το βράσεις και δεν θα το αφήσεις για πολλές ώρες.
0: Και δεν το αφήσει για πολλή ώρα.
1: Όχι. Εκεί τα 10 λεπτά έβγαλε ό,τι έβγαλε, πέταξε το μετά.
0: Τέλος. Μετά παίρνεις από μέσα το σουρώνεις, παίρνεις από μέσα το.
1: Αυτό που σουρώνεις πίνεις.
0: Το πετάς.
1: Αυτό που
0: και το σουρωμένο το βάζεις μέσα, το αφήνεις να κρυώσει. Μόνο του.
1: Σχεδόν έχει κρυώσει, μην νομίζεις. Στα 10 λεπτά.
0: Στα 10 λεπτά έχει κρυώσει.
1: Ο βραστήρας στα 10 λεπτά, ώσπου να βγάλει τις ουσίες το χορταρικό, το
0: ναι,
1: αφέψιμο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει κρυώσει κιόλας.
0: Λοιπόν, αυτό όταν είναι φύλλα. Αν είναι όμως ρίζα,
1: ναι.
0: Τότε το βράζεις για 5-10 λεπτά, γιατί η ρίζα λέει είναι σκληρή.
1: Είναι σκληρή, αλλά όταν είναι πολύ καυτό, το αφήνεις παραπάνω από 10 λεπτά. Εγώ δεν τα βράζω γιατί φοβάμαι, γιατί υπάρχει εκείνο. Η υπερθέρμανση, ξέρεις, η υπερθέρμανση καταστρέφει οτιδήποτε είναι. Ακόμα και τα φαγητά που μαγειρεύουμε, αν τα ψήνουμε στους 300 βαθμούς, πάλι εκεί πέρα γίνεται καταστροφή.
0: Λοιπόν, ο Ιβίσκος που πίνω εγώ σήμερα είναι σύμμαχος κατά της υπέρτασης, ρύθμιση χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων, κορυφαία πηγή αντιοξειδωτικών, κυρίως σε ανθοκιανίνες είναι πλούσιος, σε οποίες οφείλει το βαθύ κόκκινο χρώμα του, το οποίο αντιοξειδωτικό καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, μειώνουν το οξειδωτικό στρες και προστατεύουν τα κύτταρα από την φθορά και την γύρανση.
1: Όλα αυτά τα αφέψιμα βοηθάνε και δεν καταστρέφουν. Ενώ ο συνεχόμενος καφές καταστρέφει.
0: Εννοείται. Υποστήριξη στο αδυνάτισμα και στο μεταβολισμό, φυσικό, διουρητικό και τονωτικό. Πρόσεξε. Έχει βιταμίνη C, υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνη C και τονώνει το νοσοποιητικό και δίνει και ενέργεια. Πώς γίνεται, ζεστό ή κρύο? Είναι απολαυστικό, σαν το iced tea και καλύτερο. Συνδυασμοί, ταιριάζει απίστευτα με το ξύλο κανέλας, το ginger, το ξύσμα σπεριδοειδών και δημιουργεί ένα άκρος δροσιστικό και τονωτικό ρόφημα χωρίς καφεΐνη. Εγώ τώρα σήμερα το πίνω με... πώς το λένε αυτό εδώ, με γαρίφαλο, με 4-5 γαρυφαλάκια μέσα.
1: 5 πολλά έχεις.
0: Ναι, έκανα 1,5 λίτρο, 1 λίτρο. Αλλά όμως, πρόσεξε, πάει και με το ξύλο της κανέλας.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά και με το τζίντζερ.
1: Κοίταξε, Λοΐζο.
0: Καλό, ε.
1: Λοΐζο, άκουσε, να σου πω κάτι. Για μένα θα έπρεπε η σημερινή νεολαία καταστρέφεται με το να έχει εθνικό καθήκον να πίνει καφέ.
0: Ναι, 5 δηλαδή, καφέδες την ημέρα.
1: Εγώ βλέπω καμιά φορά μερικούς ανθρώπους που σου κόβουν και το δρόμο γιατί κρατάει ένα καφέ και νομίζει ότι έκανε ένα, ξέρω εγώ, κάτι υπέρ της πατρίδος. Εθνικό γεγονός, κρατάει ένα καφέ και καμαρώνει και πάει να μπει στο αυτοκίνητο.
0: Ρόφημα, να,
1: το εθνικό μας ρόφημα. Ενώ θα μπορούσαν όλα τα καφενεία, αντί να πληρώνουμε 4 ευρώ τον καφέ γιατί ακρίβαινε, να πάω σε ένα μπαρ, σε μια καφετέρια και να έχει όχι αυτά τα ακριβά, γιατί αρχίζουν και κάνουν πιο ακριβά από τον καφέ το τσάι, το μαύρο τσάι κτλ. Δεν έχουν την ποικιλία του βουνού, όπως το κριτικό τσάι του ψιλορίτη. Έχουν τόσα πολλά. Οι καφετέρειες.
0: Εκεί έχουν το πολύ κομπό, όπως έχουμε εμείς το πολύ κομπό. Αυτό εννοούμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά...
0: έχουμε και φυσική μέντα εμείς εδώ στη Ρόδο. Δική μας μέντα.
1: Η Ρόδος έχει 100 τέτοια. 100. Δηλαδή όταν θα καθίσεις να την.
0: Δεν τα γνωρίζουμε όμως. Εγώ δεν τα γνωρίζουμε.
1: Κοίταξε. Δεν...
0: και δεν πρέπει να έχουν μείνει και πολλά, δεν ξέρω. Τα τρώνε οι κατσίκες τώρα και τα ελάπια τα έχουν διαλύσει.
1: Τη λαλασφακιά δεν την τρώνε οι κατσίκες, αλλά την καταστρέφει ο άνθρωπος.
0: Ναι, η αλυσφακιά, ναι. Okay. Ναι. Κοίταξε, αλλά δεν είναι για να πίνεις και πολύ αλυσφακιά.
1: Ήθελα
0: όμως
1: να καταλήξω στο εξής.
0: Ναι.
1: Όταν πάω σε μια καφετέρια και έχει ένα βραστήρα με νερό και του λέω βάλε μου μια λασφακιά σε παρακαλώ, πώς το κάνει, να μου λέει 1,5 ευρώ, 2 ευρώ. Να κάτσω να πιω τον καφέ μου να φύγω. Εάν πουλήσει 50 λασφακιές την ημέρα, από 2 ευρώ είναι 100 ευρώ. Έβγαλε τα ρεύματα, τον περοκάματό του και το ενοικιό του.
0: Ναι,
1: 100
0: ξέρεις.
1: Ευρώ.
0: Ναι.
1: Μόνο από αυτό. Γιατί ο άλλος τώρα του λέει ο πιο φθηνός εσπρέσο αυτή τη στιγμή είναι 2,40, 2,50. Και τι είναι, ένα τόσο δα πραγματάκι, το παίρνεις με δύο παγάκια μέσα, σε 3 λεπτά έχει τελειώσει, ενώ το τσάι θα το διασκεδάσεις. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε. Καλά ήταν μέχρι εκεί. Άσε λίγο να ενημερώνουμε και για κάτι διαφορετικό τους φίλους. Ακροατές και τηλεθεατές.
1: Να αλλάξουν οι καφετέρειες λοιπόν το σύστημα σέρβις.
0: Κοίταξε, πρέπει ο κόσμος να αλλάξει και λίγο το σκεπτικό του.
1: Ναι, τώρα.
0: Δεν μπορεί τώρα να πούμε να είναι τσιγάρο και καφές η ζωή μας. Εντάξει, δεν πάει, είναι δηλητήριο. Έχει πολύ ωραία και καλύτερα να προσπαθείς να πάρεις από τη φύση παρά το τσιγάρο και τον καφέ.
1: Ναι,
0: γιατί... πιο ωραία πράγματα. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι και να το παλέψουν. Γιατί είναι μια κακή συνήθεια η ζωή.
1: Θεωρείτε
0: μας
1: ότι αυτές οι ουσίες διεγείρουν και σε ανεβάζουν. Ενώ στην ουσία τι κάνουν,
0: το
1: σε διεγείρουν για 10 λεπτά και μετά αρχίζουν. Μετά αρχίζει την καταστροφή του αίματος.
0: Βέβαια. Λοιπόν, επίσης, πάμε λίγο να επιστρέψουμε τώρα στα πολιτικά αντικά. Να δούμε λίγο τον Τσίπρα. Ξανά, πάμε. Γιατί είναι η εβδομάδα του Τσίπρα αυτή, έτσι. Πότε λέει το κόμμα του, αύριο, σήμερα αύριο είναι η διακήρυξη του κόμματος του, θα βγάλει το όνομα.
1: Μάλλον.
0: Θα κάνει και αυτό. Πάμε να ακούσουμε λίγο Τσίπριν. Λοιπόν,
1: αμάν, πάμε. Τι χρώμα είναι αυτό?
0: Είναι τα χρώματα της, του κόμματος.
1: Δεν έχει κόκκινο μέσα.
0: Είναι σκούρο μπλε, πώς δεν έχει κόκκινο.
1: Πούντο,
0: να το, τώρα
1: είναι
0: το μόβο
1: αυτό, δεν είναι κόκκινο.
0: Κάνε τον να ακούσουμε λίγο τον Αλέξη.
2: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Αν έχω εγώ χρωματοψία, να το πω.
0: Μεγάλη παιχτούρα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Μεγάλη παιχτούρα.
2: Το μπλε τη πατρίδα.
0: Μπάρτσα, Μπαρσελόνα. Τσίπρα, μεγάλη παιχτούρα. Ο νέο μέση τη ελληνική πολιτική.
2: Τη 8 το βράδυ.
0: Μεγάλωσε όμω, δεν.
2: Μένω όλου εκεί.
1: Γιατί θα μείνει παιδάκι, ξέρει που τον θυμάμαι.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, σαν ποδοσφαιριστή. Σαν άνθρωπο, εντάξει, νέο είναι, οκ.
1: Γιατί τον θυμάμαι, όταν πρωτοβγήκε, έκανε μία συνέντευξη. Στην τηλεόραση. Δεν θυμάμαι ποιο κανάλι τον είχε πάρει.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα η ευγλωτία του, η σταθερότητα της σκέψης του και γενικά όλο το παρουσιαστικό του τον ανέβασε εκεί που ανέβηκε. Πήγε και τον είπε ο Αλαβάνος, εσένα θα δώσω το δαχτυλίδι και μετά έφτισε τον κόρφο του.
0: Δεν μου λες τώρα το ερώτημα το εξής. Έβαλε μυαλό ο Τσίπρας. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο πολιτικός του λόγος σήμερα είναι καλύτερος από αυτόν του 2013-2014, γιατί εγώ τον άκουσα να λέει πάλι για τις τράπεζες, για το ΔΕΗ και γιατί άλλο μας είπε.
1: Αυτός είχε πει πρέπει εμείς
0: έχει να κολλήσει εκεί.
1: Να κλείσουμε εμείς τις τράπεζες.
0: Ναι, και τώρα δηλαδή πάλι αυτά έχει να μας πει.
1: Αυτή είναι
0: τι έχει να πει καινούριο, δεν έχω καταλάβει τι καινούριο έχει να πει εκτός από τις βλακίες αυτές εδώ που κάνει.
1: Αυτή
0: με τις μπαλίτσες και με τις κρυάδες αυτά εδώ.
1: Αυτή είναι η θεωρία.
0: Εκτός του ότι δείχνει ότι είναι ένα άβουλο όν που ό,τι του πούνε κάνει και το δείχνει και στα βίντεο του. Τι καινούργιο έχει να πει πολιτικά, ρε Παναγιώτη?
1: Δεν ξέρω. Όσοι τον ακολουθούν κάτι βλέπουν. Δεν ξέρω. Εγώ ένα μοβ χρώμα βλέπω και το έχω τρελαθεί. Μου είπε ότι είναι κόκκινο. Αυτό δεν είναι κόκκινο. Δεν ξέρω. Το κόκκινο είναι.
0: Εντάξει, αυτό σε πήρε την μπάλα τη Μπαρσελόνα τώρα, εντάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν η Μπαρσελόνα.
1: Μπαρσελόνα.
0: Τώρα μπορεί να έρθει και η Μπάρτσα.
1: Να του πει φίλε.
0: Να του πει φίλε, εδώ δικαιώματα. Πού πα. Διαφημίζει εσύ την ομάδα, τη φανέλα τη Μπάρτσα, τα χρώματά μου, την μπάλα μου για να γίνει εσύ πρωθυπουργό.
1: Άρε, Άλεξ, τι να σε
0: εκτός πω. Εκτός και αν ο Τσίπρας με αυτήν εδώ την κίνηση τη Μπαρσελόνα υποδηλώνει μία Ισπανοαριστερή πολιτική επερχόμενη. Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Πώς πήγε ο Ανδρουλάκης εκεί?
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Στην Ισπανία και μας έλεγε βλακίες ο Ανδρουλάκης. Ότι η Ισπανία και τα λοιπά. Και τον έκραξε. Ο μισός πολιτικός κόσμος. Διότι οι Ισπανοί είναι εχθρικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εχθρικοί στα συμφέροντα της Ελλάδας. Και φιλότουρκοι. Τώρα έρχεται και ο Τσίπρας μήπως με τον ίδιο τρόπο να μας το παίξει λίγο Casa de Papel. Αυτό κάνει.
1: Δεν ξέρω τα δικά τους σκεπτικά και ούτε και θα μπω στον κόπο να ερευνήσω τι κάνουν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα
0: ρε παιδί μου,
1: είναι
0: πολύ Ισπανολαγνία να πούμε, έχει πέσει σε αυτούς εδώ τους αριστερούς.
1: Κοίταξε,
0: τους σοσιαλιστές της πλάκας.
1: Η Ισπανία είναι ένα μεγάλο κράτος, δεν είναι μικρό κράτος. Η Ισπανία είναι και η Νότιο Αμερική.
0: Είναι η μόδα των σοσιαλιστών τώρα, κατάλαβες. Και οι Ισπανοί εκεί πέρα να πούμε, μιλάμε λαμόγια. Έχουν βγει οι Ισπανοί στους δρόμους.
1: Κοίταξε.
0: Και οι δικοί μας τώρα παίρνουν παράδειγμα από αυτούς τους Ισπανούς. Τους γελίους τώρα, τους σοσιαλοβλάκες, αυτούς όλους.
1: Η Ισπανία άφησε μια ιστορία 40 χρόνια δικτατορίας. Δεν ήταν 7 χρόνια τα δικά μας, 40 χρόνια ο Φράγκο. Οι Ισπανοί δεν είναι αυτό που σήμερα είναι. Απλούστατα έτυχε τώρα, κυβερνάει ένας αριστερός, ο οποίος καλά καλά, τον είδα προχθές που πήγανε οι ακτιβιστές, έφαγαν το ξύλο της αρκούδας από την αστυνομία. Μα, από εκεί και πέρα κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να δούμε λίγο και κανένα σοσιαλιστικό δρόμενο. Διότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο μεγάλος σοσιαλιστής, το περάσαμε στα ψηλά γράμματα την προηγούμενη εβδομάδα. Βγήκε στη φόρα ότι έχει ένα ακίνητο το οποίο τον οικιάζει στο δημόσιο και παίρνει κανένα δεκάρικο το μήνα η οικογένειά του από αυτό το ακίνητο.
1: Δεν φταίει αυτός.
0: Όχι, δεν ξέρω ποιος φταίει. Δεν σημαίνει ότι φταίει και κανείς.
1: Αλλά
0: το είπε όμως, το στυλίτευσε ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το βάλουμε σε ένα-δύο λεπτά και να το ακούσετε.
3: Κόσμος.
2: Τα υπόλοιπα
3: 98. Κόσμος 938.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410 67 677 ή στο 224 10 033 33.
5: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
8: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
11: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
12: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
13: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
14: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
15: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
19: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
20: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
21: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
23: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ακού Κόσμος 938.
0: Επιστροφή στην εκπομπή μας, Δευτέρα σήμερα, 25η Μαΐου. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη με τον Παναγιώτη Κικηδόπουλο. Για μία ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί. Και πάμε λίγο εκεί που ήθελα να σας οδηγήσω. Στο Πασόκ και στον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει και αυτός τη δική του ιστορία. Δεν είναι άμεμπτος, δεν είναι άμωμος, δεν είναι άσπυλος. Αν αρχίσει η τοξικότητα και ανταποδίδει, για τον καθένα μπορεί ο καθένας να πει το οτιδήποτε. Κανείς δεν υπάρχει που να τη γλιτώνει από την τοξικότητα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τι λέει για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, το ξαναλέω, είναι απρόσωπο, όχι παράνομα, νόμιμα, εξαιρετικά ευνοημένο αυτός και η οικογένειά του από την σχέση με το δημόσιο. Δεν είναι ούτε ο φτωχός συμπολίτης μας που μάχεται για τον φτωχό συμπολίτη, ούτε τίποτα. Είναι ένας πολύ πλούσιος και πολύ ευνοημένος από το δημόσιο άνθρωπος. Δεν ξέρω πολλούς Έλληνες που έχουν 1 εκατομμύριο ευρώ στο Βέλγιο. Εγώ δεν έχω.
2: Μου ετοιμάζεται να σας πάει στα δικαστήρια για αυτά που είπατε, για Μασαμπούκα 1,2 εκατομμύρια και για την ενοικίαση του ακινήτου του στο δημόσιο. Το ξέρετε.
4: Μήπως η έκφραση δεν ήταν σωστή, κύριε Γεωργιάδη.
1: Να πηγαίνει στα δικαστήρια.
4: Μήπως
2: άρα, μια στιγμή, εσείς θα πάτε
1: στην αρχή. Θα με διατάξει το δικαστήριο να μου βάλουν πιπέρι στο στόμα. Εντάξει, θα το αντέξω κι αυτό. Θα μιλάμε σοβαρά τώρα, πολιτικά τώρα μιλάμε, κύριε Θαβελάκη. Τι θα πάει να καθίσει να πει, ότι το ασκώ πολιτική κριτική.
2: Οποίο τον δυσφημίσατε, διότι λέει
1: είναι σκοφική
2: ότι εκείνος θα ήθελε να μην είναι ενοικιαστής στο δημόσιο, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση, ότι ξεκίνησε από το 2004, ότι είναι τον γονιό του ακίνητο και το είδε στις πλάτη 1.000 ευρώ και όχι 10.000. Αυτά λέει ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Πάμε λίγο με τη σειρά.
2: Ελάτε.
1: Πρώτα απ' όλα, κανένας δεν νοικιάζει ένα ακίνητο στο δημόσιο χωρίς να το θέλει. Για να το νοικιάσει το ακίνητο, έχει μπει σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Άρα, αν είπε, εγώ δεν θα ήθελα να νοικιάζω το ακίνητο στο δημόσιο, λέει ψέματα. Γιατί δεν πήγε το δημόσιο να το νοικιάσει, αυτός πήγε στο δημόσιο και πρότεινε να νοικιαστεί. Δύο. Είπε ότι ισχύει από το 4. Εγώ δεν ξέρω τι λέει από το 4, γιατί ο διαγωνισμός το οποίο με ενδιαφέρει έγινε το 8-9. Άρα,
2: αν το νοικιάσει το 4,
1: θα μας φέρει ποια σύμβαση για το 4 και με ποιον.
2: Ναι.
1: Με τη σειρά. Δεύτερον, η διαδικασία για να βρει το κτηματολόγιο ακίνητο στο Ηράκλειο ξεκίνησε από την κυβέρνηση Κώστου Καραμαλή. Σε αυτό λέει αλήθεια. Η επιλογή του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη έγινε επί Πασόκ. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον το εξής. Η ημερομηνία της επιτροπής που κατέληξε στο ακίνητο Ανδρουλάκη είναι 7/10 του 2009. Δηλαδή 3 μέρες μετά τις εθνικές εκλογές του 2009. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν τότε να τον νοικιάσουν την οικογένεια Ανδρουλάκη ξέραν ήδη ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι πλέον πανίσχυρη στο Ηράκλειο, καθώς τον Πασόκ και μόλις εκλεγεί 3 μέρες πριν με 44% στην κυβέρνηση. Τώρα θέλω να μου πείτε ότι εκείνη την ημέρα που προφανώς η Επιτροπή περίμενε να τελειώσουν οι εκλογές για να αποφασίσει, γιατί μου κάνει και μεγάλη εντύπωση ότι βάλανε την Επιτροπή 7/10 του 2009, άρα περιμέναν να δουν ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Ότι δεν έπαιξε ρόλο στην κρίση τους και στο κόψιμο του πραγματικού μειοδότη ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη, αρχηγή του Πασόκ στο Ηράκλειο, θέλει να νοικιαστεί το ακίνητό του από το κτηματολόγιο με κυβέρνηση Πασόκ. Εγώ δεν το πιστεύω.
4: Άρα όχι, λοιπόν, πιστεύω. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς αυτό που λέτε
1: ευρώ,
4: είναι ότι ήταν νόμιμο, αλλά ήταν ανήθικο.
1: Ότι παίρνει 1.000 ευρώ.
2: Ναι, ότι παίρνει 1.000 ευρώ.
1: Ακριβώς. Ότι παίρνει 1.000 ευρώ είναι τελείως αστείο. Τι κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης έχει μια σύμβαση 10.000 ευρώ το μήνα. Αυτή έγινε επί μνημονίου, ξέρω εγώ, 8.000 από το μήνα. Μετά ξαναπήγε 10.000 από το μήνα. Άρα δεν παίρνει ένα χιλιάρικο. Τι λέει έξυπνο ο κ. Ανδρουλάκης. Λέει ένα χιλιάρικο παίρνω εγώ αφαιρουμένων των φόρων. Δηλαδή παίρνει ο πατέρας.
2: Μπορεί να είναι επικαρπία και να παίρνουν οι γονείς του τα 8 και εκείνος τα 1.000.
1: Εντάξει, ωραία, η οικογένεια Ανδρουλάκη πήρε το 1.200. Δεν τα πήρε μόνος ο κ. Νίκος Ανδρουλάκη, δεν πήρε η οικογένεια Ανδρουλάκη.
4: Λέω λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ότι επειδή κάτι παράνομο.
1: Δηλαδή, αν πάρει μια σύμβαση ο αδερφός μου 1 εκατομμύριο
4: από το
1: δημόσιο,
4: ότι είναι κάτι ανήθικο σε αυτή τη διαδικασία. Καλά, καταλαβαίνω.
1: Σωστά. Λέω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και σε κανέναν. Δεν δικαιούται.
0: Εσύ τι λες, Παναγιώτη, πώς τα ακούς όλα αυτά?
5: Τι να πω, βλέπεις ότι καμιά φορά ο κόσμος άμα δεν έχει πληροφορία μπορεί να σε ανεβάσει στα επουράνια, αλλά δυστυχώς κανονικά οι άνθρωποι που πολιτεύονται θα πρέπει να είναι ανοιχτά όλα τα όλες οι πλευρές της ζωής τους.
0: Ξέρεις, αυτοί οι σοσιαλιστές,
5: ναι,
0: είναι πάντα πιο...
5: Δεν μπορούν να κατεβαίνουν στην πολιτική.
0: Πιο αδικημένοι.
5: Δεν μπορούν να κατεβαίνουν στην πολιτική με κρυψίνος. Δεν μπορεί. Πρέπει να κατεβείς στην πολιτική και να πεις: εγώ είμαι αυτός, έχω αυτά και καταθέτω ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχω, ό,τι εισοδήματα έχω και κατεβαίνω στην πολιτική. Κανένας δεν θα σου πει, επειδή παίρνεις 10-20 χιλιάδες το μήνα από το δημόσιο, να μην κατέβεις. Αλλά να τα πεις. Ποιος ήξερε μέχρι σήμερα ότι ο Ανδρουλάκης παίρνει 10.000 ευρώ από ένα ακίνητο? Η οικογένεια Ανδρουλάκη από το δημόσιο.
0: Και έγινε, η σύμβαση με, με Πασόκ και
5: το
0: τρεις
5: λέει,
0: μέρες.
5: Όπως το λέει ο Γεωργιάδης, τώρα που τα βρήκε αυτός είναι γάτα. Αυτός πάει και τα βρίσκει.
0: Εντάξει, αυτά είναι
5: απλά
0: πια...
5: πράγματα.
0: Ήξερε δεν τα ξέρουν κανένας, αυτοί που κυβερνάνε.
5: Ήξερε ο καθένας μας ότι ο Ανδρουλάκης έχει αυτό το εισόδημα.
0: Και δεν είναι και κακό να
5: δεν το είπανε. Εντάξει. Όταν κατεβαίνει στην πολιτική, πρέπει να τα λες και να το ξέρει. Και ο τελευταίος ψηφοφόρος ποιος είσαι? Δεν μπορεί να κατεβαίνεις. Είμαι εκατομμυριούχος. Κατεβαίνω. Ναι, έχω αυτά τα εκατομμύρια. Θα τα ξοδέψω ή θα τα πολλαπλασιάσω.
0: Όπως κάνει ο Τραμπ. Που λέει: είμαι εκατομμυριούχος, κάνω ουρανοξύστες. Λοιπόν, είμαι δισεκατομμυριούχος βασικά.
5: Λοιπόν,
0: και θέλω να με κάνετε πρόεδρο. Και τον κάνω πρόεδρο.
5: Δεν μπορεί ξαφνικά.
0: Δεν μπορεί να λες: είμαι το παιδί του λαού.
5: Του λαού.
0: Και ξαφνικά να βγαίνει στη δημοσιότητα ότι παίρνει από το δημόσιο οικογένεια 10 χιλιάρικα το μήνα, ξέρω εγώ, με σύμβαση ενοικίασης, δεν ξέρω και εγώ τι και υπό ποιες προϋποθέσεις να γίνεται αυτή εδώ η σύμβαση.
5: Να μην μας πούνε ότι μερικοί ότι ζηλεύομαι. Δεν ζηλεύω καθόλου. Αυτό είναι πολύ σωστό. Τώρα, νόμιμα τα παίρνει. Έχει ένα ακίνητο η οικογένειά του, δεν ξέρω γιατί ήταν οικοκυρέοι, φτιάξανε μία περιουσία και παίρνουν το.
0: Και καλά.
5: Αλλά γιατί να θυμώνεις όταν σου το λένε?
0: Ναι, έλατε.
5: Γιατί να θυμώνεις?
0: Και να στεναχωριέσαι.
5: Και να στεναχωριέσαι. Ναι, κατεβαίνω, είμαι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, έχω και εισοδήματα από το δημόσιο λόγω ενοικίων, έχω εκείνα, έχω εκείνα.
0: Σκέψω αυτά,
5: ναι.
0: Να ήταν του Άδωνη, να τα έπαιρνε ο Άδωνης.
5: Και να μην τα εφανέρωνε.
0: Και να βγαίνανε τώρα στη δημοσιότητα.
5: Να βγαίνανε τώρα, θα σου έλεγα.
0: Τι θα γινότανε. Και εδώ πέρασε στα ψηλά γράμματα. Δηλαδή μην το θίξουμε και το παλικάρι από την Κρήτη. Έτσι.
5: Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Δεν είμαστε
5: βέβαια
0: και λαϊκιστές.
5: Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πλευρό της πολιτικής. Εμένα μ' αρέσει ο πολιτικά σκεπτόμενος άνθρωπος να γνωρίζει ότι αυτό που θα πάει να ψηφίσει είναι άνθρωπος σοβαρός. Είναι άνθρωπος που θα πάρει την τύχη.
0: Δείξε ένα σοβαρό άνθρωπο που θα πάρει τη χώρα στα... Νάντος. Νάντος.
5: Γιατί, κοίταξε, δεν ξέρουμε την εξέλιξη.
0: Πάρε ένα σοβαρό άνθρωπο.
5: Δεν ξέρουμε την εξέλιξη.
0: Πάρε ένα αυτή είναι η επιλογή που έχει.
5: Μπορεί να σοβάρεψε. Εντάξει.
0: Εντάξει. Όχι, αυτό είναι σοβαρό.
5: Έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε.
0: Ένα λεπτάκι. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις.
5: Όταν τον αγαπάς, δεν βλέπεις τα κουσούρια του. Συγγνώμη. Και θεωρώ.
0: Είδαμε τη σοβαρότητά του όταν κυβέρνησε. Πόσο σοβαρός ήταν όταν στεκόταν απέναντι στον Ομπάμα. Σκέψω αυτόν εδώ τώρα το σοβαρό άνθρωπο να πάει να κάτσει απέναντι στον Τραμπ.
5: Και
0: το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό που πάει η Ελλάδα.
5: Να σου θυμίσω κάτι.
0: Ποια είναι η εναλλακτική.
5: Να σου θυμίσω που δεν μ' άρεσε κάτι με τον χαρακτήρα του Τσίπρα και γενικά με τη στάση του. Όταν πήγε με τον Μακρόν να καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, ο Τσίπρας κουνούσε τα χέρια του και δεν καθότανε προσοχή. Και ο Μακρόν ήταν τσιτωμένος, λες και ήταν άγαλμα.
0: Δείξτε τον τώρα τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Λοιπόν, αυτό εδώ.
0: Πάμε τώρα. Κάτσε ένα λεπτό, έχει γέλιο. Ολοκλήρωση με τον Μακρόν.
5: Εντάξει, όχι, γιατί.
0: Εντάξει, Μακρόν Μητσοτάκη ήταν
5: Τσίπρας
0: εντάξει,
5: που κάνει τις βλακίες, αυτό εννοώ. Ναι.
0: Τώρα συγκρίνεις τώρα το Μητσοτάκη όταν συναντιέται με τον Μακρόν και με τους υπολείπους, με τον Τραμπ και με όλους αυτούς. Εντάξει, με τον Τραμπ ήταν πίσω του, σιωπηλός, πήγαινε από πίσω του. Ούτε καν το χαιρέτησε. Φοβότανε, ξέρεις, κοίταξε.
5: Όχι φοβότανε, έψαχνε να του ρίξει μια μπάτια. Όλα αυτά.
0: Παναγιώτη, έχει την αίσθηση του φόβου. Και ο φόβος φυλάει τα έρημα.
5: Γιατί ήταν εναντίον του.
0: Δεν πα στη γλίτσα του Τσοπάνη.
5: Ήταν Παϊτανόπουλος. Δεν ήταν, κάτσε. Έπαιξε το παιχνίδι του Παϊτανόπουλου. Πώς.
0: Ναι. Έχει και τη
5: συμφέροντα
0: τη
5: Ελλάδα.
0: Κοίταξε, είχε και τη φωλιά του λίγο λερωμένη. ο Μητσοτάκης με τον Μπαϊντενόπουλο, γιατί έκανε τις βλακίες του με τα εγώ και με όλα αυτά που του τα επιβάλλουν οι Γερμανοί και θέλει να τους έχει όλους ευχαριστημένους ο Μητσοτάκης.
5: Αυτό είναι το σφάλμα του.
0: Θέλει να έχει ευχαριστημένους τους Γερμανούς, τους Γάλλους,
5: τους
0: Αμερικάνους. Και πρόσεξε, έχει χαλάσει τις σχέσεις του, να πούμε και τις βλακίες του. Έχει χαλάσει τις σχέσεις του με τη Μεγάλη Βρετανία, την Αγγλία, εξαιτίας των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν νομίζω ότι άξιζε για ένα τέτοιο θέμα να χαλάσουν οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία για ένα τέτοιο θέμα. Θα μπορούσε να είχαν χαλάσει σχέσεις για μια υποστήριξη στην Τουρκία και όχι για παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
5: Αφού με πήγες εκεί, Λοΐζο, θέλω να πω κάτι. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πήγανε στην Αγγλία, παραμένουν εκεί εδώ και πόσα χρόνια, 100-200 χρόνια. Λοιπόν, για να γυρίσουν πίσω δεν είναι και τόσο εύκολο, διότι θα αδειάσουν τα μουσεία τους. Θα έπρεπε για μένα οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι στην Ελλάδα να απαιτήσει καθυστερημένα ενίκια, ιδιαίτερα ένα ποσοστό από τα εισιτήρια που μπαίνουν μέσα για να τα δούνε, και να συνεχίσει μετά με ένα, με ένα σωστό ποσοστό από εδώ και πέρα, να έχει ένα εισόδημα η Ελλάδα από αυτά τα γλυπτά, για να μπορεί να αναστηλώσει πάλι τον Παρθενώνα όπως τον χαλάσαν αυτοί οι κύριοι. Από εδώ και πέρα, αν θέλουν να τα πάρουν, να τα φέρουμε πίσω, να τα βάλουμε σε ένα δικό μας μουσείο, να τα βλέπουν πολύ λιγότεροι από ό,τι τα βλέπουν στην Αγγλία, τότε δεν ξέρω, θέλει λίγο σκέψη το ζήτημα.
0: Δεν ήταν τώρα λόγος, όπως και να έχει, για τέτοια θέματα, εκθέματα και γλυπτά και ιστορίες, να χαλάσει τις σχέσεις του με τη Βρετανία. Δεν ήταν σωστό. Λάθος του. Όπως επίσης είναι λάθος του Μητσοτάκη να χαλάσει τις σχέσεις με τη Ρωσία για τον Ζελένσκι. Τεράστιο λάθος και αυτό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει, να πούμε, εχθρούς, μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι η Αγγλία και όπως είναι η Ρωσία.
5: Όπως το λες, με την Ουκρανία δεν θα έπρεπε να πει έχουμε πόλεμο. Θα έπρεπε να πει δεν συμφωνώ με την κατάκτηση εδαφών, γιατί έχω κι εγώ ένα πρόβλημα. Το ίδιο. Άρα δεν χαλά όμως και... Δεν θα μπω ο προστάρης εναντίον της Ρωσίας, γιατί γίναμε κάπου γραφικοί.
0: Έχει επιλέξει, βέβαια, και όχι μόνο η Ελλάδα θα έπρεπε να ήταν, αντί να έχει αυτό το ρόλο αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να, του κακού απέναντι στους Ρώσους,

0: να είναι και από πάνω αλλά και μαζί τους.
1: Πρόσεξε, ξεχνάει όμως ο Μητσοτάκης και οι Ευρωπαίοι ένα δεδομένο πολύ σημαντικό, ότι η Ουκρανία προσπάθησε να κάνει εθνοκάθαρση μέσα στα εδάφη της εναντίον της Ρωσίας.
0: Αυτό δεν έπαιξε πολύ.
1: Έπαιξε, αυτό το έχει.
0: Ενώ
1: το
0: αυτό έπρεπε να παίξει.
1: Ναι.
0: Διότι εκείνα τα φασιστόπουτρα που ξεκινήσανε την επίθεση εναντίον της Ρωσίας και των Ρωσόφωνων,
1: ναι,
0: που εγκλωβίστηκαν στην...
1: Σκληρή αλήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά ο Μητσοτάκης τα παρακάμπτει.
0: Όταν ξεκίνησε,
1: δεν τα βλέπει αυτά.
0: Ο πόλεμος ξεκίνησε για προστασία. Έτσι. Δεν ξεκίνησε για να καταλάβουμε.
1: Και οι άλλοι, και η Ρωσία δεν είναι καμιά χώρα που παίζει.
0: Όχι, γιατί δεν θα ήταν και σωστό.
1: Και ξεκίνησε έναν άδικο πόλεμο και άδικος ο πόλεμος.
0: Και ακόμα δεν τελειώνει.
1: Και ακόμα δεν τελειώνει.
0: Δεν τελειώνει. Αλλά λοιπόν, δεν ήταν και σωστό να μην ενδιαφερθεί.
1: Εμείς τη δουλειά έχουμε τώρα να.
0: Α, μπράβο.
1: Είμαστε απέναντι στους Ρώσους.
0: Ποιος τον είπε το Μητσοτάκη?
1: Και να παίρνουμε
0: τώρα
1: τα ευχαριστώμε από τον Ζελένσκι.
0: Λάθη, μεγάλα λάθη.
1: Άρα λοιπόν στην εξωτερική πολιτική της χώρας έχουν γίνει δύο τεράστια λάθη. Το ένα είναι η σύγκρουση με τη Ρωσία και το άλλο είναι η σύγκρουση με τη Βρετανία. Έχουν γίνει όμως και σωστά η προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που πάντα υπήρχε, αλλά και η προσέγγιση και κυρίως, ας το πούμε, δηλαδή με το Ισραήλ. Η συμπόρευση με Ισραήλ και Κύπρο. Βέβαια, αμερικανικό σχέδιο, έτσι.
0: Εντάξει,
1: έχει κρατήσει και καλές ισορροπίες με τη Γερμανία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία φοβερή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να είχαν γίνει αυτά τα θετικά εάν δεν είχε προχωρήσει αν δεν είχε κάνει αυτές εδώ τις αρνητικές κινήσεις και να ξεκαθαρίζει τη θέση, δηλαδή τέρμα δυτικά. Κατάλαβες? Αυτό. Δεν ξέρω αν θα παίρναμε F-35 αν δεν είχε πάει τέρμα δυτικά ο Μητσοτάκης, παράδειγμα. Αλλά δεν ξέρω και αν θα μας σώσουν τα F-35 αν έχεις απέναντί σου τους Ρώσους σε μια κρίση.
0: Μα δεν σώνεσαι ούτε με F-35 ούτε με F-45. Το ζήτημα είναι να έχεις μία καθαρή πολιτική, διότι έχεις παθήματα τα οποία δεν σου γίνανε μαθήματα. Χάσαμε τη Μικρασία για τέτοια λάθη του Βενιζέλου και των τότε εθνικών διχαστών.
1: Ωραία. Ποιος λοιπόν, τώρα θα, ποιος καλείται
0: μην
1: τώρα.
0: Μην πάμε πάλι, κάνουμε το ίδιο λάθος πάλι.
1: Ποιοι είναι τώρα, ποιο είναι το πολιτικό προσωπικό τώρα? Επόμενος, ας το πούμε, μετά το Μητσοτάκη που θα μπορούσε να έρθει, ο Ανδρουλάκης. Ακούσαμε για τη σκούφια του από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στεναχωρέθηκε ο Ανδρουλάκης. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγε στη Βουλή πριν λίγες. Αμέσως μετά δηλαδή.
2: Έχετε να μου πείτε ένα συγγνώμη. Και αντί να μου πείτε συγγνώμη, να με απειλείτε κιόλας. Εσείς τι θα κάνετε στη θέση που με βάζετε στην κρεατομηχανή της πολιτικής ζωής του τόπου? Έχετε να μου πείτε ένα συγγνώμη. Και αντί να μου πείτε συγγνώμη, να με απειλείτε κιόλας. Εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου αν η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου σας έκανε αυτό που μου κάνατε εσείς εμένα? Το βράδυ λοιπόν που θα πάτε στο σπίτι σας με τα παιδιά σας και τις οικογένειές σας, να δείτε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη και να αναρωτηθείτε: στη θέση μου θα το κάνατε, ναι ή όχι?
1: Εντάξει τώρα. Εδώ
0: κάνατε?
1: Γελάμε τώρα. Εδώ
0: τι,
1: γελάμε.
0: Δεν ξέρω τι τον κάνει.
1: Εδώ τα λέει αυτά για τις υποκλοπές. Για το SMS που του στείλανε στο Predator. Αλλά εννοεί μάλλον τον Άδωνη,
0: ναι,
1: ο οποίος τον ξεφτύλισε δηλαδή πολιτικά. Αυτό. Αλλά μέσα στη Βουλή σε εκείνο σημείο μιλάει για τις υποκλοπές και τα συνηθισμένα.
0: Μα αφού είπε ότι δεν με παρακολουθούσαν, πάλι εδώ συνεχίζει.
1: Πάλι συνεχίζει, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτοί τώρα οι άνθρωποι.
0: Βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
1: Αυτοί εδώ οι άνθρωποι έχουν το μυαλό να συζητήσουν αυτά που συζητούσαμε εμείς πριν 3 λεπτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Για τη Βρετανία, για τη Ρωσία, για τις σχέσεις, για τέτοια πράγματα δηλαδή.
0: Για τα λάθη.
1: Φτάνει το μυαλό τους να τα συζητήσουν αυτά
0: που
1: τα πράγματα.
0: Κάνουν οι πολιτικοί λάθη και τα πληρώνει ο λαός. Δυστυχώς από το 22 μέχρι σήμερα, από το 19 μέχρι σήμερα, πληρώνουμε τα λάθη των πολιτικών. Σήμερα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται χρεωμένη και βρίσκεται με αντί 15-20 εκατομμύρια πληθυσμό να βρίσκεται με 8-9 και τα άλλα 10 να είναι στο εξωτερικό. Ποια είναι αυτά τα σημεία που γίνει, η Ελλάδα έγινε μια χώρα που τροφοδοτεί το εξωτερικό με τη μετανάστευσή της, τα λάθη των κυβερνώντων τα χρόνια του από το 15 μέχρι το 22-23, τεράστια λάθη. Βλέπεις, 4 γενιές περάσανε και ακόμα δεν έκλεισε.
1: Ναι, αλλά για να γίνουν
0: πληγή
1: αυτά τα λάθη μπήκανε και οι βάσεις από τις προηγούμενες δεκαετίες.

0: για να φτάσουμε να σκάσουν αυτά τα λάθη σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε η κάθε βάση με την προηγούμενη και με την προηγούμενη.
0: Και τώρα τι γίνεται.
1: Να μην διορθώνεται.
0: Και τώρα τι γίνεται. Η μόνη σταθερή πολιτική που δεν κάνει λάθη στα οικονομικά και στα δημοσιονομικά είναι τη υπάρχουσα κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά προηγουμένως είπαμε ότι έκανε λάθη και αυτή η κυβέρνηση.
0: Στην εξωτερική πολιτική.
1: Α, μπράβο, γεια σου.
0: Εγώ σου μιλάω τώρα στα οικονομικά.
1: Άλλο θέμα.
0: Διότι βλέπει τώρα η Γερμανία, η οποία κρατάει την Ελλάδα με το λουρί, δεν έχει να πει κάτι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ούτε κανένας μπορεί την Ελλάδα δημοσιονομικά να την μαλώσει. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά αποπληρώνει προώρα το χρέος της. Και αυτό είναι ανεξαρτησία, είναι απελευθέρωση. Πολλοί δεν το θέλουν. Αυτοί εδώ, κυρίως δηλαδή κάτι πολλάκιδες, κάτι ΣΥΡΙΖΕΙ, περίεργοι αριστεροί, ξέρω εγώ, έρχονται και επικρίνουν και την Ελλάδα γιατί αποπληρώνει και πιο γρήγορα τα. Και ο Βελόπουλος, πιο γρήγορα τα χρέη της, γιατί λέει ότι είναι μικρότερα τα επιτόκια. Είναι ένα επιχείρημα αυτό. Αλλά όμως, απ' την άλλη, είναι απελευθέρωση της χώρας αν φύγουν τα χρέη από πάνω της. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης, να αφήνει χρέη σε αυτούς, αν έρθουν να κυβερνήσουν ποτέ, αν τους εμπιστευτεί ο λαός, να έχουν αυτοί το βάρος της δημοσιονομικής πολιτικής και να ξεχρεώνουν. Ή θα ήθελαν αυτοί εδώ τώρα να είναι πιο ανάλαφροι οι επόμενες γενιές ή οι επόμενοι που θα κυβερνήσουν. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπεις και την ωριμότητα. Δηλαδή, και να σου πω κάτι, Παναγιώτη, αυτά τα βλέπει και ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό κρατά και τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα ακόμα και όλους αυτούς εδώ τους έχει πάει στο 10%, στο 12% max. Και στις εκλογές θα πάνε όλοι στο 7%. Το θέμα είναι, θα πάρει την αυτοδυναμία να έχει κυβέρνηση μια σοβαρή, να έχει χώρα μια σοβαρή κυβέρνηση. Ή θα πάμε σε περιπέτειες. Εδώ είναι το ερώτημα.
1: Ή θα δούμε πάλι εκείνα τα χρόνια, τα παλιά Γούναρης, Βασιλιάς.
0: Γιατί ο Άδωνης, γιατί λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
1: Ζαΐμιδες και όλοι αυτοί.
0: Και το λέει ανοιχτά ο Γεωργιάδης. Ότι εμείς λέμε το μόνο που μπορούμε λέει, να κάνουμε κυβέρνηση είναι με το Πασόκ. Με κανέναν άλλον. Πάμε να ακούσουμε. Και το Πασόκ έχει ψηφίσει ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συγκυβερνήσουμε.
2: Δεν υπάρχει άλλο. Δεν ξέρω θα το πρώτο να συγκυβερνήσει τώρα.
3: Αφού το αποφασίσαν, τι να κάνω. Άρα. Με φαντάζομαι να τον Τζίκο Σταθοπούλου είναι υπουργικό συμβούλιο.
2: Ωραίο αυτό.
3: Πρώτα απ' όλα αυτό που έζησα την Παρασκευή στη Βουλή.
4: Γιατί όχι, κύριε Γεωργιάδη.
3: Αυτό που έζησα την Παρασκευή στη Βουλή δεν υπάρχει. Είναι πέρα από πάση φαντασία.
2: Φύγαμε από τον Τσίπρα όμω. Πάμε. Τσίπρα. Ωραία, δεν είναι αντίπαλό σα. Κόμμα Τσίπρα στο προσκήνιο.
3: Θα είναι αντίπαλο του Μανδρουλάκη. Θα σκοτωθούν. Πρόβλημα θα γίνει. Μετά είπα και ένα άλλο ενδιαφέρον τώρα. Τι θα γίνει πραγματικά με το θέμα ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, που πάντα εμένα με ενδιαφέρει, επειδή μου αρέσει πολύ. Να πω ότι έχει συμβεί και έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ο Τσίπρας κάνει το δικό του κόμμα, αλλά δεν παίρνει αυτόματα το ΣΥΡΙΖΑ μαζί του. Δηλαδή αυτό που ήθελε να κάνει ο Φάμελος, να καταργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσει unblock στον Τσίπρα,
2: δεν
3: αυτό
2: ήθελε.
3: Δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν το θέλει ο Τσίπρας. Δεν το θέλει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα κάνει face control εκεί. Θυμάστε τη φωτογραφία των εξώστη στην Ιθάκη. Του έχει τον εξώστη τώρα και από τον εξώστη θα κάνει ένα κάτω. Από ό,τι μπορεί να καταλάβει εύκολα κάποιος, ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης είναι κομμένοι. Δεν μπορεί να πάνε, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Τους έχει κόψει. Άρα αυτοί ή θα πρέπει να πούνε πάμε σπίτι μας και τελείωσε η πολιτική μας αδιαδρομία, ή θα πρέπει με κάποιο σχήμα να κατέβουν. Πάμε τώρα στο σχήμα. Το ιδανικό για αυτούς θα ήταν να κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτοί που θέλουν να πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, ξέρω εγώ, ο Φάμελος, ο Ζαχαριάδης, η άλλη μεριά σου λέει, καλύτερα να πάμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί παρά να αφήνουν τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω στους άλλους. Άρα εκεί θα γίνει ένας φοβερός εμφύλιος μεταξύ τους. Η διαγραφή Πολάκη είναι το πρώτο βήμα αυτού του εμφυλίου. Ποιος θα κρατήσει φραγίδα ΣΥΡΙΖΑ και αν σε εκλογές θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Αυτό συζητάνε αυτό μεταξύ τους. Άρα αυτό είναι άλλη μια μάχη που θα κάνει αριστερά εκεί. Προσέξτε τώρα, γιατί εγώ τους αριστερούς τους λατρεύω και μου φτιάχνουν το κέφι. Την ίδια ώρα που γίνονται αυτά, τσακώνται της νέας αριστεράς, που είναι, ξέρω εγώ, σε επίπεδο φυσικής επιστήμης τα πρωτόνια με τα νετρόνια σε επίπεδο εκλογικής απήχησης. Και τσακώνουν τώρα αν θα έχουν πρόεδρο τον Χαρίτση που θέλει να πάει με τον Τσίπρα ή τον Σακελαρίδη που δεν θέλει να πάει με τον Τσίπρα, αλλά ούτε με τον Πολάκη και την Δούρου. Μιλάμε για τρέλα.
4: Ερώτηση εργασία τότε.
0: Πραγματικά, μιλάμε για τρέλα τώρα, έτσι. Άμα αρχίσει όρσε. Και το κερασάκι. Πίσω το πέρι. Και το κερασάκι στην τούρτα.
1: Δεν πιάνεται. Όχι, δεν πιάνεται.
0: Πάρε τώρα και το κερασάκι στην τούρτα. Κάτσε να γελάσει. Τώρα. Πολάκης, έχει απόλυτο δίκιο η Μαρία Καριστιανού. Τμήμα της ανώτερης δικαιοσύνης πάσχει βαριά. Όπα, όπα, για δες εδώ πέρα. Σοου, χοντρό. Ο Πολάκης ρίχνει γέφυρα φιλίας στην Καριστιανού. Τον θέλει Καριστιανού τον Πολάκη, τι λες. Λες να τους δούμε μαζί.
1: Δεν ξέρω,
0: αυτόν εδώ τον
1: δεν ξέρω.
0: Πολιτικό γυρολόγο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει, όταν υπάρχει έξω βροχή κοιτάς που υπάρχει ένα στέγαστρο να πά να μπεις, για να μην βρέχεσαι.
0: Ναι.
1: Βλέπει τώρα ότι χτίσανε ένα στέγαστρο και βάλανε από κάτω την Καριστιανού. Έξω βρέχεται, ο Πλάκης είναι μόνος του, είναι 2-3. Τι θα κάνουμε, βρε παιδιά, θα τρώμε τη βροχή? Δεν πάμε εκεί στο στέγαστρο που κάναν κάποιοι και βάλαν την Καριστιανού, πάμε κι εμείς. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι τώρα. Αυτό.
1: Από αυτούς θα περιμένεις αύριο μεθαύριο
0: να
1: ψηφίσουν νομοσχέδια. Από αυτούς εδώ.
0: Δεν νομίζω η κυρία Καριστιανού να τον εθέλει τον κύριο Πολάκη.
1: Αυτά είναι δικά της θέματα.
0: Δεν νομίζω.
1: Η Καριστιανού, έχεις την εντύπωση ότι η Καριστιανού θα επιλέγει? Το επιτελείο που έχει κάνει την Καριστιανού.
0: Το επιτελείο ποιος θα είναι, ο κύριος?
1: Δεν ξέρει.
0: Ο κύριος Αυγερινός, θα τους περνάει face control, ο Αυγερινός λογικά.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι από πίσω.
0: Ωραίος ο κύριος Αυγερινός. Θα τους στείνει εκεί απέναντι.
1: Είναι μια τεράστια
0: με το ρωσικό
1: ομάδα.
0: Με το ρωσικό το βλέμμα το αυστηρό.
1: Είναι μια τεράστια ομάδα, δεν ξέρω αν είναι Ρώσοι, αν είναι Έλληνες, αν είναι Γερμανοί, αν είναι Εγγλέζοι, αν είναι Γάλλοι.
0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω, τώρα, τη Μουτσάτσου, τώρα,
1: εγώ ένα πράγμα
0: Αμερική,
1: ξέρω ότι προετοιμάζουν την Καριστιανού κάποια τεράστια συμφέροντα και τα επιταλεία τους δουλεύουν άκνοα κάθε μέρα για να μπορούν να φτάσουν στο σημείο να την κάνουν δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι η αγωνία τους. Η Καριστιανού δεν μπορεί να κάνει επιλογές. Που ξέρει η κοπελιά? Τώρα έχει διαβάσει. Αν ας πούμε, λέω εγώ, ρωτάω την κυρία Καριστιανού, έχει διαβάσει τη συνθήκη της Λοζάνης? Έχει διαβάσει τη συνθήκη των Σευρών? Ξέρει γιατί η Κρήτη έγινε ελληνική? Όλα αυτά τα ξέρει η Καριστιανού,
0: λοιπόν.
1: Και αύριο μεθαύριο θα γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ελάτε ρε παιδιά να σοβαρευτούμε λιγάκι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μεγάλη εντριβή μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας,
0: λοιπόν.
1: Δεν έχει παρελθόν, δεν έχει εν πάση περιπτώσει σπουδάσει επάνω σε αυτό. Μια παιδίατρος είναι. Δεν μπορεί να πάρει και τις τύχες της χώρας. Εδώ βλέπεις η Τουρκία απέναντι λισομανάει και βρίσκουν καινούριους επιστήμονες και αμφιβάλλουν τις συνθήκες που κάνανε για να παραδοθεί η Κρήτη στην Ελλάδα. Αμφιβάλλουν το ένα, αμφιβάλλουν και για τα νησιά. Αυτά θέλουν ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός ένας και να μην ξέρει τίποτα. Ή πρέπει να καθίσουν τώρα και να την μάθουν, να την κάνουν έξτρα μαθήματα.
0: Καλά είναι. Την κυρία Καριστιανού. Καλά είναι. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο αυτό το μέρος με ένα συγκινητικό βίντεο. Είναι μια οικογένεια η οποία έχει ένα παιδάκι με πρόβλημα υγείας σοβαρό. Έπρεπε να κάνει κάποιες μεταμοσχεύσεις. Ψάχνανε για δότες. Είναι μια υπόθεση που έτσι έχει συγκινήσει λίγο το Πανελλήνιο, όσοι δηλαδή το έχουν παρακολουθήσει. Βοηθήθηκαν αυτοί εδώ οι άνθρωποι και αυτή η οικογένεια από ποιον? Από ποιον? Από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τον Υπουργό Υγείας. Βοήθησε ο κύριος Γεωργιάδης αυτήν εδώ την οικογένεια και πήγαν όλα καλά από ό,τι φαίνεται.
1: Βοήθησε και σαν υπουργός ή σαν δικό του έξτρα ταμείο τσέπη δικιά του?
0: Αυτό εγώ πιστεύω και τα δύο.
1: Εντάξει, γιατί εδώ θα παίξει μεγάλο σενάριο.
0: Και να έχει βοηθήσει οικονομικά ο ίδιος,
1: ναι.
0: Δεν έχει βγει.
1: Καλά, δεν θα το
0: δεν
1: πει,
0: θα,
1: αλλά
0: το λέει,
1: θα το
0: λέει.
1: Βρούνε.
0: Βρίσκεται, δεν βρίσκεται, δεν ξέρω.
1: Θα το βρούνε τα γατάκια.
0: Βοήθησε ο κύριος Γεωργιάδης αυτήν εδώ την οικογένεια. Και τώρα γύρισαν πίσω και πήγανε και τον επισκεφθήκανε. Πάμε λίγο να δούμε μερικές εικόνες.
5: Πώς σου φαίνεται η Ελλάδα μετά από τόσο καιρό?
6: Η Ελλάδα είναι πολύ ωραία, έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα.
5: Λοιπόν, θέλω πραγματικά να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τα κατάφερες, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη μέσα με τους γονείς σου και τον αδελφό σου. Και η χαρά που αισθανόμαστε είναι συγκεκριμένη.
6: Ναι.
7: Κοτσάκ μου έδωσε πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ μεγάλη μάχη. Μα δεν υπάρχει. Είμαι τόσο συγκινημένο που τα κατάφερε. Είμαι τόσο συγκινημένο.
8: Αν είναι τώρα το διάλεξε εκείνη, λέει για να μην σα μαθιά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα.
0: Ναι, αυτός είναι ο Υπουργός Υγείας της χώρας.
1: Εντάξει, εγώ αν ήμουν στο χειρουργιά δεν θα το έδειχνα αυτό. Θα το άφηνα να το πει η ιστορία μετά από πολύ καιρό. Εντάξει, είναι θέματα επιλογής τώρα. Εντάξει.
0: Εντάξει, το ότι τον αγκαλιάζει μια οικογένεια ολόκληρη.
1: Θα το πούνε ότι το κάνει για προπαγάνδα, για το ένα, ναι. Για τώρα θα βγουν τώρα οι γλώσσες, τώρα οι φιδίσχες, θα ρίξουν δηλητήριο και σε αυτήν εδώ την ανθρώπινη, ναι, ανθρώπινη, ναι, πλευρά ενός υπουργού.
0: Η εικόνα αυτή είναι η απάντηση σε, αυτές εδώ, σε αυτά τα φίδια.
1: Θα μπορούσε...
0: Γιατί αυτός εδώ ο άνθρωπος που τον ευρίζει το 60% της Ελλάδας με τα χειρότερα λόγια, και δεν υπολογίζω ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος έχει οικογένεια, παιδιά, επειδή έχει έναν αιχμηρό πολιτικό λόγο.
1: Έτσι ακριβώς, ένα... αυτό είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έναν αληθινό και ρεαλιστικό
1: αυτό
0: λόγο.
1: Τον κάνει και έχει πολλούς εχθρούς.
0: Αυτός λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση σε αυτά τα φίδια που θα βγουν να πούνε αυτά εδώ να τον κατηγορήσουν, έτσι.
1: Η αγκαλιά, εξυπνάδα αυτού του ανθρώπου,
0: η αγκαλιά αυτής της οικογένειας σε αυτόν τον άνθρωπο είναι η απάντηση.
1: Η εξυπνάδα αυτού του ανθρώπου τον κάνει πάρα πολλές φορές μισητό. Γιατί μάλλον τον ζηλεύουν. Αλλά εδώ θέλω να προσθέσω κάτι για να μην βγουν μετά και πούνε να...
0: Για μένα αυτός ο Υπουργός Υγείας... Παίρνει άριστα.
1: Περίμενε.
0: Σε όλα. Έχει, πες μου.
1: Για να ολοκληρώσω αυτό που είπα. Θα βγουν τώρα και θα πούνε, εντάξει, με του δικού μου φόρου έδωσε εντολές να πάει το παιδί να γιατρευτεί.
0: Μα δεν είναι, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Α, μπράβο, γεια σου. Εδώ θέλω να καταλήξω. Να μην βγουν και να πούνε. Και τώρα θα είναι κακό να πει ότι εγώ έδωσα 50.000 ευρώ από την τσέπη μου για να πάει να γιατρευτεί. Τώρα είναι πολύ δύσκολη η θέση.
0: Λοιπόν, ό,τι και να είναι, πήγανε και τον επισκεφτήκανε, δεν ξέρει κανένας τι και πώς. Αυτή εδώ η οικογένεια, ναι. και το καλύτερο και το κύριο, το παιδάκι, δόξα τω Θεώ, είναι καλά.
1: Καταλαβαίνεις τώρα είναι, πόσοι θα βγουν φιλόσοφοι και θα πούνε γιατί μόνο σε αυτόν και είναι άλλα 10.000 παιδιά τα οποία έχουν την ίδια ανάγκη κτλ. Κοίταξε, δεν θα την γλιτώσει. Και από αυτό ακόμα εδώ το συγκινητικό, πράγματι, το ανθρώπινο, το πανανθρώπινο καθήκον που έκανε ο Γεωργιάδης, δεν λέω ο υπουργός, ο Γεωργιάδης, αν το έκανε προσωπικά, αυτό είναι πανανθρώπινο καθήκον, θα βρούνε και θα το αμαυρώσουν. Έτσι νομίζω.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο.
9: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
13: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
12: Χώρο.
13: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
12: Πού πας, αγάπη μου?
13: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Να, Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ασβάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
17: Ακού Κόσμος 938.

0: Άρα Παναγιώτη, για πες μου τώρα, σου αρέσω με την αεροτομή ή χωρίς την αεροτομή? Δηλαδή τώρα βλέπεις τη φωτογραφία τώρα αυτή εδώ στην τηλεόραση. Έχω την αεροτομή, το μαλλί από μπροστά, έτσι. Για δείξε με τώρα χωρίς την αεροτομή, ρε Παναγιώτη. Ορίστε, και δες με τώρα και χωρίς την αεροτομή. Πώς σου αρέσει πιο πολύ?
1: Τα ίδια, και τα δύο τα ίδια.
0: τα ίδια είναι.
1: Τα ίδια είναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Συμπαθητικός είσαι και ούτως.
0: γιατί δεν μπορώ τις αεροτομές τώρα με το κράνος τώρα, αν βάζεις. Ξέρεις, εγώ φοράω κράνος με το μηχανάκι.
1: Εντάξει, καλά.
0: Κινούμε με το μηχανάκι.
1: Υπάρχουν και σε λέω, μπορεί να τα κατεβάσεις.
0: Εσένα σε βλέπω, έχεις μια ελαφρή αεροτομή.
1: Ναι, την κάνω με ζελέ, μην νομίζεις.
0: Βάζεις και ζελεδάκι.
1: Πώς. Θα ήμουν Αϊνστάιν άμα θα με έβλεπες, άμα αφήσεις τα μαλλιά. Και ειδικά άμα δεν πάω στον κουρίο, είναι μεγάλα τα μαλλιά μου και είμαι σαν μπούφος.
0: Δεν τα κάνεις όμως σαν και εμένα, τα ξυρίζεις να είσαι με αεροτομή.
1: Δεν ξέρω αν θα μου πάει.
0: Να γίνεις στρατιωτικός.
1: Ναι. Τώρα στα γεράματα, μάθε γερογράμματα, εντάξει. Ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία, έλα σε πάω σε ένα τοπικό θέμα να σχολιάσεις τώρα.
1: Επιτέλους.
0: Ναι, επιτέλους, για να δω τι θα πεις τώρα.
1: Έλα να δούμε
0: τα. Σου βάλω τώρα τα δύσκολα.
1: Τα τοπικά έρχομαι εγώ.
0: Πάμε
1: εδώ.
0: Λίγο, δείξε εικόνα, σε παρακαλώ, καλέ μου σκηνοθέτα. Ωραία, δες εδώ, πατάω play. Κοίτα εδώ το χόρτο πάνω στα πεζοδρόμια τώρα. Εδώ, περιοχή Ασγούρου τώρα. Τι θα γίνει?
1: Αυτό το γεγονός, φίλε μου.
0: Εδώ
1: το...
0: κάποιοι έχουν περάσει, οι ιδιώτες, και έχουν καθαρίσει, έτσι, αυτοί που τα χωράφια τους. Βέβαια, οι ιδιώτες δεν είχαν τσουγκρά να τα μαζέψουν σε σακιά. Ναι. Αλλά δες τα έτοιμα να πέσουν κάτω. Κοίταξε. Τα χόρτα από τα πλαϊνά, το πεζοδρόμιο. Δες ένα πεζοδρόμιο τώρα.
1: Δεν θα είμαι.
0: Και εδώ σταματάει ο ιδιώτης, ας το πούμε.
1: Δεν θα είμαι εναντίον κανενός.
0: Όχι, αλλά δες εδώ.
1: Είμαι εναντίον της έλλειψης χρημάτων. Αυτά εδώ τα πράγματα στη Ρόδο μετά από τόσες βροχές ήταν επόμενον ότι οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν πεζοδρόμια και ναι, έχουν χόρτα. Ναι. Ωραία. Αυτά για να
0: δεν
1: καθαρίσουν.
0: Δεν μπορείς να περάσεις.
1: Μα δεν μπορείς, γιατί είναι, μιλάμε για χιλιόμετρα στη Ρόδο. Δεν είναι 10 δρόμοι, πήγανε 50 άνθρωποι, τα καθαρίσανε. Μιλάμε για χιλιόμετρα. Αν πέσεις ένα δρόμο, είναι χιλιόμετρα. Χρειάζονται εκατομμύρια χρήματα για να καθαρίσουν, να γίνουν πεζοδρόμια, να γίνουν ανθρώπινα. Τώρα εμείς περνάμε, όλη μας η ζωή περνάει με το... λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάπως θα καταφέρνουμε και έχουμε τουρισμό. Διότι αν ο τουρίστες, πολλές φορές ξέρεις, μερικοί τουρίστες.
0: Μα κεντρικός δρόμος είναι αυτός, παράλληλο Δουλίνδου είναι.
1: Ναι, περπατάνε και τα βλέπουν αυτά. Παρόλα τα αυτά όμως, βλέπεις ότι η Ρόδος έχει ακόμα.
0: Έλα να σου πω, φτάσαμε 25 Μαΐου. Ναι. Αυτά έπρεπε να ξεκινάνε να γίνονται Απρίλιο.
1: Εγώ βλέπω πολλά συνεργεία στον δρόμο. Καθαρίζουν κάθε μέρα. Λένε πάρα πολύ.
0: Προσπαθούν. Η αλήθεια είναι προσπαθούν.
1: Προσπαθούν, καθαρίζουν.
0: Αλλά προσπαθούν να καθαρίσουν τα κύρια σημεία, δηλαδή τα τουριστικά. Πίσω τώρα για τους Ροδίτες και για. Ξέρεις, αυτό εδώ είναι πιο. Πάνε. Δεν ξέρουμε καν αν θα καθαριστούν αυτά, αν θα προλάβουν να καθαριστούν.
1: Ευτυχώς. Πριν μία εβδομάδα ήρθανε και καθαρίσαν λίγο εκεί από τους Ρωμά, από τους Τσιγκάνους μέχρι κάτω εκεί στον Σκλαβενίτη, ήρθαν και καθαρίσαν τις καλαμιές. Οι καλαμιές είχαν μεγαλώσει και κλέβανε το πεζοδρόμιο. Έπρεπε ο άνθρωπος να σκύψει για να κατεβεί στον δρόμο, να το πατήσει και ένα λεωφορείο.
0: Είτε οι παλιοί τι ωραία που τα κάνανε, τι ωραία δρομάκια που φτιάχνανε οι παλιοί. Με πετρούλες έτσι να περπατάς, να κάνεις το περπάτημά σου στη Ρόδο. Τα παλιά τώρα μέρη στα Ασγούρου. Κοίτα τι όμορφα που ήταν.
1: Πριν 25 χρόνια έκανα μια πρόταση οι δρόμοι όλοι να δοθούν με το νόμο 108 σε στρατίνους, οι οποίοι να έχουν δικό τους αυτό το σημείο που θα τους παραδοθεί.
0: Κοίτα τι ωραία μέρη για τη Ρόδο. Τι ωραία μέρη που έχει η Ρόδος μας. Αυτά εδώ να.
1: Αυτή
0: και τι ωραία σχολεία που έχουν κάνει όμως. Τι ωραίες υποδομές.
1: Αυτό, ας πούμε, αυτή την ιδέα δεν την έκαναν, την είχα καταθέσει επί Χατζή, αλλά δυστυχώς δεν θέλουν να το καταλάβουν. Θα μας τύχιζε πολύ λιγότερα.
0: Τι είναι
1: λεφτά,
0: αυτό με τους στρατίνους, τι εννοείς δηλαδή?
1: Δηλαδή να δώσουμε σε ένα πανεπιστήμιο την μελέτη όλης της Ρόδου και να την διαμοιράσουμε και να αναλαμβάνει ένας σκουπιδιάρης, δεν το πω σκουπιδιάρης, ένας οδοκαθαριστής, κλαδί παραδευτής, σκαλιστής, ποτιστής, θα είναι δική του ευθύνη το κομμάτι αυτό που θα αναλάβει, το οποίο κομμάτι αυτό θα παίρνει βραβεία και κάθε χρόνο όταν τελειώνει η σεζόν θα βγαίνει ο Δήμος και θα βραβεύει με επιτροπές τον καλύτερο οδοκαθαριστή και τον καλύτερο που περιποιείται τους δρόμους. Και είχα πει και στην πρότασή μου ότι αυτό θα είναι επάγγελμα εφόρου ζωής για αυτόν τον άνθρωπο και θα μπορεί να το μεταβιβάσει και στο κληρονόμο
0: του. Στο παιδί του.
1: Στο παιδί του. Για να υπάρχει δηλαδή μία, και λέγαμε ας πούμε, χρεώνεται ένας από το Αραπάκι όλη την Άνης Μαρίας, την Παναγιώτη Ροδίου, της Λέσβου, όλο αυτό το κομμάτι εκεί θα το κανονίσουν οι επιστήμονες πόσα μπορεί να καθαρίζει ένας οδοκαθαριστής και να μην υπάρχουν
0: δημοτικός υπάλληλος να είναι αυτός.
1: Δημοτικός υπάλληλος, βεβαίως δημοτικός υπάλληλος, να παίρνει το μισθό του.
0: Δεν έχει.
1: Λοιπόν, και ο καλύτερος που θα βραβεύεται θα παίρνει ένα κάθε χρόνο
0: θα μπορούσαν
1: ένα,
0: όμως αυτό το κάνουν,
1: ένα βραβείο.
0: Θα μπορούσαν αυτό το κάνουν εταιρείες. Μία εταιρεία να κάνει μια εργολαβία, για παράδειγμα.
1: Τότε θα
0: και να μπουν 10 εταιρείες. Και να κάνουν αυτή τη δουλειά, να καλοπίζουν τη Ρόδο συνεχώς. Σπασμένο πεζοδρόμιο να μην υπάρχει. Κατευθείαν να αντικατίσταται το πλακάκι. Να βλέπεις κάτι χαλασμένο, να πρέπει να αντικατασταθεί όλο ξερίζωμα βάλσιμο. Δηλαδή, δεν είναι. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Σε 10 χρόνια γίνει το νησί λουλούδι, στο Λίδι.
1: Περίμενε. Επειδή αυτό που λες πάει στην ιδιωτικοποίηση των πάντων, γι' αυτό δεν το λέω εγώ, να μην φύγει από τα χέρια του Δήμου. Ο Δήμος να προσλάβει αυτόν τον άνθρωπο. Και θα
0: ο Δήμος να το ελέγχει αυτό.
1: Θα περνάει η επιτροπή και θα βλέπει ότι αν αυτός ο άνθρωπος που παρέλαβε αυτό το τμήμα της Ρόδου δεν προχωράει, θα του αφαιρείται. Θα υπάρχει νόμος που θα μπορεί να τον αφαιρέσει τα δικαιώματα και να τον βάλει σε έναν άλλον. Δηλαδή αυτό το πράγμα που λέω εγώ δεν θα έχουμε κάδους σκουπιδιών, διότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι ολιμερής, δεν θα έχει 8ωρο, δεν θα είναι μπήκα στις 7 και σχόλασα στις 3, θα είναι όλο το 24ωρο δικός του δρόμος. Σήμερα μπορεί να μην θέλει να πάει στη δουλειά αφού δεν έχει
0: εδώ ανοίξανε τώρα δρόμους στα Σγούρου, στα πλαίσια του νέου χώρου ταξικού, δεν ξέρω, του σχεδιασμού της πόλης, το σχέδιο πόλης. Βάλανε χαλίκι Α4, ανοίξανε τους δρόμους πριν 2-3 χρόνια.
1: Χορτάριασαν.
0: Τα παρατήσανε, δεν ρίξανε τσιμέντα, άσφαλτους. Απλά μείνανε εκεί πέρα, χορτάριασαν όλα. Οι βροχές κατέβασαν τα χαλίκια, τα ρίξαν μέσα στους δρόμους. Τα πεζοδρόμια γέμισαν λάσπες εκεί τριγύρω. Δηλαδή, με ποιο σκεπτικό, ας το πούμε, ξεκινάς κάτι και το παρατάς στη μέση. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Μεγάλη ακτίνα έχει η πόλη της Ρόδου.
0: Δεν μπορείς να περπατήσεις στο πεζοδρόμιο, κατεβαίνεις στο δρόμο. Μα συγγνώμη, εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που κάθε μέρα περπατάνε από εδώ σε αυτά τα σημεία. Δεν είναι. Τέλος πάντων, έλα.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι θα πρέπει να γίνει μια καινούρια σκέψη, ένα καινούριο μοντέλο για τον καθαρισμό και τον καλοπισμό της Ρόδου. Αυτός ο στρατήρος που λέω εγώ θα είναι και γεωπόνος, θα συμβουλεύεται τους γεωπόνους πώς μπορώ να κλαδέψω. Γιατί κοίταξε τώρα, εδώ μπροστά μετά το Σέρατον. Σέρατον είναι, ποιο είναι αυτό το ξενοδοχείο. Εκεί οι ποντικές τις κουρέψαν, τις κλαδέψαν και ξεράθηκαν. Καμιά δεκαριά στη σειρά. Πέρασα το πρωί και λυπήθηκα.
0: Πέρασα χθες βράδυ από αυτά τα σημεία, από τα καινούργια πεζοδρόμια που έχει κάνει η περιφέρεια. Το έργο αυτό εδώ της...
1: Αυτό είναι να καμαρώνει, συγγνώμη. Το έργο από την, το πεζοδρόμιο να καμαρώνει.
0: Από τη Φανερωμένη μέχρι και την Ιξιά. Μιλάμε τώρα για αναβάθμιση, έτσι.
1: Μιραμάρε, κοίταξε, καμαρώνεις, βλέπεις ότι και ο
0: κόσμο,
1: τουρίστας ευχαριστιέται.
0: Σαν τα μπουλούκια οι τουρίστες να περπατάνε πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Έτσι ακριβώς,
0: τα μαγαζιά ανοιχτά, φωτεινά, να χορεύουν ο κόσμος, μουσικές, να τρώνε, να πίνουνε, να διασκεδάζουνε. Ωραίο, περιποιημένο όλο το σκηνικό. Λέω, ρε παιδιά, εδώ πέρα τι γίναμε.
1: Είδες λοιπόν
0: σαν
1: τι αναβάθμιση.
0: Μαϊάμι μου φάνηκε.
1: Είδες τι αναβάθμιση έγινε και θα τελειώσει.
0: Φοβερό.
1: Έχει πάει ακόμα. Μας έπιασε βέβαια το καλοκαίρι. Φοβερό. Θα πάει τουλάχιστον μέχρι το Avra Beach αυτό το κομμάτι εκεί να γίνει και του χρόνου μετά, διότι δεν ξέρω μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε συνεργία, γιατί εκεί ταλαιπωρείται λίγο ο τουρισμός.
0: Ας ταλαιπωρηθεί.
1: Στο Μιραμάρι απέναντι ταλαιπωρείται ο τουρισμός. Εντάξει, θα ταλαιπωρηθεί. Εντάξει. Αλλά γιατί να τα κανονίζουμε να είναι μέσα στο καλοκαίρι η δουλειά
0: σας. Δεν τελειώσαν οι δουλειές τώρα του καλοκαίρι. Για το χειμώνα.
1: Αλλά
0: βλέπεις τι γίνεται.
1: Και με τον κόμβο καμαρώνομαι και με τα πεζοδρόμια καμαρώνομαι και έρχεται και δηλαδή δεν ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι που ζεις στη Ρόδο. Αυτό είναι ότι.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Τώρα εκεί, τώρα, σε αυτό και το πεζόδρομο.
0: Άκουσε με. Σε αυτό το σημείο που έχει γίνει αυτό το έργο, ενώ βλέπεις τα πεζοδρόμια και τον κόσμο και τα μαγαζιά και τα λοιπά και πολύ ωραία, πας να τρύψεις το κεφάλι και να δεις τη θάλασσα και δεν τη βλέπεις. Γιατί έχουν φτιάξει από μπροστά φράχτες από πρασινάδες που σου κρύβουν την παραλία και τη θάλασσα.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό.
0: Από και τον δρόμο.
1: Και εγώ πήγε και η σκέψη μου, γιατί κρύβουν την παραλία.
0: Γιατί. Γιατί κρύβουν τη θάλασσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Και την παραλία.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί από τον δρόμο, όταν βλέπεις μια τόσο ωραία εικόνα, βλέπεις τα πεζοδρόμια, πια τα καινούργια από τη φανερωμένη μέχρι την Ιξιά.
1: Γιατί να μην βλέπεις και τις.
0: Γιατί να μην βλέπω και τη θάλασσα.
1: Και τη θάλασσα και τα κρεβάτια και τις ομπρέλες και τον κόσμο.
0: Γιατί να μην τα βλέπω αυτά.
1: Δηλαδή, σαν να βάλαμε παροπίδες στο δρόμο και να λέμε πάμε στα 30 χωρίς να δούμε τίποτα.
0: Να ακριβώς.
1: Είναι περίεργο αυτό. Ειλικρινά. Για να κόψουν τον αέρα. Τι έγινε, για να κρύψουν, μήπως είναι γυμνιστές από πίσω και δεν πρέπει να τους βλέπει ο περαστικός.
0: Άκου.
1: Αυτό το μέγεθος αυτού του φράχτη.
0: Μπράβο.
1: Το πράσινο.
0: Μπράβο.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Το έχεις παρατηρήσει και εσύ, ε.
1: Ναι. Τι λες τώρα,
0: σε ενοχλεί και εσένα, ε.
1: Με ενοχλεί, βεβαίως με ενοχλεί. Και κάθε χρόνο το ψηλώνουν πιο πολύ.
0: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, okay, δεν είπαμε να ξεριζώσουμε το πράσινο.
1: Όχι, να το κοντίνουνε.
0: Α, το πάνε ένα μέτρο. Το πάνε μισό μέτρο, ρε παιδιά.
1: Εκεί.
0: Όχι,
1: ένα μέτρο,
0: όχι 1,5 μέτρο πάνω.
1: Δεν βλέπεις.
0: 1,5 μέτρο να μην βλέπουμε. Δηλαδή σε πιάνει και κλειστοφοβία στο τέλος του δρόμου.
1: Όταν είσαι με το αυτοκίνητο δεν βλέπεις τίποτα.
0: Τίποτα. Θα πεις,
1: εσύ θα κάθεσαι να χαζεύεις ενώ οδηγείς. Εν πάση περιπτώσει.
0: Περίμενε, ωραία, ο περαστικός με τα πόδια.
1: Όχι,
0: ο τουρίστας.
1: Όχι.
0: Γιατί να μην νιώθει ότι είναι σε νησί να βλέπει κάτω τη θάλασσα.
1: Εγώ σαν οδηγός δεν βλέπω. Αλλά έχω άλλα 3-4 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο τα οποία βλέπουν.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: και γιατί να μην γυρνάς και το μάτι σου και για λίγο να παίρνεις και λίγο μπλε τη θάλασσα. Σε νησί είμαστε, ρε παιδιά.
1: Βάση περιπτώσει είναι.
0: Πού είμαστε, λάθος. Στην Κηφισιά είμαστε.
1: Και δεν είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Είναι από τα Κρητικά μέχρι το Μιραμάρε.
0: Ναι.
1: Μια σκιά, ένα φράχτης.
0: Εκεί η υπηρεσία πρασίνου τι κάνει. Εκεί ο αρχιτέκτονας τι.
1: Α, κοίταξε.
0: Το μυαλό εκεί τι αποφάσισε.
1: Τώρα με χτύπησες εκεί που πονάω.
0: Τι αποφάσισε. Θα τραβήξω βίντεο, να το βγάλουμε μία μέρα το δούξω.
1: Περίμενε. Βάλανε καινούρια φυτά.
0: Μήπως θέλουν ένα λεπτάκι. Μήπως θέλουν να κρύβουν από κάτω τις παράγκες. Αν υπάρχουν
1: οι παράγκες να φύγουνε.
0: Αν υπάρχουν παράγκες παράνομες και θέλουν να τις κρύψουνε.
1: Αν είναι παράνομες να φύγουνε και αν είναι παλιοπαράγκες να επιβληθεί πρόστιμο να γίνουν καλές.
0: Μήπως.
1: Εμφανίσιμες.
0: Μήπως.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως είναι αυτή η αιτία και κρύψαν όλη την παραλία αυτή να μην βλέπουν από κάτω τις παράγκες τους.
1: Δεν ξέρω, είναι καπιανού η σκέψη. Η δικιά μας σκέψη είναι.
0: Μπορεί και να μην ισχύει αυτό, έτσι.
1: Μπορεί και να μην ισχύει. Αλλά η δικιά μας σκέψη είναι και η πρόταση να ανοίξει η παραλία.
0: Βέβαια.
1: Να ανοίξει, να φαίνεται.
0: Βέβαια.
1: Αλλά από την άλλη, είπες προηγουμένως για τους επιστήμονες. Εκεί στη Νέα Μαρίνα φυτέψανε και κάνανε ένα φανταστικό κομμάτι. Έτσι έγινε ο δρόμος από το Ζέφυρο μέχρι το λιμάνι. Φανταστικός δρόμος, ωραίος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα φώτα του, με τα.
0: Ναι.
1: Και πήγαν και φυτέψανε κάτι δεντράκια. Και μάλιστα.
0: Και ξεραθήκαν όλα.
1: Όχι, τα αφήσανε και γέρνουν. Αν αυτά εδώ. Τα πεύκα ξεραθήκανε. Εκεί δεν έπρεπε να βάλουν πεύκα, έπρεπε να βάλουν ακακίες. Η ακακία είναι ένα δέντρο το οποίο τον καιρό που έχει νοτιά και αλημύρα δεν έχει φύλλα. Οπότε θα γλιτώνει το κάψιμο. Το πεύκο είναι αϊθαλές και κάθε χειμώνα με το νοτιά θα καίγεται. Δεν θα έχει ένα όμορφο δέντρο. Ποιο είναι αυτό που έβγαλε και την απόφαση να βάλει πεύκα. Και τα πεύκα αυτά είναι 3 μέτρα.
0: Εδώ βάλανε απόφαση να βάλουν ελιές στη Ρόδου Λίνδου τώρα και πέφτουν οι ελιές μες στο δρόμο τώρα, τα κουκούτσια και τα αυτά όποτε έχουν.
1: Όλο αυτό εδώ το σκεπτικό δεν το καταλαβαίνω. Είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά παίρνουν την τύχη της πόλης και του νησιού.
0: Καλά,
1: στα χέρια.
0: Καλά, οι άνθρωποι τώρα του Πρασίνου έχουν κάψει φλάτζα στο νησί.
1: Δεν
0: τώρα,
1: ξέρω, ψάνε, εγώ εντάξει. Δεν γνωρίζω.
0: Όχι,
1: αλλά
0: δεν λέω τη υπηρεσία Πρασίνου, εννοώ του περιβάλλοντος εδώ πέρα στο νησί.
1: Αυτοί που σκέφτονται να τα κάνουν αυτά δεν μπορούν. μπορούν να πούνε ότι αυτό το δέντρο δεν κάνει για την παραλία, ειδικά την παραλία αυτή της, του Νότου. Δεν κάνει, γιατί εκεί βλέπεις ότι ό,τι δέντρο.
0: Άστο χωρίς δέντρο.
1: Όχι, να βάλουν δέντρα, βάλουν ακακίες. Είναι πολύ ωραίο δέντρο η ακακία. Δεν χρειάζεται η ακακία. Αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε αλμύρα, είναι ανθισμένη και θα νομίζεις ότι είσαι στην Ιαπωνία, όχι στην Ρόδο. Εάν βάλουν ακακίες, να βγουν αυτά τα πέφτα.
0: Ποιες είναι οι ακακίες, αυτά εδώ που βλέπουμε εδώ πέρα?
1: Η ακακία.
0: Αυτό.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν είναι η ακακία.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι ακακία. Έχει η Ρόδο σε πολλούς δρόμους φανταστικά δέντρα.
0: Αυτό.
1: Όχι, αυτό είναι ένα.
0: Κάποιο τα μπερδεύει, δεν μπορεί.
1: Ευκάλυπτος είναι αυτό εδώ. Αυτά καίγονται γιατί είναι αϊθαλή. Εκεί δεν χρειάζονται αϊθαλή δέντρα. Εκεί χρειάζεται δέντρο.
0: Ακακία το οποίο... Κωνσταντινουπόλεως είναι αυτή.
1: Α, μπράβο. Αυτές εδώ το χειμώνα,
0: αυτό λες.
1: Το φθινόπωρο, ρίχνουν τα φύλλα τους και όταν βγαίνει η αλμύρα δεν καίγεται. Δεν είναι, δεν έχει...
0: Και έχει και βγάζει και λουλουδάκι τέτοιο.
1: Πάνω κάτω έτσι, κάπως έτσι είναι, αλλά αυτό πάλι δεν είναι ακακία.
0: Ωραίες οι ακακίες της Κωνσταντινούπολης.
1: Ναι, αυτή
0: κοίτα
1: είναι.
0: Κοίτα τι ωραία, 110 ναι. ευρώ το δέντρο.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Γι' αυτό δεν βάζουμε.
1: Όχι τώρα σιγά τώρα το φυτόριο.
0: Κοίτα τι ωραίο δέντρο να βάζεις εκεί κάτω.
1: Το φυτόριο δεν μπορεί.
0: Κοίτα τι όμορφο που είναι η ακακία της Κωνσταντινούπολης.
1: Έχει σε πολλούς δρόμους, σε πολλούς δρόμους στη Ρόδο.
0: Το παίρνεις έτσι μικρά κλαράκι, μπαμ και γίνεται
1: και
0: στο τέλος.
1: Και δεν χοντρένει, και δεν χοντρένει πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και δεν χοντρένει πολύ.
0: Ρε Παναγιώτη, όντως δεν...
1: Πεύκα ρε παιδιά, πεύκα ρε παιδιά στην παραλία, στο ζέφυρο ρε παιδιά και στα σφαγεία, πεύκα. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Και εν πάση περιπτώσει, τα βάλατε. Βάλατε ένα ξυλάκι.
0: Καήκανε.
1: Εκτός που καήκανε, όλα είναι πλαγιαστά. Αν αυτά μεγαλώσουν πλαγιαστά, είναι σωστό αυτό? Θα περνάει ο κόσμος και θα λέει τι έγινε εδώ ρε παιδιά.
0: Δες στην Κωνσταντινούπολη πως θα κάνουν έτσι, δες, βάζουνε, έχουν ένα μεγάλο εδώ πέρα άνοιγμα, πλακάκι γύρω γύρω, πεζόδρομος και η ακακία όντως έχει λεπτό κορμό και δεν ενοχλεί και τον πεζό. Δεν σου πιάνει και το αυτό και είναι και υπέροχο δεντράκι.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα, οι ακακίες είναι πάρα πολλές. Έχουμε εδώ ακακίες πάρα πολύ ωραίες και ανθίζουν και μοσχοβολούν.
0: Όντως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μοσχοβολάνε κιόλας.
1: Α, τι λες. Ειδικά μόλις κοντεύει το Πάσχα, είναι σαν τις Πασχαλιές. Βγάζουν τα ωραιότερα λουλούδια. Θα μπορούσε αυτή η παραλία να είναι με ακακίες ή και με κάποια άλλα δέντρα, να μην είναι μονοπόλιο η ακακία, και με κάποια άλλα δέντρα, αλλά που θα είναι να πέφτουν τα φύλλα τους στο χειμώνα. Για να μην τα καίει η αλμύρα.
0: Η ακακία της Ρόδου, επιστημονικά Αλμπιτζία Τζουισμπλισιάν, γνωστή και ως ακακία Κωνσταντινουπόλεως.
1: Έτσι.
0: Άρα το ίδιο πράγμα είναι. Είναι εντυπωσιακό φιλοβόλο, καλοπιστικό δέντρο, ευδοκιμεί σε ήπια κλίματα άριστα όπως αυτό της Ρόδου και ξεχωρίζει στην πλούσια καλοκαιρινή ανθοφορία και το σχήμα της ομπρέλας που έχει.
1: Εγώ αν ήμουν δήμαρχος, αύριο το πρωί θα έβγαζα αυτά τα πεύκα και θα τα πήγαινα σε κάποιο άλλο μέρος που αρμόζει το πεύκο και όχι εκεί. Αν είναι δυνατόν εκεί πέρα να κάνεις πεύκα να ανεβούν 20
0: αυτό,
1: μέτρα
0: αυτό
1: πάνω στους αέριδες.
0: Εδώ δες πως έχει γίνει όμως, έχει γίνει σαν θάμνος εδώ.
1: Αυτά
0: είναι το πλάδεμα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ είναι και πίσω από τον δρόμο. Είναι σε πάρκο.
1: Κοίταξε, ακριβώς δεν δείχνει στην αυτήν την ακακία που λέω εγώ. Είναι μια άλλη ακακία. Λοιπόν, και είναι πανεύκολο, δηλαδή σε 5 χρόνια
0: εντάξει.
1: Γίνεται ωραίο δέντρο και μπορείς να κάτσεις και από κάτω, κάνεις σκιά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το νησί, δηλαδή ο Δήμος στο πράσινο δεν τα πάει καλά.
1: Δεν ξέρω τι αποφάσεις.
0: Δηλαδή μπορεί στην καθαριότητα ο κύριος Καρατζιάς να κάνει μεγάλο αγώνα να πηγαίνει καλά.
1: Αγώνα κάνει, βεβαίως αγώνα.
0: Δηλαδή σε διάφορα θέματα τα πάει καλά, στο
1: όπου
0: πούμε.
1: Τον πάρει τηλέφωνο
0: στην πολιτική προστασία κάνει προσπάθεια, πάει καλά. Δηλαδή μπαίνουν drones. Αλλά στο πράσινο είναι γεγονός. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το δει ο κύριος Κολιάδης αυτό εδώ. Αλλά στο πράσινο δεν πάει καλά.
1: Δεν είναι
0: καλά.
1: Δυνατόν.
0: Αλλά
1: να
0: είναι και δύσκολο το πράσινο.
1: Καινούριο πάρκο, δηλαδή καινούριο δρόμο να φυτέψεις και μάλιστα και κάνανε και ένα πάρα πολύ ωραίο το οποίο θα πρέπει να καθαρίζεται. Στη μέση του πάρκου αυτού έχουν κάνει ένα υλικό το οποίο είναι μια γαλανή έτσι μπλε χρώμα και να φαίνεται σαν ποτάμι. όταν αυτό το υλικό δείχνει ένας περαστικός, το βλέπει σαν νερό, φαίνεται με νερό, αλλά θέλει σκούπισμα τακτικά, γιατί είναι τόσο ωραίο και πανάκριβο. Πρόσεξε, αυτό το χαλίκι που είναι μπλε είναι πανάκριβο. Και γιατί δεν κρατάει νερό για να λιμνάζει και να κάνει κουνούπια. Το ζήτημα είναι ότι βάλανε τόσα λεφτά εκεί, τόσα λεφτά, πέσαν λεφτά, δεν λέω ότι τσιγκουνέψανε, αλλά κάποιο λάθος γίνεται. Παιδιά, ειλικρινά, κοιτάξτε το.
0: Με.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Θα τραβήξεις και φωτογραφίες να μας φέρεις αύριο.
1: Βεβαίως,
0: αφού περνά κάθε μέρα από εκεί και τα βλέπει.
1: Περνάω και πικραίνω.
0: Τράβα και φωτογραφίες, θα τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες να δείξουμε και λίγο
1: και
0: εικόνα.
1: Ένα φιλμάκι για να σου πω ότι.
0: Όχι, εδώ φιλμάκι, φωτογραφίες.
1: Λάθος κάνω.
0: Φωτογραφίες θέλω. Όχι
1: φωτογραφίες.
0: Για να είναι πιο.
1: Θα σου τις στείλω και θα τις βάλω.
0: Δεν είπαμε τις εφημερίδες, ρε Παναγιώτη.
1: Για πάμε, προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Έλα, θα προλάβουμε. Έχουμε 4 λεπτάκια. Λοιπόν, κοίταξε όμως, για να μην αδικούμε, η Ρόδος είναι δύσκολο νησί στο πράσινο γιατί έχει πολύ δυνατό χώμα. Και, ό,τι και δυναμώνουν όλα, πετάγονται.
1: Και
0: θέλει πολλή δουλειά πάντα.
1: Δεν,
0: έτσι.
1: Δεν έχουμε βροχές το καλοκαίρι και τα δέντρα.
0: Ζορίζονται.
1: Ζορίζονται, ναι. Το πράσινο είναι δύσκολο στη Ρόδο. Αλλά παρόλα αυτά, ο Θεός μας έδωσε τον παράδεισο και μένουμε
0: είναι.
1: Στον παράδεισο.
0: Λοιπόν, η Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων προγράμματα ΕΣΠΑ, ο ελεύθερος τύπος πληρωμές αναδρομικών, τα νέα δύο φόροι ενόψη. Άγρια νύχτα με ξύλο και ύβρι στο Μακελιό. Κάτσε να διαβάσουμε λίγο αυτό που ενδιαφέρει και τους περισσότερους σήμερα. Ευάγγελος Μαρινάκης και ανιψιός του Πρωθυπουργού συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ και έγιναν όλα ίσιωμα για τις υποκλοπές. Έσκισαν τη φανέλα του εφοπλιστή. Οι κάμερες του κηπέδου τα δείχνουν όλα. Φωτορεπορτάζ. Δεν μάσησε ο.
1: Πολιτικό θέμα είναι εδώ τώρα.
0: Ναι, σου λέω.
1: Ποδοσφαιρικό.
0: Είναι φαγωμένη αυτή.
1: Α, είναι πολιτικό το ζήτημα.
0: Βέβαια, ο Μαρινάκης τώρα με το Μέγκα. Με τα νέα. Δηλαδή, άμα διαβάσεις τώρα νέα. NGR. Καθημερινή δεν ξέρω. Όχι, είναι αλαφούζος νομίζω. Τέλος πάντων, το συγκρότημα όλο Λαμπράκι έχει γίνει συγκρότημα Μαρινάκη. Όλοι αυτοί εδώ, άμα δεις τώρα το τι βαράνε απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Αλλά αυτός ο καυγάς είναι
0: δηλαδή.
1: Πολιτικός καυγάς.
0: Και στηρίζουν το Τσίπρα.
1: Και εγώ νόμισα για τον Ολυμπιακό, τσακώνονται και λέω τι κάνουν.
0: Λοιπόν, η εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις στους αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Τι άλλο, μισό λεπτάκι. Πάμε, επόμενη. Η Εσπρέσο. Θαύμα ζωής για την Κατερίνα της θέλησης. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Θαύμα. Το συντακτών, ρε παιδιά. Το συντακτών κόλλησε και μου δίνει την Εσπρέσο. Τέλος πάντων, να τι το συντακτών. Φοβάται κυβέρνηση από τα νέα κόμματα.
1: Όχι.
0: Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Μπα, εγώ τους βλέπω πιο χαλαρούς εκεί στην κυβέρνηση. Με τόσα νέα κόμματα και κομματίδια. Πολύ χαρούμενους τους βλέπω. Μεγάλη παράταξη. Δεν βλέπεις ο Γεωργιάδης που τον ακούγαμε πριν. Μέσα στην τρελή χαρά είναι. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο, η Κόντρα Νιούς. Επιθυμεί επιστροφή την εποχή του Τσίπρα και αυτή η εφημερίδα.
1: Δεν θα αφήσει να κλείνουν οι τράπεζες, θα τις κλείνει αυτός.
0: Αυτός είναι το τιτί του μικρολίμανου, λέει η Σταρ. Πάμε παρακάτω. Η Political. 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο για τους χάκερ, οδηγός επιβίωσης. Καλώς και το Βασίλη, καλώς το και το Βασίλη μας. Ήρθε εδώ, ετοιμάζεται να βγάλει στον αέρα τον Τέρι. Η Ελλάδα παρακολουθεί πλέον τις εξελίξεις, διαμορφώνει Θεοχάρης. Έχει κάτι άλλο εδώ πέρα ενδιαφέρον, όχι. Το Μανιφέστο νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε το αίτημά της για άρση ασυλίας. Αν το είχαμε κάνει εμείς, τρεις τελείες. Ούτε το Γερμανικό Σύνταγμα αρέσει στη Λάουρα Κοβέση. Κάποιος να τη μαζέψει. Κοίταξε, τι έγινε με την Κοβέση τώρα. Έστειλε μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκφράζει τις ανησυχίες της για το νέο νομοσχέδιο που ψήφισε η Ελλάδα σχετικά με την παραπομπή σε κακουργήματα βουλευτών και υπουργών, σύμφωνα με το οποίο δίνει και εξουσία και στο ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης να προχωρήσει τα πράγματα πιο γρήγορα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. και τις κοβέσεις δεν τις αρέσει.
1: Τις αρέσει να το κρατάει 2 χρόνια εκεί.
0: Ακριβώς, δηλαδή το πάει πολιτικά. Θέλει να το εκμεταλλεύεται πολιτικά η κοβέση.
1: Ναι, ο κατηγορούμενος βουλευτής να πάει στις εκλογές με κατηγορία. Δηλαδή δεν βγήκε η απόφαση της αθώωσής του ή της κατηγορίας του.
0: Και το παίρνουν τώρα τα αριστερά. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω πολιτικά, ξέρω εγώ, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει. Και τι λένε, πάνε με την κοβέση εναντίον της Ελλάδας και της ελληνικής δικαιοσύνης, ξεχνώντας ότι αύριο μπορεί να την έχουν και αυτοί απέναντί της, να τους ασκεί πολιτική στη χώρα και να τους εκβιάζει. Και όχι μόνο η κοβέση, μην το προσωποποιήσουμε, αλλά και κάθε κοβέση. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι παράρτημα της ευρωπαϊκής. Η ελληνική δικαιοσύνη κατοχυρώνεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα. Και όλα αυτά που έχουν κάνει να βάλουν ξένη δικαιοσύνη στη χώρα μπορεί και να είναι και αντισυνταγματικά στο τέλος της ημέρας. Άμα τα δούμε και από άλλη σκοπιά.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Γιατί εμένα, εγώ δεν ανέχομαι ως Έλληνας, ακόμα και αν κυβερνάει ο Τσίπρας, να έχω ευρωπαϊκή δικαιοσύνη στη χώρα μου. Δεν μ' αρέσει.
1: Εντάξει, Ευρώπη είμαστε, κάτι θα έχουμε. Εντάξει, εντάξει.
0: Την Ευρώπη μου να βράσω μέσα. Λοιπόν, αυτοί μας μάρανε που λέει και ο Τζίμις ο Πανούσης. Voice άτακτη υποχώρηση εγκαταλείπει τις εξορίξεις στη Κρήτη. Η Hellenic Energy. Και αυτό σοβαρό θέμα. Δεν ξέρουμε και κατά πόσον ισχύει ή όχι. Η απογευματινή προσύφωνο ειρήνη στο δάχτυλο στη σκανδάλη. Η ελεύθερη ώρα αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους ανεμβολίας τους. Η ναυτεμπορική αλέρτησα δε για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Αυτά κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη, τα να λέμε την Τετάρτη.
1: Καλά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια να έχετε και μην τρέχετε στους δρόμους.
2: Κόσμος 938. Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Εδώ στο κόσμο λοιπόν, να δούμε πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα. Σε μια εβδομάδα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και για την δική μας την περιοχή. Το λέω διότι στο τέλος του μήνα, δηλαδή Παρασκευή 30 και βεβαίως και τις μέρες που ακολουθούν, 31 κτλ, έχουμε την συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με, αν θέλετε, αιχμή στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με αυτή την καθαρά γραμμή. Εδώ στην Ρόδο οι εργασίες θα γίνουν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρού. Εκτιμάται ότι περίπου 100 περιφερειάρχες αλλά και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα βρεθούν στο νησί μας. Επίσης αύριο αναμένεται η διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Έχει γεμίσει ο Τσίπρας με διάφορα διαφημιστικά όλα τα social media. Κάπου έχουμε χαθεί σχετικά με τους απάτριοι όταν τελικά φεύγουν ή δεν φεύγουν από την Κάρπαθο. Εάν τελικά είναι αντίδραση ή απάντηση στην γαλάζια σημαία και στα όσα γαλάζια ουσιαστικά υποστηρίζει ο Ερντογάν. Με αφορμή και τις δηλώσεις του αρχηγού ΓΕΑ, δηλαδή του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας, του Δημοσχένη Γρηγοριάδη. Μεγάλη συνάντηση και για την λειψιδρία το Σάββατο στο νησί μας. Με την παρουσία πολιτικών παραγόντων, επίσης καθηγητών, λειψιδρία, νησιωτικότητα. Διευκρινήσεις από τον Δήμο της Ρόδου σχετικά με τα ντρόνς και με τη μεσαιωνική πόλη, τι παρατηρεί κανείς, ότι ακόμη βηματάκια στο πουθενά κάνουμε. Και βεβαίως ξεκινάμε την μόνη θετική σημαντική είδηση της ημέρας. Αυτή η προσπάθεια για νέο deal, δηλαδή νέα συμφωνία για την ειρήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και του Ιράν με βάση τις νέες δηλώσεις που γίνονται από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ. Από τα παράδοξα, από τα περίεργα, αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο βεβαίως του θανατηφόρου τροχαίου εδώ στην περιοχή μας, με αφορμή αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν για κάποια στοιχεία τα οποία επιχειρεί, αναζητώντας δηλαδή συνυπεύθυνους ή αναζητώντας θύματα για να διαγράψει ο κατηγορούμενος για αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, και βεβαίως οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου, από ό,τι φαίνεται αποχωρεί δηλαδή από τα δημόσια πράγματα, από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, ο Ηλίας Τσέρκης, ο οποίος διεκδικεί πλέον τη θέση του Προέδρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, και βλέπω να κινεί μια παράταξη. Δόθηκε η σχετική αναφορά σήμερα στη δημοσιότητα από τον Μάριο Κλονάρη, ο οποίος καταγράφει αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται για την ενίσχυση και του νοσοκομείου της Ρόδου και βεβαίως υπογράφει σήμερα ως υποψήφιος πρόεδρος για τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από μια σημαντική εκδήλωση η οποία είναι προγραμματισμένη σήμερα για την πόλη της Ρόδου από το ΠΑΣΟΚ, όπου σήμερα περιμένει στο νησί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα, πέραν από το τι ουσιαστικά και πώς θα κινηθεί η κυρία Αποστολάκη σήμερα, να δούμε και κάποια θέματα τα οποία αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα. Το λέω διότι έχουμε από ό,τι φαίνεται εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση αναζήτησης της αλήθειας σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το λέω διότι διαβάζω από το πρωί μία κοινή δήλωση του κυρίου Γιάννη Μανιάτη και της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη σχετικά με την προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρεται εδώ, συνεχίζεται και στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, είναι βουλευτής βεβαίως του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης οικονομίας, στα θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών και βεβαίως ήταν η συγκήτρια του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούμε πραγματικά. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με την τρέχουσα επικαιρότητα, διότι πήρα την κοινή δήλωση την οποία συνυπογράφεται με τον κύριο Μανιάτη και ήθελα να ρωτήσω

0: μας με την κατάχρηση των ευρωπαϊκών πόρων που κλάπηκαν από τους πραγματικούς δικαιούχους προκειμένου να διοχετευτούν σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να λάβουν αυτές τις επιδοτήσεις. Και για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της συνάντησης, ζητήθηκε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να προτείνουν κρίσιμα πρόσωπα τα οποία τα μέλη της Επιτροπής θα ήταν χρήσιμο να συναντήσουν για να πάρουν τις ανάλογες πληροφορίες. Ο κύριος Μανιάτης λοιπόν, και μετά από μια συνεργασία την οποία είχαμε, έκανε έναν κατάλογο με κρίσιμα πρόσωπα που έχουν γνώση των θεμάτων αυτών και τα υπέβαλε προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα των Ευρωπαίων αξιωματούχων που θα έρθουν, όπως σας είπα, από αύριο για να πραγματοποιήσουν αυτές τις συναντήσεις.
1: Ερώτημα, κυρία Αποστολάκη, θεσμικά προβλέπετε αυτό, δηλαδή προβλέπετε από τη συγκεκριμένη επιτροπή να μπορεί ουσιαστικά να συναντήσει άτομα τα οποία εμπλέκονται γενικότερα στην υπόθεση
0: του ΕΠΑΚΕΠ? Προφανώς. Η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται για να κάνει έναν έλεγχο, για να συντάξει μια έκθεση. Ασφαλώς και προβλέπετε. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων της και στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Το θέμα είναι ότι ο κατάλογος των μαρτύρων, ακριβώς όπως έγινε και στην εδώ Εξεταστική Επιτροπή, τελικά κρίθηκε και αποφασίστηκε με βάση την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε συνεργασία με την ακροδεξιά, προκειμένου με την Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά, προκειμένου να έχουν μία πλειοψηφία αναγκαία, έκανε έναν κατάλογο στον οποίο καταρχήν από άποψη πολιτικού προσωπικού οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντήσουν μόνο εκπροσώπους της κυβέρνησης. Δηλαδή τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου. Εμείς είχαμε ζητήσει να συναντηθούν και με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή και έχουν επίσης ένα βάθος γνώσης σε ό,τι αφορά το τι συνέβη. Αποκλείστηκαν λοιπόν τα πολιτικά πρόσωπα της αντιπολίτευσης πέραν των κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά αποκλείστηκαν και άλλοι κρίσιμοι παράγοντες στους οποίους εμείς είχαμε προτείνει. Είχαμε προτείνει για παράδειγμα τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες προσπάθησαν να βάλουν ένα φρένο σε αυτή την παράνομη λειτουργία και να αποκαταστήσουν την νομιμότητα, οι οποίες επίσης αποκλείστηκαν. Προτείναμε επίσης εκπροσώπους των παραγωγών, των ίδιων των αγροτών. Επίσης αποκλείστηκαν με εξαίρεση την ΕΦΕΑΣ και τέλος προτείναμε και κάποια πρόσωπα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έπαιξαν έναν κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου. Τελικά θα μόνο η κυρία Τιχεροπούλου, και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιοι που είχαν απειλήσει με αποχώρηση, τελικά την ενέταξαν, δεν ενέταξαν όμως κάποιους άλλους.
1: Ναι, λοιπόν, να επιχειρήσουμε εκ νέου να έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε την κυρία Αποστολάκη. Επαναλαμβάνω και διαβάζω μέχρι ουσιαστικά να έχουμε την κυρία Αποστολάκη και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή αυτή την κοινή ανακοίνωση, η οποία μιλάει για προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΠΚΠ και μιλάει για αποστολή, όπως μας έλεγε νωρίτερα, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΚΟΝΤ, δηλαδή, η οποία έρχεται στην Ελλάδα τις ερχόμενες ημέρες. Λοιπόν, την έχουμε εκ νέου την κυρία Αποστολάκη.
0: Ναι, και το λέω αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ φιδωλή σε ό,τι αφορά εκπροσώπους φορέων, υπαλλήλους, οι οποίοι έπαιξαν ένα καταλυτικό, ένα κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου, αλλά πάρα πολύ γενναιόδορη σε ό,τι αφορά κυβερνητικές φωνές.
1: Μάλιστα. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, δηλαδή Εξεταστική Επιτροπή, αυτά τα οποία βιώσαμε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εμπλέκεται και ουσιαστικά να είναι άλλη στάση της κυβέρνησης, με την τελευταία υπόθεση των δύο υπουργών, πρώην υπουργών, δηλαδή του κυρίου Λιβανού, της κυρίας Αραμπατζή κτλ. Με αυτή τη συμπεριφορά τώρα, πιστεύετε, κυρία Αποστολάκη, ότι υπάρχουν περιθώρια τελικά κάποιοι να πληρώσουν την εμπλοκή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και αυτό λησμονάται?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο είναι

0: ακόμα πιο ανησυχητικό από αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σύμφωνα με μία έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το 80% της ελληνικής κοινωνίας είναι βαθιά πεισμένο ότι τόσο στο ζήτημα των υποκλοπών του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΤΕΜΠΟΝ δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης που αποτελεί την απόλυτη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολέου στη χώρα μας. Είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης το οποίο δυναμητίζει την κοινωνική συνοχή και απονομιμοποιεί ακόμα βαθύτερα το πολιτικό σύστημα. Ναι. Και αυτό χρεώνεται απολύτως στην κυβέρνηση, θα έλεγα προσωπικά στον Πρωθυπουργό, καθώς όλοι αυτοί οι χειρισμοί αποτελούν έναν δικό του προσωπικό σχεδιασμό, τον οποίο οι βουλευτές ως εντολοδόχοι του υλοποιούν.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί, είναι το ίδιο σοβαρό με το αποτέλεσμά του. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω, επειδή υπάρχουν δικαστές και στην Ελλάδα και στο Στρασβούργο, επειδή σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ δεν θα σταματήσει αυτή τη μάχη για αλήθεια και δικαιοσύνη, η οποία έχει αποφέρει καρπούς. Δείτε για παράδειγμα τι έχει συμβεί στις υποκλοπές. Όταν το 2022 το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε αυτή τη μάχη, προκειμένου αυτός ο παρακρατικός μηχανισμός να βγει στην επιφάνεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, θυμηθείτε τι μας καταλόγιζαν τότε. Και δείτε τώρα πως αυτή η δικαίωση είναι μια δικαίωση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, καταλυτική για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κράτους δικαίου και των θεσμών.
1: Ναι. Επιτρέψτε μου όμως, εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση. Ναι, επιτρέψτε μου, εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση. Ναι, μεν το 80% της κοινωνίας, απαντώντας την ερώτηση, λέει βεβαίως ότι δεν πρόκειται να πέσει άπλετο φως ή αλήθεια σε αυτές τις υποθέσεις. Την ίδια ώρα που ρωτάτε για επιμέρους ζητήματα, π.χ. υποκλοπές ή θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το αξιολογεί με την ίδια έμφαση. Αναφέρομαι στο πολιτικό, στο κοινωνικό σώμα, δηλαδή στην κοινωνία.
0: Δεν θα συμφωνήσω. Το αξιολογεί πλέον.
1: Ναι.
0: Το αξιολογεί, δηλαδή, σε όλες τις έρευνες, μετά την ακρίβεια που τσακίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και που πλέον η χώρα μας ούσα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, παρά την όποια αύξηση του ΑΕΠ, είναι πλέον σε δεινή θέση. Κατά τις 20 του μήνα έχουν αδειάσει οι λογαριασμοί για να καλύψουν τις άμεσες, τις πρώτες ανάγκες κάθε οικογένειας. Εάν δείτε σε όλες τις μετρήσεις μετά την ακρίβεια, το δεύτερο ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες και που καταλογίζεται και πάλι στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό είναι η διαφθορά. Άρα, ξέρετε, αυτή η πλάνη η οποία από την κυβερνητική προπαγάνδα τροφοδοτείται και προσπαθούν να την αναγάγουν σε δόγμα ότι δεν ασχολείται ο κόσμος με αυτά τα ζητήματα, είναι μονές του ΠΑΣΟΚ και αυτό που έτσι υποδορίως λένε μεταξύ τους, ότι η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές, δεν τα ζητήματα δημοκρατίας ποτέ δεν έπαιξαν ρόλο. Δεν είναι ακριβές. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πλέον είναι μια χιονοστιβάδα αυτή η οποία θα καταπιεί αυτόν τον μηχανισμό που έχει σαρώσει κάθε έννοια χρηστής λειτουργίας του κράτους δικαίου.
1: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να πάω σε έναν τομέα ιδιαίτερα δύσκολο, στο οποίο πραγματικά η κοινωνία ταλαντίζεται και είναι και η αρμοδιότητα σας ο τομέας που ουσιαστικά κινείστε, στο θέμα των τραπεζών. Η κυβέρνηση και πάρα πολλοί υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες πλέον είναι σταθερές, ότι είναι κερδοφόρες κτλ. Εσείς λέτε ότι οι πολίτες συνεχίζουν ουσιαστικά να πιέζονται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επακριβώς πού εντοπίζετε αυτή την αδικία την κοινωνική, κυρία Αποστολάκη, επειδή ασχολείστε με αυτό το τομέα.
0: Κοιτάξτε, οι τράπεζες πράγματι έχουν μπει σε έναν ενάρετο κύκλο, είναι κερδοφόρες. Αυτό πρέπει να θυμίζουμε ότι έγινε χάρη στις αλλεπάλληλες ποιήσεις τους, οι οποίες προέκυψαν και από το υστέρημα του ελληνικού λαού,
1: σωστά,
0: όχι από το περίσευμα. Το ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, για να ξαναδοκιμάσουμε.
0: Δεν θα κλείσει ποτέ τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Και έχει στόχευση έναν υγιή και κερδοφόρο τραπεζικό τομέα. Αλλά εδώ βρισκόμαστε σε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε έναν κερδοφόρο τραπεζικό τομέα, έχουμε έναν υπερκερδοφόρο τραπεζικό τομέα με καταχρηστική λειτουργία και πρακτικές. Έχουμε επίσης ένα μειωμένο ανταγωνισμό στο τραπεζικό πεδίο, έτσι όπως ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας το επισημαίνει στις ετήσιες εκθέσεις τους, και αυτή η καταχρηστικότητα στην κερδοφορία τους αλλά και στις πρακτικές τους από ένα κράτος που δεν απεκδίεται του ρυθμιστικού και ελεκτικού του ρόλου θα έπρεπε να έχει οριοθετηθεί. Είναι αυτό ακριβώς που δεν κάνει η κυβέρνηση. Και όχι απλώς δεν το κάνει, αλλά δίνει και τη δυνατότητα μέσα από τη φορολογική της πολιτική να έχουμε έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των μερισμάτων. Άρα έχουμε ηλικιώδη υπερκέρδη για το 25 που φτάνουν στα 4,6 δισεκατομμύρια, και έχουμε διανομή κερδών και μερισμάτων που ξεπερνούν τα 2,5 δις. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα κράτος το οποίο πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά δεν απεκδίεται του ρυθμιστικού και ελεκτικού του ρόλου, γιατί αυτό σημαίνει ένα κράτος που έχει ως στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την υπηρέτηση του στόχου της κοινωνικής συνοχής, που λέει ότι θα βάλω όρια γι' αυτό και θα φορολογήσω εφάπαξ για το 25 και το 26 αυτό τα υπερκέρδη, για να μπορέσω να χρηματοδοτήσω μέσα από αυτό κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό και έρχεται να οριοθετήσει, με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ φυσικά, αυτή την καταχρηστική λειτουργία, είτε σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις, είτε σε ό,τι αφορά τις προμήθειες. Βλέπετε τι γίνεται με αυτά τα 80 λεπτά τα οποία παίρνουν από κάθε έναν από εμάς που τηρούμε λογαριασμούς μέσα από καταχρηστικές πρακτικές. Κατά συνέπεια αυτή είναι μια διαφορετική πολιτική στον τομέα αυτό, την οποία θα ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης μια διαφορετική πολιτική θα ακολουθούσε και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των services και των funds, στα οποία έχουν μετατοπιστεί τα κόκκινα δάνεια, έχουν φύγει από τις τράπεζες.
1: Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα και για την δική μας περιοχή.
0: Τεράστιο θέμα. Και θέλω να θυμίσω εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ το 2010 μέσα στη μέγενη των μνημονίων και την πραγματικά δυσχερή διαπραγματευτική θέση της χώρας, ήμασταν ενώπιον της δραματικής χρεοκοπίας. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν εκείνη που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της μειωμένης διαπραγματευτικής ισχύως της χώρας είχε ως προτεραιότητα την προστασία των σπιτιών των ανθρώπων. Γι' αυτό και ψήφισε το νόμο 3869 του 2010. Αυτός, ξέρετε, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Κακώς οι νόμοι περνάνε με βάση τα ονόματα των υπουργών. Δεν είναι οι υπουργοί που κάνουν τους νόμους, είναι οι πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις συνολικά και οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Άρα αυτός ο νόμος, ο τόσο δύσκολα να περάσει τότε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που ήταν για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προτεραιότητα και έτσι έγινε, και που προστάτευσε τα σπίτια των ανθρώπων, είναι ο νόμος που στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν, τον αδυνάτησε αυτή την προστασία, αλλά σε κάθε περίπτωση το 2019 ήταν η Νέα Δημοκρατία που με τον πτωχευτικό της κώδικα, το νόμο του 2019, εξαφάνισε κάθε ίχνος προστασίας για την πρώτη κατοικία και ξεκίνησε η ιστορία με τους πληστηριασμούς που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
1: Φαντάζομαι όλα αυτά είναι άξονες της απόψινης ομιλίας που θα έχετε στην Ρόδο, κυρία Αποστολάκη, έτσι?
0: Ναι, πράγματι. Και πολλά άλλα βέβαια.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε σε αυτό το σημείο σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραδιοφωνό Κόσμος. Η κυρία Αποστολάκη απόψε μιλάει σε μία δήλωση που γίνεται στις 7.30 στο ξενοδοχείο Πλάζα δηλαδή. Τίτλος της εκδήλωσης είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ότι έρχεται το μεσημέρι στην Ρόδο. Υπάρχει προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στις 1.30 και στις 2 ξεκινάει περιοδία στην πόλη και στην παλιά πόλη της Ρόδου. Η κυρία Αποστολάκη ήταν η συγκήτρια του ΠΑΣΟΚ στην σχετική εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι η Αποστολάκη έχει μια καθαρότητα στο λόγο της, έτσι. Και βεβαίως στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δύο κυρίες του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Λιακούλη, δεν ήταν εύκολες στην διαχείριση, είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως την γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια την κυρία Αποστολάκη, είχε διατελέσει παλαιότερα στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και υφυπουργός στην ανάπτυξη, ασχολούμενη τότε και με το θέμα που είχε να κάνει με τα ΚΕΠ, με τις γυναίκες, επιχειρηματικότητα και όλα τα σχετικά, έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με κάποια πρόσωπα εδώ στην Ρόδο και ανήκει σε εκείνο το μπλοκ των πολιτικών, γιατί εξαιρετική πολιτική υπάρχουν παντού, σε όλα τα κόμματα. Αυτή την προσπάθεια που ισοπεδώνουμε τους πάντες, εγώ διαφωνώ κάθετα. Υπάρχουν λαμπροί άνθρωποι και στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα. Και βεβαίως διαβάζω τώρα δύο μέρες τι γίνεται την Καριστιανού. Ξαφνικά όλοι οι δήμονες, δεν το ξέρει αυτό η Καριστιανού, δεν ξέρει το άλλο η Καριστιανού. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζει από την πρώτη μέρα η Καριστιανού τα πάντα δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Και καμιά φορά συνειδητοποιήστε και λίγο το μέγεθος της γυναίκας. Θα κριθεί βεβαίως. Θα κριθεί για αυτά τα οποία λέει, θα κριθεί σε εύθετο χρόνο. Κάποια στιγμή βγήκαν όλοι κατά της Ρωσίας, τάδε η Καριστιανού, από τη Ρωσία η Καριστιανού, Καριστιάνοβα κτλ. Όλοι αυτοί οι οποίοι και μια σχέση στο μέτρο της ισορροπίας που έχει ανάγκη η χώρα δεν τη διατήρησαν. Δηλαδή νησάφη πια με αυτούς τους τύπους οι οποίοι έρχονται εκ των προτέρων να απαλείψουν κάθε τι το οποίο έχει δικαίωμα να ξεκινήσει. Εντάξει, στη δημοκρατία όλοι έχουν δικαίωμα. Και κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς το βλέπετε οι περισσότεροι, αλλά οφείλω να σας πω ότι δεν θα πάψει η χώρα να λειτουργεί εάν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλου κόμματος. Θα συνεχίσει την πορεία της η Ελλάδα. Μην ανησυχείτε γι' αυτό δηλαδή, γιατί βλέπω πάρα πολλούς να ανησυχούν ότι θα χαθεί από την πιάτσα, το λέω, την πολιτική πιάτσα, το τάδε στέλεχος και θα χαθούμε. Είναι αυτό που λένε, υπάρχει προ Χριστού και μετά Χριστού. Θα συνεχίσει λοιπόν η Ελλάδα και μετά Χριστού να προχωράει. Έτσι. Είναι ωφέλιμο αυτό το μάθημα σε πάρα πολλούς. Λοιπόν, λέω ότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γελιογράφοι. Έχουν μία φοβερή δυνατότητα, έχουν μία απίστευτη έμπνευση, διαφωνεί, συμφωνεί κανείς με τις γελιογραφίες. Αλλά είναι απολαυστικές κάποιες. Λοιπόν, πάμε να δούμε με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μία φοβερή γελιογραφία του Ανδρέα Πετρουλάκη. Ο άνθρωπος το έχει δηλαδή, είναι απίστευτος. Επαναλαμβάνω, συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε, Λευκός Πύργος, από τη μία ο Μέγας Αλέξανδρος, από την άλλη προφανώς παραπέμπει στην Καριστιανού με το καλάμι. Επαναλαμβάνω, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, είναι απολαυστική έτσι οι γελιογράφοι. Και βεβαίως έχουν αυτό το δικαίωμα, όπως έχουν και όσοι κάνουν σάτιρα δηλαδή, έτσι έχουν το δικαίωμα, το απόλυτο δικαίωμα της ελευθερίας σε μια χώρα που γέννησε όλα αυτά, έτσι. Και δεν μπορεί κάποιοι τύποι να θέλουν να τα συσκοτήσουν. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Πετρουλάκης. Φαντάζομαι θα είναι μέλος του κόμματος Καριστιανού αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μέχρι να πάμε στον επόμενο συνομιλητή, γιατί έχει να κάνει με μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε στη Ρόδο δηλαδή, όπου πριν κάποια χρόνια η Ρόδος έκανε το λεγόμενο θαύμα στον τουρισμό, γιατί είχε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν είχαν άλλες περιοχές. Καταρχήν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να είμαστε έτσι ενώ έντονοι σοβινιστές, αλλά that's truth που λένε ρε φίλε στο Μεσαναγρό, είναι μια πραγματικότητα. Όταν η Ρόδος Είχε μία υποδομή που ουσιαστικά ξεκίνησε βεβαίως από την Ιταλική περίοδο. Μία τουριστική υποδομή, όταν η Ρόδος είχε άσφαλτο, είχε μοναδικούς δρόμους. Όταν στη Ρόδο δεν έβριξε ποτέ μία γόπα τσιγάρου κάτω στο πάτωμα ή στην άσφαλτο, την εποχή που η Ρόδος είχε και εργοστάσιο το οποίο κατασκεύαζε τσιγάρα. Την Τέμη δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, μέχρι και τότε η Ρόδος ήταν μοναδική. Και βεβαίως αυτό το πράγμα το οποίο ήρθε στα χρόνια και πήρε πολύ μεγαλύτερη έμφαση είχε να κάνει και με ένα στοιχείο μοναδικό στον τόπο, ότι είχε φοβερή νυχτερινή ζωή. Δηλαδή δεν υπήρχαν καλλιτέχνες που να μην ξεκίνησαν την καριέρα τους από τη Ρόδο. Μιλάμε για όλα τα λαμπρά ονόματα που υπάρχουν έτσι στο λεγόμενο μουσικό στερέωμα. Όλα τα λαμπρά ονόματα. Ξεκινάω από την Νανά Μούσκουρη, για να πάω βέβαια στον Παπα Κωνσταντίνου, να πάω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να ξεκινήσω, να πάω δηλαδή στον Καζατζίδη, στο Χατζί και πού δεν θα πιάσω και ποιο δεν θα αναφέρω. Λοιπόν, και στη συνέχεια βεβαίως, δεκαετία του 70, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία των κλαμπς, δισκοθήκες, από τη Ρόδο ξεκίνησε. Και βεβαίως αυτό το στοιχείο ήταν ένα κομμάτι αυτού του τουριστικού θαύματος. Σας θυμίζω ότι είχαμε χιλιάδες μαθητές, γιατί είχαμε φοβερή νυχτερινή ζωή. Γιατί η Ακρόπολη μπορεί να είναι όμορφη και της Ρόδου αλλά και της Λίνδου, αλλά έχουν και αλλού Ακροπόλεις. Όμως φοβερά μαγαζιά, τα οποία σε μια ηλικία έτσι που βράζει το αίμα σου θες να τα απολαύσεις, δεν υπήρχαν παντού σε όλη τη χώρα και ανεψάνες. Πουθενά σε όλη τη χώρα μου, πάνω το πω σωστά. Υπήρχαμε ως τη Ρόδο. Αυτό λοιπόν ήταν ακίνητρο για όλα τα σχολεία να έρχονται τις λεγόμενες πενταήμερες εκπομπές στη Ρόδο. Χιλιάδες κόσμου. Ξεκινήσω λοιπόν όχι μόνο νυχτερινή ζωή, αλλά και η ροδιακή οικονομία με μια πολύ μεγάλη ένεση. Αυτά τα χρόνια πέρασαν, χάσαμε με αφορμή την ουσιαστικά υποβάθμιση της νυχτερινής ζωής αυτούς τους επισκέπτες. Ό,τι και αν κάνουμε ποτέ δεν θα υπάρχουν αυτά τα νούμερα, ξεχάστε τα, forget δηλαδή. Αλλά φτάσαμε και σε ένα σημείο να μην υπάρχουν και μαγαζιά στη Ρόδο. Και όταν υπάρχουν μαγαζιά, να προσπαθούν κάποιοι να τα κλείσουν με ένα νόμο ο οποίος δεν έχει καμία λογική στην σύγχρονη εποχή. Και θέλω να τα απλοποιήσω τα πράγματα και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Κλούβα. Ο κύριος Κλούβας είναι ο πρόεδρος, ξέρετε, των εμπόρων, του ΕΒΕ δηλαδή, αλλά έχει πολύ μεγάλη παρουσία στην εστίαση, στη διασκέδαση κτλ. Και έγραφε ο άνθρωπος προχθές το αυτονόητο παράπονά του. Δηλαδή, ότι μπουκάρει η αστυνομία, πρέπει να ελέγξει η αστυνομία. Τώρα μου πείτε, τόσα έχει να ελέγξει η αστυνομία, οκ. Okay. Μπαίνει λοιπόν η αστυνομία και παίρνει το λεγόμενο όργανο τα ντεσιμπέλ. Και ο νόμος είναι ο νόμος του μεταξά, αν θυμάμαι καλά. Ελέγχει λοιπόν τα ντεσιμπέλ και ακούει τη μουσική ότι υπερβαίνει τον αριθμό, αν θυμάμαι καλά, 80 ή 85, κύριε Κλούβα.
1: 80.
0: Όταν φτάσει λοιπόν στα 85, τρελαίνεται, αρχίζει τα γραψίματα από το 81, κάνει γράψιμο. Την ίδια ώρα, όταν βρεθούμε μια παρέα και αρχίζουμε και αφωνάζουμε, έχουμε χτυπήσει 100 δεσιμπέλ, αλλά who cares, ας γράψουμε τον Κλούβα και διάφορους τύπους σαν τον Κλούβα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές
0: σας. Σας έκανα καλή εισαγωγή, έτσι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι γιατί χάθηκαν τα μαγαζιά αυτά, εξαιτίας των αρχών. Παλιότερα την εποχή τη δική μου ήταν διακριτές οι δουλειές. Το καφέ ήταν καφέ, το μπαρ ήταν μπαρ και το νυχτερινό κέντρο ήταν νυχτερινό κέντρο. Ξαφνικά άρχισαν οι δημάρχοι να δίνουν παρατάσεις στα μπαρ και στις καφετέριες και στις ταβέρνες μέχρι τις 2, μέχρι τις 3, μέχρι το πρωί. Το μικρό μαγαζί κάνει πολύ πιο εύκολα ατμόσφαιρα από το μεγάλο. Το μεγάλο άρχισε να παραπέει και χάσαμε τα μαγαζιά, μα δεν τα χάσε μόνο ο Κλούβας και ο κάθε Κλούβας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τα χάσε η Ρόδος τα μαγαζιά. Δεν τα χάσε μόνο ο Κλούβας,
0: ναι,
1: γιατί αν ήταν διακριτή η ρόλη του κάθε μαγαζιού, αυτή τη στιγμή θα υπήρχαν τα μαγαζιά όλα, τα μεγάλα. Ή αν θέλει τα νυχτερινά κέντρα, τα οποία εκεί επιτρέπεται να παίζουν μέχρι 100 δεσιμπέλ. Λοιπόν, τώρα προσπάθησα να εξηγήσω στους άρχοντες, στους καινούργιους, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Ρόδος, ότι η Ρόδος πια δεν έχει νυχτερινά κέντρα, αν έχει μείνει 1-2 είναι ζήτημα με άδειες νυχτερινού κέντρου και έχει πέσει η διασκέδαση στους ώμους των μπαρ και των ταβερνών και εστιατόρια τα οποία βάζουν μουσικούλα. Όμως η οχλοβοή του κόσμου ξεπερνάει τα 80 δεσιμπέλ. Προσπαθώ να το δώσω να το καταλάβουν.
0: Το λέτε παραστατικά να το καταλάβουν ότι αν βρίσκονται 5 άνθρωποι, τα δεσιμπέλ περνάνε το όριο το οποίο ουσιαστικά προσδιορίζει και
1: έφερα,
0: τη μουσική.
1: Έτσι. Έφερα λοιπόν από τη Γερμανία, εγώ πλήρωσα αρκετά λεφτά και έφερα ένα δεσιμπελόμετρο, να το βάλω απέναντι από τους μουσικούς μου για να βλέπουν με μεγάλα γράμματα πόσο παίζουν. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, σαν το όριο ταχύτητα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, βάζοντας το λοιπόν στην είσοδο για να βλέπουν, χωρίς να παίζει κανείς, και αυτό έχω αναρτήσει και ένα βιντεάκι στο Facebook, χωρίς να παίζει κανείς, ξεπερνάει με το θόρυβο που σκουπίζουν τα πιάτα, με το θόρυβο που σκουπίζουν οι άνθρωποι, που μιλάνε μεταξύ τους, φτάνει 80, 85, 87, αν παίξει και μια φωνή πάει στα 88. Κατά συνέπεια, δεν έχει καμιά τύχη ο επιχειρηματίας που είναι στο μαγαζί μέσα. Τώρα, το δεύτερο θέμα, δεν είναι ότι ενοχλείς κάποιον. Δηλαδή, ας πούμε το Λαταράτσα που τον πήρανε το προηγούμενο Σάββατο και τον κρατήσανε μέσα ένα ολόκληρο βράδυ. Ποιον ενοχλεί τα ψάρια, ποιον ενοχλούν τα μαγαζιά αυτά. Δεν είναι ότι ενοχλούν τα μαγαζιά, γιατί ρωτάω καμιά φορά όταν με γράφανε, λέω παιδιά σας πήρε κανένας κανένα τηλέφωνο, όχι. Αλλά λέει είναι θέμα ρουτίνας. Έρχονται να προστατέψουν τους πελάτες που είναι μέσα στο μαγαζί. Ότι και καλά δεν πρέπει να παίζουμε πάνω από 85 γιατί κάνει κακό στον άνθρωπο που
0: μα
1: είναι μέσα.
0: Μα τι λέτε εγώ, όταν έχω πει ένα μπουκάλι βότκα, τώρα είναι δυνατόν να...
1: Λοιπόν, να αυτό όμως ξαναλέω, είναι τα μετρήματα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να ξέρει κάποιος να μετρήσει σωστά. Πρέπει να είναι 1,5 μέτρο από το ηχείο, τι ακριβώς βγάζει το ηχείο και τέτοια. Το όταν μετράμε μαζί με την οχλοβοή, είναι γραμμένος 100%, 200 φορές να έρθουν στα μαγαζιά μας, 200 φορές είμαστε γραμμένοι. Τώρα, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εμείς δουλεύουμε 6 μήνες για να συντηρηθούμε 12, ότι κανείς από εμάς, από τις ταβέρνες, από τα μπαρ, κατά τέτοια, δεν έχει γίνει, δεν έχει πεθάνει πλούσιος. Όλοι το πολύ πολύ, άμα ψάξεις πίσω από 48 χρόνια δουλειάς, να βρεις ένα σπίτι, κανένα δύο αυτοκίνητα, και αυτά είναι. Κανείς δεν πέθανε από εμάς πλούσιος. Παρ' όλα αυτά, είμαστε τα μικρά, είναι σαν το δίχτυ της αράχνης που τα μεγάλα περνάνε, τα μικρά πιάνονται. Έτσι. Μετρήσεις γίνονται μόνο στα δικά μας μαγαζιά. Αυτά τα είπα, δεν τα λέω τώρα από πίσω.
0: Τα Όχι, λέω, τα λέτε τα χρόνια και τα λέτε δημόσια και σε όλους βέβαια.
1: Τα είπα και στον συγκεκριμένο τον καινούργιο το διευθυντή.
0: Το νέο αστυνομικό διευθυντή του, τα είπατε αυτά, ότι αγαπητέ, έτσι έχει το ζήτημα.
1: Όλα τα είπα.
0: Ποια ήταν η απάντηση?
1: Μόνο ξύλο που δεν έφαγα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο νόμος είναι νόμος, αλλά ο νόμος είναι για όλους. Εάν μπορεί ένα ξενοδοχείο στην πισίνα του να παίζει και εγώ δεν μπορώ να παίξω στο μαγαζί μου, είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Εκτός από τα βραχιολάκια έχουμε και αυτό. Κρατάμε τον κόσμο μέσα, δεν βγαίνουν καθόλου έξω, να γιατί παραπονιέται όλη η αγορά. Δεν παραπονιόμαστε για τις αφίξεις. Αφίξεις μπορεί να έχει. Το θέμα, υπάρχουν αφίξεις. Το θέμα είναι, βγαίνει ο κόσμος έξω να φάει, βγαίνει ο κόσμος έξω να διασκεδάσει. Για να βγούμε ένα βράδυ να κάνουμε μια βόλτα ένα στο μαντράκι.
0: Όχι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και επευκαιρία τώρα να το συνδέσουμε και με τη σεζόν. Διαβάζω φρικτά παράπονα από όλους.
1: Από όλους. Το ότι έχει κόσμο, έχει κόσμο. Αλλά ποιος είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι περιηγητές. Είναι περιηγητές. Εγώ σταμάτησα στα μαγαζιά της παλιάς πόλης, σε τσαντάδικα, σε παπουτσάδικα. Σταμάτησα και λέω, παιδιά, εντάξει, εμείς στην εστίαση τραβάμε ένα κανάλι. Εσείς. Λέει, τι εννοείς? Λέω, από εσάς οι τουρίστες, λέει, ποιοι είναι οι τουρίστες?
0: Όχι, είχα την αίσθηση ότι αυτό το μήνα με τον οποίο ουσιαστικά μεσολάβησε από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά δυστυχώς τα παράπονα συνεχίζουν να είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Λείπουνε και οι Ισραηλινοί από τη μέση.
0: Λείψανε, βεβαίως.
1: Λείπανε, ήταν 14.000 να ήταν τον Απρίλιο πέρσι, όπως ήταν πέρσι. Φέτος δεν ήρθαν καθόλου. Με αποτέλεσμα να χωλαίνει η αγορά και να έχεις τώρα και από την άλλη μεριά αυτό το μέτρο τώρα, το να σε παίρνουν από το μαγαζί σου και να σε πάνε μέσα στο τμήμα, να σε κρατήσουν στο κρατητήριο.
0: Αλλά αυτό είναι φοβερό τώρα, κύριε Κλούβα, έτσι. Ναι, δηλαδή και το κρατητήριο που είσαι με κάθε μπουμπούκι. Έτσι,
1: με κάθε χασικλή και με κάθε τέτοιο. Είναι ντροπή δηλαδή.
0: Είναι απίστευτο.
1: Έλεος, ρε παιδιά, δεν είμαστε και τίποτα. Ξέρω εγώ,
0: το βιώνουν όλοι. Το βιώνουν όλοι εδώ, ειδικά στον τόπο που όσοι εμπλέκονται και στο κομμάτι της νύχτας δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο φανταζόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, ενώ είναι επιχειρηματίες.
1: Με τη νύχτα της Αθήνας δεν έχει καμία σχέση. Η νύχτα της Ρόδου είναι άσπρη. Δεν υπάρχουν ούτε ούτε γίγαντες που προστατεύουν μαγαζιά, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να είναι
0: παράνομοι. Αλλά όταν πηγαίνεις στη Μπουζού, πηγαίνεις με το κάθε έτσι μαργαριτάρι.
1: Με το κάθε φιντάνι, ας πούμε, που εκεί και κάθεσαι. Εντάξει, μπορεί να σου κάνουν και καμιά χάρη να σε κρατήσουν στο γραφείο.
0: Μακάρι.
1: Δεν πάει να πει ότι φεύγεις από το κατάστημά σου. Και όταν πάει εκεί μια εφορία, ένα γεωνομείο, ποιος θα το αντιμετωπίσει, ο υπάλληλος που δεν ξέρει. Δηλαδή είναι
0: πάντως χρειάζεται μια βελτίωση, εννοώ, του νόμου.
1: Μια κατανόηση ο νόμος. Πέρα είναι νόμος, είναι για όλους βέβαια.
0: Ναι, αλλά λέω ότι αυτός ο νόμος είναι από πότε είναι αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα decibel.
1: Έτσι. Δεν ξέρω από πότε είναι.
0: Νομίζω ότι την εποχή του μεταξά, το 53.
1: Δεν εφαρμοζόταν στην παλιά καλά. Μεταξά, το
0: 53, ναι.
1: Αλλά και δεν χρειαζόταν, διότι είπα, ήταν διακριτή η ρόλη. Σήμερα τα καταστρέψαμε όλα τα νυχτερινά κέντρα και έχουμε τώρα τα μαγαζιά. Μήπως γίνονται όλα αυτά για τα προστήματα? Γιατί το πρόστιμο είναι τεράστιο, να ξέρεις. Τρως 6 μήνες φυλακή. Δεν είναι επεξεγέλασε. Στην κάθε δίκη τρως 5-6 μήνες φυλακή.
0: Προφανώς είναι σαν το φαρμακείο το οποίο πρέπει να έχεις τα πάντα.
1: Είναι 5.000, 10.000 το πρόστιμο.
0: Δηλαδή
1: είναι ξοντοτικά. Παιδιά, εγώ είμαι έτοιμος να κλείσω τον Blue Lagoon, το οποίο είναι ένα διαμάντι. Θα χαθεί από τη Ρόδο και αυτό. Όπως χάθηκε το Highway, όπως χάθηκε το Le Palais, όπως χάθηκαν όλα αυτά τα μαγαζιά. Τα οποία δίναν πόντους στη Ρόδο. Χαθήκαν όλα τα μαγαζιά. Να προσέξουμε λίγο, γιατί η διασκέδαση θα τελειώσει σιγά σιγά στη Ρόδο. Και μην βλέπετε αυτές το να γίνεται ένα καφέ, ένα φιφόν καφέ για να γίνεται μπουζουξίδικο. Είναι μαγαζιά αστραπές. Θα θυμηθώ Melrose, θα θυμηθώ Golden Mass, θα θυμηθώ όλα αυτά. Αυτά είναι αστραπές. Δεν υπάρχουν μαγαζιά που να είναι μαγαζιά με οντότητα, ας πούμε. Γίνονται πρόχειρες καταστάσεις με δύο μουσικούς. Πάνε εκείνα τα που είχαμε με 5-6 μουσικούς.
0: Τελειώσαμε αυτά.
1: Χάθηκε και το καφέ Σαντάν, που ήταν ένα από τα μαγαζιά που πεζόταν η ελληνική μουσική με ακρίβεια, ας πούμε.
0: Έτσι είναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κλούβα. Κουράγιο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Τα αυτονόητα λέει ο άνθρωπος. Θυμήθηκε και το καφέ Σαντάν τώρα πραγματικά. Δηλαδή ένα από τα μαγαζιά που ήταν πιλότος, έτσι, πιλότος πολιτισμού, δηλαδή σε σχέση με το ελληνικό τραγούδι, πέρα από τα ρεμπέτικα, νέο κύμα και τι φοβεροί ερμηνευτές έχουν περάσει από το καφέ Σαντάν, το οποίο δούλευε με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ προσπάθεια, ο Παναγιώτης ο Μαρκανίδης, δηλαδή, για να μην το ξεχνάμε και το όνομά του. Λοιπόν, για βάλε λίγο μια γέφυρα να δω εδώ κάποια άλλα στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, το Σάββατο νομίζω έχουμε μια πολύ σημαντική, το Σάββατο είναι μια πολύ σημαντική ημερίδα, η οποία διοργανώνεται από την Waters, μάλλον ο τίτλος είναι Water Solutions, είναι μια πρωτοβουλία του ΤΕΕ στην οποία συμμετέχει μέσω μιας εταιρείας η οποία έχει δημιουργηθεί, δηλαδή μια εταιρεία η οποία έχει σχέση και με την ΕΙΔΑΠ υπό τον Αντώνη τον Γιαννικουρή. Βλέπω το πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εξαιρετικοί καθηγητές, βλέπω επίσης υπουργός Παπαστεργίου, ενδεχομένως Χατζηδάκης, βλέπω Χατζημάρκος, Κολιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Μανώλης Κουτουλάκης. Το κεντρικό θέμα έχει να κάνει λειψιδρία και νησιά, δηλαδή νησιωτικότητα. Είναι το μοναδικό ή από τα λίγα έτσι αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η Γενική Γραμματεία, δηλαδή του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με τα θέματα λειψιδρίας. Γίνεται μια προσπάθεια φέτος να είμαστε πιο οργανωμένοι, γιατί αν και είχαμε βροχοπτώσεις, κυρίως στην Ρόδο, στα μικρότερα νησιά δεν έχουν εκείνη τη δυνατότητα, ακόμα τα φράγματα περνάνε, τα χρόνια παραμένουν ελληματικά, δεν έχει γίνει κάποια βελτίωση. Λόγια, τόσα χρόνια. Λόγια δηλαδή. Θα γίνει τάδε βελτίωση στην τάδε λιμοξαμενή. Λόγια μείναν όλα αυτά. Και τι κάνει αυτή η χώρα? Η χώρα κάνει βήματα στις προμήθειες. Χαμός. Παντού αφαλατώσεις, αντίθετη όσμωση, αφαλατώσεις. Και εκεί μπορεί να κάνεις εκεί την παρέμβαση. Γιατί προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Γιατί λέμε ότι χρειάζεται η παρέμβαση? Χρειάζεται γιατί βοηθά στο φυσικό περιβάλλον, σε ένα νησί δηλαδή, με τη δημιουργία της λιμνοδεξαμενής. Δηλαδή εμπλουτίζεις, που λένε, τον υδροφόρο ειριζόντα. Κυρίως αυτό το οποίο κάνεις, βοηθάς δηλαδή περιβαλλοντολογικά το νησί σου. Έχει κάποιο χώρο να κατέβουν πουλιά, να κατέβουν πλάσματα του Θεού, έτσι, να πάρει η φύση μια δυναμική. Όταν δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ζωή δηλαδή. Και βεβαίως είναι από τις σύγχρονες τάσεις που υπάρχουν στον τουρισμό, ότι οι άνθρωποι πλέον το κάνουν Ευρωπαίοι, εμείς τίποτα. Εμείς χωριάτες. Να το πω και να είμαι και λίγο υπερβολικός. Βλήματα. Βλήματα εμείς. Βλήματα ολκής εμείς. Το κάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι? Βγάζουν την άσφαλτο από τις πόλεις τους και επιστρέφουν στις παραδοσιακές μορφές. Δηλαδή βάζουν πράσινο στις πόλεις. Ανοίγουν χώρους. Κάνουν χώρους για ποδήλατα. Κάνουν χώρους για πεζόδρομους. Εμείς τίποτα. Μπετόν, μπετόν, μπετόν. Αυτή είναι η λογική μας. Μπετόν. Και εκεί που υπάρχει πράσινο, έχει τα μαύρα του τα χάλια. Αυτό που σας έλεγα προημερών, η εικόνα που έχει κάποιος όταν προσεγγίζει τα πλατανάκια για να μπει στην παλιά πόλη τους Μικροπολιτές, είναι ακόμη ορατή. Προημερών, και το λέω δημόσια. Διότι άμα δεν το κάνει, θα το φάει το μουστάκι. Προημερών λοιπόν επικοινώνησε μαζί μου ο Καρατζίας, ο Τζίμις ο Καρατζίας, ο οποίος είναι εργάτης. Είναι εργάτης. Ο Καρατζίας μπορεί να διαφωνήσει με πάρα πολλά πράγματα μαζί του, αλλά σε αυτά είναι εργάτης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δουλεύει στο κομμάτι της καθαριότητας. Το ξέρει καλά. Έτσι, το ξέρει καλά το κομμάτι της καθαριότητας. Του είπα, σε παρακαλώ, μπορείς να ενημερώσεις την τάδε εταιρεία που πήρε την εργολαβία 760.000, 770.000, κάπου εκεί είναι. Κάπου εκεί είναι. Να πάει εκεί στην περιοχή, στα πλατανάκια, και να καθαρίσει το γάμα εκεί, γάμα πραγματικά, γάμα. Το γάμα που υπάρχει εκεί μεταξύ των χρουμαδιών που υπάρχει, εκεί που υπάρχουν πεταμένα ποδήλατα, άλλο σώσε αυτό. Ακούει κανείς, έτσι, ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια, όπου λάχει, ό,τι λάχει, όπως λάχει και τα λοιπά. Ας καθαρίσει το γάμα, γιατί είναι η πρώτη εικόνα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες όταν αποβιβάζεται κόσμος, γκρουπ και κυρίως γκρουπ, πάρα πολλά γκρουπ και από κρουαζιερόπλοια, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πάρα πολλές ώρες στη Ρόδο, είναι μια πρώτη εντύπωση. Αλλά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλοια, ενδεχομένως να μην αφήνουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά επιστρέφουν στο νησί. Γιατί η πρώτη εικόνα που συναντάει κανείς μόλις πιάσει το λιμάνι της Ρόδου είναι σοκαριστική, είναι μοναδική. Είναι μοναδική, πώς να το κάνουμε. Βλέπει αυτό το ανάγλυφο, αρχαία τείχη. Βλέπει εκκλησίες, βλέπει τζαμιά, βλέπει τα πάντα. Και τρελαίνεται. Τουλάχιστον ας μην τρελαίνεται, και όταν αποβιβάζεται και πάει να περάσει από την πύλη Νταμπουάζ για να μπει μέσα στη Μεσονική πόλη. Ας μην τρελαίνεται και από αυτό. Περιμένω λοιπόν τον Τζίμι να κανονίσει εκεί, να πάνε να καθαρίσουν αυτοί που πήραν την εργολαβία 760-770.000, και ακόμη τα πάρκα έχουν τα μαύρα του στα χάλια. Τα μαύρα του στα χάλια. Λοιπόν, κλείνουμε ένα τελευταίο. Διάβαζα πριν τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Βαρέλης, ο οποίος είναι ενταλμένος στη Μεσονική πόλη, ασχολείται με τα ψηφιακά θέματα και για αυτήν την ιστορία με τον ντρόν. Τι λέει ο Βαρέλης? Το σας έλεγα από την πρώτη μέρα. Θα δοκιμάσουμε, λέει, είναι επικουρικά και θα... Τι να πει ο άνθρωπος? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να δώσεις 1.200.000 ευρώ για πλάκα. Δεν μπορεί να δίνεις τόσα χρήματα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Καλά είναι όλα αυτά τα καινοτόμα όταν έχουν όμως ουσία. Ούτε το νοσοκομείο μπορεί να επικαταστήσει ο Δήμος της Ρόδου, ούτε την ιατρική υπηρεσία μπορεί να επικαταστήσει ο Δήμος της Ρόδου. Και αν θέλει ο Δήμος της Ρόδου πραγματικά, ας δώσει δύο απειδηνωτές, να βάλει δύο απειδηνωτές, αν αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Άλλωστε υπάρχουν γιατροί μες στη Μεσονική πόλη. Υπάρχουν τα λεγόμενα δημοτικά ιατρία. Όταν χρειάζεται κάποιος, φτάνει σε 10 δευτερόλεπτα. Άντε να το πάρει δηλαδή. Ένας υπάλληλος μπορεί να το πάρει. Δεν χρειάζονται τρόνια αυτά. Δύο δρόμοι είναι. Δεν έχουν ενισχύσει τίποτα. Απλά ενισχύουμε κάποιους εργολάβους. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η τακτική. Για επί της ουσίας δεν λύνεται τίποτα. Είναι αυτά που σας λέγαμε ακριβώς. Μόνο αυτά. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ο Κλεάνθης Λοΐζος, ραντεβού για αύριο. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Η επιλογή της Ρόδου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το νησί προβάλλεται ως παράδειγμα περιφέρειας με αυξημένο ρόλο στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον τουρισμό, τη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η βασική ατζέντα της συνάντησης αφορά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στο τραπέζι θα βρεθούν ζητήματα όπως η χρηματοδότηση των περιφερειών, η αγροτική πολιτική, η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Η περιφέρεια υπογράμμισε ότι η έλλειψη προσιτής κατοικίας για εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς αποτελεί πλέον σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και ενιαίες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα νησιά, ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει το δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Τη σταθερή και διαχρονική δυναμική της ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου επιβεβαιώνει η Ρόδος, καθώς τα στοιχεία της τελευταίας 25ετίας καταγράφουν περισσότερους από 56 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, να έχουν φτάσει στο νησί μέσω αεροπορικών θαλάσσιων και κρουαζιερόπλοιων αφίξεων. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα για την περίοδο 2001-2025, το αεροδρόμιο Διαγόρας υποδέχθηκε περισσότερους από 44 εκατομμύρια επιβάτες από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ρόδου στον ελληνικό τουρισμό. Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επισκέπτες έφτασαν στο νησί μέσω της κρουαζιέρας. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα γύρω από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις ώστε να μην ακουστούν μάρτυρες και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν καταγγείλει παρατυπίες ή είχαν συγκρουστεί με το σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι επιχειρείται φιλτράρισμα της έρευνας ώστε να περιοριστεί το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Όπως υποστηρίζει, η Ρόδος έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με τις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Πλέον, σημειώνει, η κυριαρχία του μοντέλου Only Inclusive έχει περιορίσει σημαντικά τη νυχτερινή έξοδο των επισκεπτών. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος, μέχρι 100 δεσιμπέλ για νυχτερινά κέντρα, αλλά μόλις 80 για μπαρ και εστιατόρια. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία των 12 νήσων στα Tourism Awards 2026, με τη Ρόδο και την Κάλυμνο να αποσπούν σημαντικές βραβεύσεις. Οι διακρίσεις αφορούν τόσο τον τομέα της φιλοξενίας, όσο και την ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού που ενισχύουν τη διεθνή εικόνα των νησιών. Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, η Ρόδος εντάσσεται σε νέο κύκλο παρεμβάσεων του προγράμματος Αντινέρο 3, μέσω του οποίου προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και διαχείρισης της βλάστησης, σε δασικές εκτάσεις του νησιού. Το έργο αφορά συνολικά 993 στρέμματα και εντάσσεται στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για την αντιπυρική θωράκιση ευάλωτων περιοχών. Σε οριακό σημείο δηλώνουν ότι έχουν φτάσει οι επαγγελματίες αλίες της Χάλκης, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου, καταγγέλλοντας ότι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας καθιστά πλέον ασύμφορη την άσκηση του επαγγέλματος. Σύμφωνα με το Σύλλογο Αλίων του νησιού, η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων έχει μετατραπεί στο σημαντικότερο παράγοντα οικονομικής πίεσης. Αν υπό τη θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος 24χρονης, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της, στα Φάντου το βράδυ της Κυριακής. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, εφαρμόζοντας κάρπα και χρησιμοποιώντας απεινιδευτή. Ωστόσο, η νεαρή δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
9: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
8: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
9: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
8: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
9: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
8: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
9: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Κλέανθης Λοΐζος και σας καλωσορίζω στην πρωινή μας συντροφιά εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Όλα βαίνουν καλώς, Βασίλη Χατζιωάννου, πλην των κακώς βαίνονταν.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Λεβέντη μου. Όλα καλά, εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Πόσα κόμματα βλέπεις να μπαίνουν στη Βουλή σε επόμενες εκλογές?
1: 6.
0: Τι 6, βρε? Εδώ μιλάμε για διψήφιο αριθμό, ρε. Τι 6? 6 μπορεί να μπουν όταν θα έχουμε επαναληπτικές. Εκεί.
1: Εγώ πήγα κατευθείαν στο τέλος.
0: Όχι, βρε, παιδί μου.
1: Εγώ
0: μιλάμε
1: πήγα
0: τώρα
1: κατευθείαν στο τέλος.
0: Κανονικά με τις πρώτες εκλογές. Εδώ μιλάμε τώρα, θα γίνει το ένα να δει.
1: Είναι αρκετά.
0: Πάρα πολλά. Τώρα βέβαια.

0: Τελείωσε. Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στην κυρία Καριστιανού. Κοίτα, Βελόπουλος, αυτός είναι ο οποίος την εξέθρεψε περισσότερο, την κυρία Καριστιανού, με τα ξυλόλια και με όλες αυτές τις ανοησίες και όλες αυτές τις βλακίες, που τελικά τα πίστεψε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινή γνώμης, με αποτέλεσμα να είναι το έδαφος έφορο και να μπορούν, ξέρω εγώ, έτσι να φυτρώνουν και να μεγαλώνουν τέτοια λουλούδια. Τώρα, τι να πω τώρα, τι να πω. Ο σοφός ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα καταλάβει τελικά και θα αποφασίσει
1: τι θα γίνει. Θα βγάλει κάλπη στο τέλος.
0: Πάντως, να το ξέρουμε ότι ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου. Ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου. Να το καταλάβουμε αυτό. Η αυτοδυναμία φαίνεται τώρα ότι αποδυναμώνεται. Γιατί εάν θα έρθει τώρα το κόμμα του Τσίπρα και εφόσον έρθει και το κόμμα του Σαμαρά, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα πλέον αρχίζουν να δυσκολεύουν πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία θα κρατάει σταθερά βεβαίως την πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Η δεύτερη θέση θα ταλαιπωρείται, θα τσαλακώνεται. Τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς, μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Εκεί θα σκοτώνονται αυτοί, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Η Καριστιανού φαίνεται ότι έχει μια βάση, επί του παρόντος βεβαίως, φαίνεται ότι έχει μια βάση η οποία είναι ισχυρή και φαίνεται ότι θα κρατήσει τις δυνάμεις της. Τώρα λένε κάποιοι ότι θα είναι φθήνουσα η πορεία της. Αυτό έχει μια λογική, αλλά δεν μπορείς όμως και να πάρεις όρκο για αυτό εδώ τι μπορεί να συμβεί. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα γλυκύτατο πρόσωπο, εμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία έτσι με μια σεμνότητα και δεν ξέρω αν όντως στην πραγματικότητα είναι σεμνή, όπως και να έχει όμως αυτό δείχνει προς τα έξω. Και τελικά, να δούμε τελικά πώς θα πάει το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος θα την πληρώσει, θα πληρώσει το μάρμαρο τελικά, θα είναι η πατρίδα μας, η Ελλαδίτσα μας. Διότι, όπως είπαμε, ανοίγει, αγαπητοί μου φίλοι, ανοίγει για τα καλά η πόρτα του φρενοκομείου. Θα έχουμε πάνω από 10 κόμματα στη Βουλή. Προσέξτε τώρα. Καριστιανού, Τσίπρας, Σαμαράς, αμέσως είναι οι τρεις νέοι παίχτες που μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι βέβαιο ότι θα μπει ο Αντώνης Σαμαράς. Λέγεται ότι ναι, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Οπότε, αν συμβεί αυτό, έχουμε λοιπόν τα τρία αυτά κόμματα δεδομένα. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα και ελάτε τώρα, πάρτε χαρτί και μολύβι και αρχίστε να κάνετε λογαριασμούς. Παιδιά μου, δεν είναι για πλάκα η ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει υπερδιπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό όμως δεν λέει και πολλά, διότι το θέμα είναι ότι χάνει την κυβερνησιμότητα. Θα πρέπει να γίνονται συνέχεια επαναληπτικές εκλογές, εκτός και αν υπάρξει συνεργασία. Συνεργασία κομμάτων, συγκυβέρνηση με άλλα λόγια. Και ελάτε πείτε μου, η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα που θα έχει και τον όγκο, ξέρετε, τον μεγάλο όγκο ας πούμε των εδρών μέσα στο κοινοβούλιο, με ποιον μπορεί να συνεργαστεί? Από ό,τι φαίνεται σήμερα, με κανέναν από όλους αυτούς. Άντε να μπορέσει να συνεργαστεί, λέω τώρα εγώ, με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου ή κάτω από άλλες συνθήκες, δηλαδή. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο σε κάποιους κύκλους νεοδημοκρατικούς οι οποίοι ρέπουν προς Λατινοπούλου και προς Αντώνη Σαμαρά. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να πέσει ο Μητσοτάκης, να έρθει στην ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κάποιος άλλος, αλήθεια ποιος, πέραν του Δέντια. Αυτός είναι μέχρι στιγμής που διαφαίνεται και αυτός έχει και την μεγαλύτερη, την υψηλότερη δημοφιλία σύμφωνα με τις μετρήσεις οι οποίες γίνονται. Και πάλι δεν είμαστε σίγουροι αν. Και θα είναι αν θα δεχθούν να συνεργαστούν με μια νέα δημοκρατία υπό την ηγεσία του κυρίου Δένδια. Εγώ να σας θυμίσω, για όσους παρακολουθείτε από κοντά τα πράγματα, σίγουρα θα το γνωρίζετε αυτό. Κάποιοι όμως που δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθείτε τα πολιτικά πράγματα από πολύ κοντά, ενδεχομένως να μην σας προκύπτει. Ο Νίκος Δένδιας αναδείχθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Δένδιας παλιά ήταν ένας κερκυραίος πολιτικός που πολιτευόταν στην Κέρκυρα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς τον έκανε υπουργό. Ο Αντώνης ο Σαμαράς τον ανέδειξε, τον γιγάντωσε πολιτικά. Και φάνηκε τελικά να είναι αχάριστος ο Νίκος Δένδιας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Και είχαν, από ό,τι φτάνανε πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία, ενοχλημένος ο πρώην πρωθυπουργός, γιατί φαίνεται

0: δεν τα πάει και τόσο καλά με τους αχάριστους. Τώρα βεβαίως, προ του κινδύνου και προ του γεγονότος ότι θα πρέπει να πληγεί ο Μητσοτάκης, ίσως αυτά να λησμονούνται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις οι πολιτικές μεταξύ των προσώπων έρχονται και παρέρχονται. Γιατί ήταν ποτέ καλές οι σχέσεις του Κώστα Καραμαλή με τον Αντώνη Σαμαρά? Εγώ δεν θέλω να καταθέσω προσωπικές μαρτυρίες. Όταν ρώτησα τον πρόεδρο, τον αρχηγό, δεν τον, έτσι του άρεσε να τον λένε, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι στον Κώστα Καραμαλή. 7 ώρες ήμασταν εδώ, στο Ρόδος Παλάς, ας πούμε, και τα λέγαμε. Φάγαμε ή πιάμε μια ολόκληρη μέρα. Και όταν του λέω, τι γίνεται, θα πας τώρα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης που είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Μόνο εγώ ξέρω τι μου είπε. Ήταν τότε πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρομαι στην περίοδο εκείνη. Ήταν και η τελευταία του επίσκεψη που είχα δει τον Κώστα Καραμαλή. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά είναι ανθρώπινα, συμβαίνουν και δεν είναι κακό. Αυτά είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, θα υπάρχει κυβερνησιμότητα στην χώρα? Άντε τώρα να γίνει μία κυβέρνηση του ρουλού του ρουλού, ό,τι να είναι. Και να πιάσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτω από το διαφαινόμενο περιβάλλον το οποίο θα δημιουργηθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο Σονούπου με τα σημερινά δεδομένα. Επαναλαμβάνω, με κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Αντώνη Σαμαρά και όλοι οι υπόλοιποι που θα καταφέρουν να βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Και πήγαινε τώρα, φτιάξει κυβέρνηση με Ανδρουλάκη, Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Καριστιανού. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Να γιατί σας λέω ότι ανοίγει πραγματικά η πόρτα του φρενοκομείου. Με ποιον θα τα συζητήσω τώρα όλα αυτά, για πείτε μου? Υπάρχει πιο κατάλληλος από τον φίλο μας, τον αγαπημένο μας, τον Φαΐλο Κρανιδιώτη? Καλή σου μέρα, Φαΐλο μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σοβαρός ακούω εγώ, χαμογελώ. Τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω τώρα αυτό το θέμα, αυτό το προβληματισμό?
1: Δεν κοίτα, κανένας πάντως στην Ελλάδα δεν βαριόμαστε ποτέ, έτσι.
0: Αυτό. Δεν βαριόμαστε, αλλά τι θα γίνει αυτή η Ελλάδα είναι το ζητούμενο.
1: Και βέβαια, κοίταξε, οι κυπριακές εκλογές που έγιναν χθες οι βουλευτικές αποδεικνύουν ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει, έτσι. Δηλαδή, αυτό το έκτρωμα του ανόητου αυτού του Φιδεία πάτωσε, μπήκε οριακά. Ένα άλλο κόμμα το οποίο είχε φιλοδοξήσει να εκφράσει τους μηδενιστές και ενδοτικούς κατεξοχήν, τον Βόλτα πέτυχε με σύστηση σημαία στην Άγκυρα. Η ΕΔΕΚ βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην ιστορία της, βρέθηκε εκτός Βουλής.
0: Τι λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ?
1: Λοιπόν, οπότε αυτό πήγα να πω, ότι χτυπάει το καμπανάκι για τον εθνικό παρακολουθούμενο, τον Ανδρουλάκη.
0: Α, έτσι λέγεται τώρα, εθνικά παρακολουθούμενο.
1: Ναι, εγώ έτσι τον λέω τουλάχιστον.
0: Α, έτσι το λες,
1: ο άνθρωπος έχει κάνει καριέρα, προσπαθεί να κάνει καριέρα με αυτό.
0: Πάνω σε αυτό.
1: Έτσι, ως παρακολουθητής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε βλέπεις αυτό. Δεν σημαίνει, δεν είναι αντίστοιχες οι συνθήκες. Και ενώ λέγανε θα καταποντιστεί ο Εθνικός Συναγερμός, απόλυσε μόλις, αν θυμάμαι καλά, 1,4% της δύναμής του.
0: Τώρα οι Κύπροι θεωρούνται εξυπνότεροι από εμάς, από τους Έλληνες, αν και εγώ.
1: Όχι, αλλά κοίταξε,
0: εγώ έλκω την καταγωγή μου από την Κύπρο.
1: Ο ελληνισμός των άκρων,
0: ναι.
1: Ο ελληνισμός ο οποίος έχει επιβιώσει εκτός εθνικού κορμού, μέσα από τεράστιες δυσκολίες, αλλεπάλληλες διαδοχικές κατοχές, ενίοτε και από βάρβαρους, επιδεικνύει ένα επιβιωτικό ένστικτο. Και αυτό φάνηκε περίτρανα όταν ο φίλος μου, αέμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος, κάλεσε τον κυπριακό λαό, τον ελληνικό κυπριακό λαό, τον ελληνισμό της Κύπρου, να καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν, το οποίο ήταν ένα σχέδιο στο οποίο, όπως το είχε πει ο ίδιος, η μειοψηφία θα κυβερνά και η πλειοψηφία θα πληρώνει, και όπου θα κάνανε κουμάντο στο τέλος οποιαδήποτε διαφωνία ξένη. Θα καταστρεφόταν η Κυπριακή Δημοκρατία, θα διαλυόταν η Εθνική Φρουρά, ό,τι έχτισαν με τόσο κόπο το κράτος, αυτό που έχτισαν και επιβίωσαν με ένα ξεφάβαστο τρόπο τα αδέρφια μας εκεί, που θα καταστρεφόταν. Και το είπε και επίσης ακόμα πιο ωραία, λέει, εμείς θα τα δίναμε όλα τις μετρητής και οι Τούρκοι θα τα δίνανε υποτίθεται επιπιστώσει. Δηλαδή τίποτα, και δεν τα δίνανε ποτέ αυτά που είχαν προσχεθεί. Λοιπόν, και πήγε τότε ο κόσμος μαζικά και τους ξεφτύλισε κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πω. Τους εξεφτέλισε όλους. Όλους τους οπαδούς του ενδοτισμού, όλους τους οπαδούς του σχεδίου Ανάν. Λοιπόν, Άρα λοιπόν δεν επιβεβαιώθηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε ότι θα καταποντιστεί ο Εθνικός Αγερμός. Το ακελάθησε κατά τη δύναμή του, το οποίο έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς για αριστερό κόμμα. Δηλαδή είναι ένα κόμμα εργοδότης για παράδειγμα. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Από καθοκοπτία μέχρι ξενοδοχεία. Έτσι, ξενοδοχεία. Πληθυντικός. Λοιπόν, το οποίο έστελνε μαζικά μέλη του για σπουδές παλιά στη Μόσχα, ξέρω εγώ, και σε άλλα σοβιετικά πανεπιστήμια.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω και εδώ λοιπόν, αυτοί λένε κάποιοι ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Εγώ τι πιστεύω ότι θα γίνει. Μπορεί κάποιοι να διαμαρτυρηθούν στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες θα μαζέψουν τα μυαλά τους και θα προσπαθήσουν να
0: εξασφαλίσουν
1: στη χώρα. Ναι, μπορεί.
0: Μαζεύονται τα μυαλά στη χώρα μας εύκολα.
1: Μαζεύονται.
0: Λες.
1: Όταν αισθανθούν τον κίνδυνο, δηλαδή αυτή τη στιγμή με τον τουρκικό επεκτατισμό να αποχαλινώνεται, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή. Θέλουν να
0: πριν πάμε στους Τούρκους, πάμε να καλύψουμε πλήρως τώρα το πολιτικό τοπίο εδώ τώρα στη χώρα μας και μετά το έχω για το τέλος, γιατί εκεί θέλω να σταθούμε πολύ σοβαρά.
1: Γιατί εκεί είναι και τα σημαντικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα τι γίνεται, έρχονται, μπαίνουν τα μυαλά των Ελλήνων στη θέση τους εύκολα, γιατί εγώ φοβάμαι ότι δεν μπαίνουν.
1: Της πλειοψηφίας, ναι.
0: Άρα ρωτήσουμε δηλαδή 10 Έλληνες πολίτες. Τι έγινε με την μικρασιατική καταστροφή, είσαι σίγουρος ότι θα απαντήσουν σωστά?
1: Όχι, αλλά αυτό εντάξει έχει να κάνει και με την παιδεία. Το θέμα είναι όμως το σήμερα, ναι. Επειδή λίγο πολύ όλοι οι social media έχουν, βλέπουν λίγο τηλεόραση, καταλαβαίνουν κάποια
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι, κρατάει όμως ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ κρατάνε τώρα fake video της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα βρίσκονται, άκουγα προηγουμένως την κυρία Αποστολάκη που μιλούσε στο σταθμό, τα επιχειρήματα τα οποία επικαλείται ήταν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα με έναν τύπο που κυκλοφορεί αυτή την ώρα στο διαδίκτυο. Έκανα και μια σχετική ανάρτηση εγώ με αυτόν εδώ τον τύπο της τεχνητής νοημοσύνης που λέει: Μητσοτάκη, πάρε το ελικόπτερο και φύγε. Δεν το είπε αυτό η κυρία Αποστολάκη, αλλά όλα τα υπόλοιπα και επικαλούμενοι βεβαίως και την μέτρηση της μέτρων ανάλυσης από τον κύκλο ιδεών και είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο. Αυτά που άκουγα από την κυρία Αποστολάκη με αυτά τα οποία λέει αυτός ο άνθρωπος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός, η μηχανή δηλαδή.
1: Εντάξει, αλλά κοίταξε, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας μικρόκοσμος ο οποίος δεν απεικονίζει την πραγματική κοινωνία. Κάπως έτσι την πατήσανε και μερικοί και νομίζανε ότι επειδή ξέρω, είναι, κοίταξε, το να είσαι ας πούμε δημοφιλής ή επιδραστικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να είσαι πλούσιος στη Μονόπολη.
0: Ναι, έλα μου ντε, ξαναπέστω. Ναι,
1: δηλαδή,
0: τον όρο μου πήρες τώρα, τη Μονόπολη, έτσι.
1: Ναι, αυτό, ναι, δηλαδή ναι. Δεν είναι... δεν αγοράζεις τη ρόβιτα όπως ξέρεις.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να συμβαδίζεις και με άλλα πράγματα.
0: Έτσι,
1: μπορεί να είσαι επιδραστικός και δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα και να είσαι και επιδραστικός στην κοινωνία εφόσον πληρείς κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Αλλά αν νομίζεις και μόνο τώρα επειδή ανεβάζεις βιντεάκια ή TikTok ή δεν ξέρω εγώ τι, ή είσαι ατακαδόρος και βρίζεις και κάνεις και φτιάχνεις με AI βιντεάκια για να. Δηλαδή, άμα διαβάζει κανείς αυτούς και την αριστερή, την ελληνόφωνη αριστερή, νομίζει κανείς ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να πέσει.
0: Nice.
1: Ότι θα μπουκάρουν στα χειμερινά ανάκτορα, θα διαρρήξουν τη συμμαχία με το Ισραήλ, θα ανοίξουν, θα τρέχουμε στα λιβάδια με ξέπλα και σκοτσίδες αγκαλιασμένοι με τους Τούρκους. Τέτοια νομίζει. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, δεν έχει καμία σχέση. Έχουν γίνει και μετρήσεις. Ο κόσμος είναι υπέρ της συμμαχίας στριπτικά στην Ελλάδα. Το ότι πάνε κάποιοι αλήτες μέσα στο κέντρο και λερώνουν τους τοίχους. Είδατε, προχθές πήγαν να κάψουν ένα ξενοδοχείο Ισραηλινών σιδερώντας στα Εξάρχεια. Εντάξει, και αυτοί οι έρμοι πήγαν τώρα στα Εξάρχεια και να αγοράσουν ξενοδοχείο.
0: Έλα μου, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτό εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, προφανώς δεν είχαν απόλυτη γνώση του περιβάλλοντος. Λοιπόν, δεν ισχύει λοιπόν αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό που είναι θεραπεύτες του ψυχιατρίου, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ένας τρόπος να αξιολογήσεις το ποιος πρέπει να ψηφίζει και ποιος δεν πρέπει. Λοιπόν, όλοι οι ψήφοι, η σύμβουλος είναι όλες ισοδυνάμες.
0: Και λες λοιπόν ότι μπορεί να προχωρήσει αυτοδυναμία.
1: Θεωρώ πολύ πιθανό όταν έρθει η ώρα και εφόσον προχωρήσουν κάποια πράγματα και συνεχίζουν να προχωράνε αδιατάρακτα, διαφορώντας για τα σκυλιά που γαυγίζουν και γίνουν και μερικές διορθωτικές κινήσεις. Έτσι. Πιστεύω ότι.
0: Για στάσω όμως, Φαΐλο μου.
1: Στη δεύτερη πάντα το θεωρώ.
0: Όταν υπάρχει τώρα τόση τοξικότητα, σήμερα που μιλάμε, σκέψου όταν θα πάμε σε εκλογές, όταν θα υπάρχει αυτή η πανσπερμία των κομμάτων, όταν θα χάνει μάλλον.
1: Αν θα υπάρχει. Υπάρχει μια βασική προϋπόθεση να μπουν, έτσι. Να μπουν όλοι αυτοί.
0: Συγγνώμη, δεν θα μπει Χαριστιανού.
1: Κάποιοι θα βρεθούν εκτός.
0: Βασίλη, δεν το ξέρω. Δεν θα μπει Χαριστιανού, δεν θα μπει ο Τσίπρας, δεν θα μπει ο Σαμαράς, δεν θα μπει το Πασόκ.
1: Εγώ ξέρω, δεν έχω ποτέ γράψει μια κουβέντα. Μάλιστα είχα πει τότε στην αρχή όταν κάνανε κάποιοι οργανωμένες και μαζικές επιθέσεις εναντίον του ότι προσφέρουν κακή υπηρεσία στην Δημοκρατία, γιατί τότε ήταν μια χαροκαμένη μάνα. Σήμερα είναι μια υποτίθεται υποψήφια πρωθυπουργός, δηλαδή όταν φτιάξει ακόμα και κατεβαίνεις, φιλοδοξεί να κυβερνήσει τη χώρα. Σωστά.
0: Okay, με διάθεση με χαρά τη δημοκρατία έχουμε. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, δεν θα σε κρίνουν.
0: Γιατί ο Τσίπρας γνώριζε ή ήταν για αυτόν το αντικείμενο πιο γνωστικό από ό,τι είναι στην κυρία Χριστιανού.
1: Ό,τι πλέον δεν την κρίνουμε. Θα την κρίνουμε ως πολιτικό.
0: Ως πολιτικό. Και αυτό γίνεται τώρα.
1: Λοιπόν, άμα δεν τη αρέσει, δηλαδή δεν μπορώ να θυμάται ότι είναι χαροκαμένη μάνα. Όταν θα τη ασκείτε κριτική, θα πρέπει να απαντάει πολιτικά, να απαντάει για τα εθνικά, να απαντάει για τις διάφορες μπαλαφάρες που αμολάει η ίδια και οι διάφορες συνεργάτες της, να απολογείται για το ή να εξηγεί για το ποιον.
0: Καλά, το ότι δεν έχει πολιτική παιδεία φαίνεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, ας πούμε. Εντάξει, είναι αντιληπτό. Βέβαια, ο κόσμος λειτουργεί με δικά
1: πάλι
0: του.
1: Αυτό σχετικό είναι βέβαια, γιατί θα θυμίσω ότι και εγώ κάποτε δεν πίστευα ότι θα μπει ο Βελόπουλος. Έτσι. Η απόδειξη όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου
0: και μια ισχυρή βάση, μπορώ να πω.
1: Ταυτίζεται με λούμπεν καταστάσεις. Πολιτικά εννοώ πάντα, έτσι, με αντιλήψεις περίεργες, με σκανδαλοθυρία, με κραυγές, τους αρέσουν αυτά δηλαδή, γι' αυτό...
0: Ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα, θα το κάνει, γνωρίζεις Φαΐλο μου εσύ?
1: Δεν γνωρίζω. Εγώ απεύχομαι, ειλικρινά, είχα ξαναμπεί μια φορά που με ρωτήσατε, εγώ θα ήθελα, επειδή τον αγαπώ, να ως φίλο, ως άνθρωπο, να διαφυλάξει την ιστροφημία του και την υγεία του, ως πρόσωπο, το εννοώ με όλη μου την αγάπη. Από εκεί και πέρα, ο τελευταίος που θα πει κακή κουβέντα εναντίον του θα είμαι εγώ. Απλά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος. Είναι δικαίωμά του, όπως είναι δικαίωμά του οποιοδήποτε, είπαμε, έτσι, να το κάνει. Αλλά θεωρώ ένας άνθρωπος ο οποίος κράτησε τη χώρα όρθια στα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, όποια λάθη και να γίνανε, έτσι, μπορεί να γίνανε και λάθη, σίγουρα γίνανε. Την κράτησε όμως τη χώρα, έτσι, απέναντι σε μια επέλαση της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Λοιπόν, θέλω να διαφυλάξει την ιστροφημία του. Είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας και πρώην αρχηγός της παράταξης. Γίνανε και λάθη σίγουρα στην αντιμετώπιση του από την ηγεσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δηλαδή και σε άλλους μπορεί να έχουν γίνει λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι την κρίσιμη ώρα θα πρέπει να τηρηθεί μια στάση η οποία δεν θα ωφελήσει τελικά ούτε την παράταξη, ούτε τη χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εμφορείται τώρα από πείσμα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Δεν γνωρίζω και δεν θα τον ερμηνεύω. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ευθεία, με ένα οργανωμένο γραφείο, μπορεί ο ίδιος να απαντήσει, να δώσει απαντήσεις σε οτιδήποτε, άλλο δεν μιλάει.
0: Τώρα έτσι, τι σχήμα μπορούσε να...
1: Σε αντίθεση με άλλους, έτσι, πρώην πρωθυπουργούς, ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και μιλάει στα μεγάλα θέματα. Οπότε θα το ακούσουμε από τον ίδιο.
0: Ακριβώς. Τώρα, τι σχήμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί, ας πούμε, έτσι, κυβερνητικό εννοώ, στην περίπτωση που δεν μπορέσει να κυβερνήσει το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καταρχήν, βάζει σαν προϋπόθεση όμως να γίνουν και δεύτερες εκλογές και να μην σχηματίζεται.
0: Όχι, εγώ από τις πρώτες εκλογές.
1: Από την πρώτη δεν όμως ότι θα σταθεί, αυτό θα προχωρήσει σε δεύτερες. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος.
0: Συγγνώμη, αλλά βλέπω τώρα διάφορα σενάρια. Ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία με ένα 30-32% καταλήξει εκεί σε 125-130 έδρες.
1: Ναι.
0: Έτσι υπολείπονται, υπάρχουν άλλες 170 έδρες. Θα μπορούσαν κάποιοι να συνεργαστούν και να καλύψουν το μαγικό αριθμό του 151. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ σε αυτό που λέτε. Κάποιοι που υποτίθεται το παίζουν πατριώτες και το παίζουν ότι ανήκουν, τέλος πάντων, έχουν και κάποιες εθνικές απόψεις, ότι θα πάνε να στοιχηθούν μαζί με όλη αυτή με την ελληνόφωνη αριστερά, η οποία δεν σταματάει ούτε στιγμή να μαχαιρώνει πισόπλατα τα εθνικά συμφέροντα. Όπου υπάρχει, όπου μπορεί να τους βρεις όλους αυτούς, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να τους βρεις που είναι αυτοί. Κοιτάς που είναι τα εθνικά συμφέροντα και μετά και θα απέναντι. Όλοι αυτοί είναι εκεί απέναντι.
0: Άρα λοιπόν το θεωρείς από δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Όχι, το θεωρώ καταρχήν πρώτα απ' όλα αυτοί είναι 10 άνθρωποι, 11 καπετανέοι.
0: Σύμφωνοι.
1: Για να συνεννοηθούν.
0: Την ίδια άποψη έχουμε.
1: Ναι, λοιπόν. Και
0: σε αυτό το ενδεχόμενο.
1: Και διάφορα έστρα. Αν σου έλεγε κάποιος, αγαπητέ Κλάνθη, την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και όλου τους και τις διασπάσεις του και τα αλληλομαχαιρώματα που
0: θα σου έλεγα ότι
1: μετά την ήττα τους τότε από το Μητσοτάκη, θα το φανταζόσουν.
0: Με τον Κασελάκη και πάει λέγοντας.
1: Με τον Κασελάκη και έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος, χρηστήκανε. Και τώρα όλοι μαζί καταλείπουν το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε. Και ο ίδιος ο Φάμερ θυμάσαι να κλείσει το μαγαζί για να πάνε με τον Τσίπρα να σε δουν βουλή.
0: Και τώρα πάει να κάνει κι άλλο και ο Πολάκης δικό του κόμμα. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Κάτω από αυτήν εδώ την ιστορία, τη φεδρότητα που θα περάσει η πολιτική δημόσια ζωή, θα κυβερνάτε η χώρα από υπηρεσία. Κυβέρνηση, σωστά. Και η υπηρεσιακή κυβέρνηση λίγο πολύ θα είναι το συνάφι σου. Δικαστές και τα λοιπά. Ο, σωστά. Εκεί, τα, λοιπόν, συνήθως, ναι. Εκεί λοιπόν ο λύκος ο οποίος κρύβεται και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Όταν κάνει ντου, η Ελλάδα με τους δικαστές δηλαδή θα αντιμετωπίσει.
1: Κοίταξε να δεις, εκεί υπάρχουν λύσεις. Έτσι, πώς το λέγει ο Παύλος Μπογκανής, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λοιπόν, βάζεις ένα στιβαρό πρόσωπο ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό, βάζεις τον Κώστα Ντίνο Φλόρο υπηρεσιακό υπουργό εθνικής άμυνας και έχεις το κεφάλι σου σίγουρο. Για να το βάζεις ανθρώπους που γνωρίζουν έτσι, τα πάντα σαν την παλάμη τους και θα έχουν τη χώρα.
0: Και θα πάρουν αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να έχουν.
1: Βεβαίως και θα πάρουν. Γιατί να μην πάρουν. Καταρχήν η άμυνα της χώρας, γιατί μιλάμε, αν μιλήσω να το πούμε ευθέως, μιλάμε ότι αν οι Τούρκοι προσπαθήσουν να το θεωρήσουν και νέο εξίσου και αν προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Θέλεις ανθρώπους που να ξέρουν ποιο κουμπί πρέπει να πατήσουν για να.
0: Άρα λοιπόν, μου λες ότι στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά μας ζητήματα δεν ανησυχείς.
1: Δεν ανησυχώ εφόσον γίνουν αυτές οι κινήσεις, οι οποίες λέω, θα πρέπει να
0: πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο κομμάτι. Πάμε στο άλλο κομμάτι, το οικονομικό, της οικονομίας. Εκεί το μήνυμα το οποίο θα σταλεί στο εξωτερικό, οι αγορές θα δούνε ότι μια χώρα που τη θεωρούσαν σταθερή και τη βαθμολόγησαν με πολύ καλό βαθμό, με επενδυτική βαθμίδα, με χαμηλά επιτόκια δανεισμού και πάει λέγοντας, τώρα βλέπουν ότι οδεύει. Είναι στον δρόμο της αποσταθεροποίησης. Λογικό δεν θα είναι να το σκεφτούν έτσι. Αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο μετά στην
1: οικονομία. Πιθανώς, αλλά σου λέω, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα λειτουργήσει έτσι. Θα σου πω το εξής, εγώ, εμείς, οι μάχοι με δικηγόροι, έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα της κοινωνίας. Διότι έχεις, μιλάς το πρωί με τον εργάτη, με τον αγρότη και το βράδυ με τον μεγάλο επιχειρηματία, έτσι. Και με κακοποιούς και με εμπόρους και με επιχειρηματίες, σε αστικές υποθέσεις. Έχεις μια πλήρη εικόνα της κοινωνίας. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Να είμαστε σοβαροί, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ήταν τα πράγματα πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Έτσι. Έχουν καλυτερεύσει. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Το βλέπεις από το αν κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά, το βλέπεις στην αγορά των ακινήτων, το βλέπεις στο πώς ζει ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε δεν νομίζω ότι θα αυτοκτονήσουν οι πολίτες. Υπάρχει ένα ποσοστό, σου επαναλαμβάνω, που είναι φανατικοί, που είναι έμπλεοι μίσους. Οι οποίοι γράφουν και όλες αυτές τις ανοησίες που
0: βλέπεις. Τι ποσοστό είναι αυτό, γιατί εδώ γίνεται πολλής λόγος για.
1: Είναι, εντάξει, είναι ένα 10-12% το οποίο το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι ο κόσμος όλος ο πολίτης έτσι. Υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία την κρατάει τη χώρα και το έχει αποδείξει αυτό. Ο μέσος, άκουσε, τη χώρα την κρατάνε αυτό που κοροϊδεύουν οι μηδενιστές της αριστεράς. Οι νοικοκυρέοι. Ποιος είναι ο νοικοκύρης? Είναι αυτός που φροντίζει το σπίτι του, τις ελιές του, την οικογένειά του, το μαγαζί του, τη δουλειά του. Ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του, φυλάει την πατρίδα με τα όπλα, πληρώνει φόρους. Οι νοικοκύρηδες είναι που φυλάνε την πατρίδα. Οι νοικοκύρηδες λοιπόν, ακόμα είναι πλειοψηφία, δεν είναι ολικοπρόσκυλα τα οποία πίνουν μπάφους και παριστάνουν τους αλληλέγγυους σε τζιχαντιστές φιλότουρκους. Λοιπόν,
0: οπότε, εδώ ένας φίλος,
1: άνθρωποι θα τηρήσουν μια άλλη στάση.
0: Ένας φίλος ακροατής μας στέλνει μια εικόνα, κύριε Γαλπακίδη, σας την έχω προωθεί στο λογαριασμό σας. Η οποία τι λέει αυτή εδώ η εικόνα? Το 2025 οι Έλληνες ξόδεψαν πρώτα 19 δισεκατομμύρια για τζόγο, 3,5 δισεκατομμύρια για καφέδες, 500 εκατομμύρια για τα κατοικίδια τους. Ρε παιδιά, έχουν βάσει αυτά τα στοιχεία? Αν έχουν βάσει αυτά τα στοιχεία, πού είναι το πρόβλημα? Πού είναι η φτώχεια και η πείνα, ρε παιδιά, και η εξαθλίωση?
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό τώρα, να είμαστε σοβαροί. Έτσι, προβλήματα βεβαίως και υπάρχουν. Τα ακριβά κάψιμα, ας πούμε, δυσκολεύουν τη ζωή.
0: Συμφωνώ, δεν είπα κανεί το αντίθετο.
1: Όσον δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά ενώ που δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί πλούσιος είσαι, ξέρεις, όταν δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Ναι. Μπορεί να ζεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου κερασμένη. Λοιπόν, από τα κεφάλαιά σου.
0: Βασίλη, δες εδώ. 19 δισεκατομμύρια για τζόγο. 3,5 δισεκατομμύρια για καφέδες. Έλα ρε.
2: Εγώ κρατάω τον πρώτο.
0: Και ωραία, τα 500 εκατομμύρια για τα κατοικίδια, οκ. Και εγώ ανήκω μέσα σε αυτήν την κατηγορία, ναι.
1: Το καλά κάνω, εντάξει, αυτό υγιές είναι. Δεν είναι τα ζώα, τα κατοικίδια μια χαρά είναι. Προσφέρουν συντροφιά σε μοναχικούς ανθρώπους. Βοηθάνε τα παιδιά να μάθουν τον κύκλο της ζωής. Γέννηση, ακμή, παρακμή και θάνατος. Έτσι. Και υπάρχει και έρευνα, ξέρεις ότι υπάρχει έρευνα. Το έχω γράψει εγώ στο βιβλίο μου, δεν υπάρχει ψεύτης σκύλος. που λέει ότι αν έχει σκύλο ή γάτα που έχει σωματική επαφή, ναι. δηλαδή όχι να το έχει μια βλήθα μένα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ναι, σωματική επαφή, σχέση στοργής.
0: Ναι.
1: Γύρω στο 20-25% πιθανότητες λιγότερες να πάθεις έμφραγμα ή εγκεφαλικό, διότι κατεβάζει την αρτηριακή πίεση λόγω των ορμονών που αυτή η σχέση.
0: Α, πολύ σημαντικό που αυτό εδώ, ε.
1: Βέβαια.
0: Άρα εγώ θα το γλιτώσω το έμφραγμα λόγω του ότι έχω.
1: Εντάξει, θα πάει πολύ πίσω.
0: Τις γάτες μου, ας πούμε, όλη μέρα πάνω μου, έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Τα πάμε καλά. Γενικώς με τα ζώα εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, δεν ζούμε σε ένα παράδεισο. Σίγουρα.
0: Άρα λοιπόν λες.
1: Αλλά φαϊλο. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα εμφανίζουν οι προπαγανδιστές.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μας λες, φαϊλο μου, ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές?
1: Αυτό που σου είπα. Ο κόσμος θα μαζέψει.
0: Όταν απέχεις 6-7 ποσοστιαίες μονάδες από το να κάνεις αυτοδυναμία, δεν είναι εύκολο.
1: Και κάποιοι θα εκτονωθούν. Αλλά όταν θα δουν τον κίνδυνο να πέσει η χώρα σε χέρια αυτών των διαφόρων παλαβών, γιατί είχε πέσει σε χέρια παλαβών και την κλειδώσει, δηλαδή όταν εγώ βλέπω τον Βασίλα τον.
0: Το ξέρουμε εμείς που είμαστε κάποιας ηλικίας.
1: Ναι,
0: τα 18 χρόνια που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα, όταν έπεσαν στα χέρια παλαβών, ήταν 7 χρονών τα παιδάκια. Τι ξέρουν τα παιδιά αυτά? 7 χρονών ήταν τότε.
1: Δεν σημαίνει όλα τα παιδιά, δεν σημαίνει ότι.
0: Αυτά που τα ψηφίζουν σήμερα.
1: Θέλγονται από αυτό. Ξέρεις, υπάρχουν και ζητήματα στα οποία η νεολαία μπορεί να είναι και πολύ πιο.
0: Σύμφωνοι, δεν λέω το αντίθετο.
1: Ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα άρεσε σε μπορούσα να ρωτάγανε τη γνώμη.
0: Αν πάρουμε όμως τώρα τα στάνταρ και τα δεδομένα πριν 10-12-15 χρόνια, σου λέω ότι τα παιδιά αυτά ήταν μωρά τότε. Δεν έχουν εικόνα, πρέπει να διαβάσουν. Κάποιο να το μεταφέρει.
1: Σίγουρα, αλλά ξαναλέω. Δεν σημαίνει το ότι επειδή δεν έχουν εικόνα ότι όλοι ταυτίζονται με τους μηδενιστές και με την αριστερίλα και με όλους αυτούς.
0: Να διευκολύνω λοιπόν τη συζήτηση. Πάμε λοιπόν και λες ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι εύκολο να καλυφθεί αυτό το 6-7% το οποίο θα υπολείπεται, ή πρέπει ο Μητσοτάκης να σταματήσει να δείχνει ότι είναι τόσο θεσμικός και να φτιάξει ένα εκλογικό μέτρο, ένα εκλογικό νόμο που να μπορεί να βοηθά όχι τα κόμματα, την πατρίδα, τη χώρα, να υπάρχει κυβερνησιμότητα.
1: Πρώτον είναι εφικτό. Δεύτερον, εγώ από παλιά το έλεγα, όταν ακόμα είχα την νέα ενεργή, ήμουνα υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, διότι η χώρα πρέπει να κυβερνάται. Απόδειξε ότι η απλή αναλογική φέρνει μόνο ακυβερνησία και δίνει τη δυνατότητα σε οργανωμένα συμφέροντα με πολύ μικρότερο κόστος να προσπαθούν να ελέγξουν την εξουσία. Τι εννοώ? Είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσεις το 5% από το να προσπαθήσεις να υποχρεώσεις να επηρεάσεις, δεν ξέρω εγώ τι, το 25, το 30, το 40.
0: Κατάλαβα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Οπότε είναι πιο σημαντικό για τη χώρα από το να έχεις, τον κάθε τη χάρπα στο να κάνει το κομμάτι του και να παριστάνει τον. Δηλαδή, δες τώρα, ας πούμε, σκέψου ότι έχουμε κάτι.
0: Δηλαδή, οι καναλάρχες που θέλουν να ελέγξουν ή κάποιοι από τους καναλάρχες. Θα ήταν ευκολότερο, λες, έτσι. Έτσι το ερμηνεύω.
1: Σκέψου ποιους και ποιες πληρώνουμε σήμερα στη Βουλή.
0: Α, καλά.
1: Έτσι, σκέψου δηλαδή ότι τους πληρώνεις με τα κλητούς φρουρά για να τους ακούς αυτούς και αυτές να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν μέσα στη Βουλή και θες να σπάσει τηλεόραση μερικές φορές. Το οποίο τι σχέση έχει με τα εθνικά συμφέροντα και με την.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι όμως φασιστό μου τρόπο τα λες αυτά. Αυτό
1: δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Εγώ έχω πει μόνο μην πείτε ότι είμαι σαν τα μούτρα σας. Αυτό τους λέω.
0: Α, λοιπόν, δεν θέλεις,
1: η χώρα πρέπει να κυβερνάται, χρειάζεται ασφάλεια, σταθερότητα, χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη και να την φυλάμε άγρυπνα απέναντι στον εχθρό, ο οποίος οργανώνεται και καραδοκεί.
0: Θα πρέπει τελικά ο Μητσοτάκης να προχωρήσει ένα νέο εκλογικό νόμο, ή είναι τόσο πολύ έντονη η θεσμικότητα, κυρίαρχη δύναμη μέσα του,
1: όχι,
0: ώστε δεν το επιτρέπει να κάνει κάτι τέτοιο?
1: Του μέτρου, η άφηξη του μέτρου θα είναι θετική για την πατρίδα και την κοινωνία. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιτρέπει σε διάφορους παλαβούς και παλαβές να κάνουν το κομμάτι τους με έξοδα του λαού.
0: Άρα λοιπόν
1: και
0: μας
1: να
0: λες ότι να ανεβάσουμε και το πλαφόν εισόδου των μικροκομμάτων, έτσι?
1: Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Εγώ θα το υποστήριζα κάτι τέτοιο.
0: Θα το υποστήριζε ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης.
1: Γιατί η χώρα, αυτό που είπα, θέλει σταθερότητα. Τελεία και παύλα.
0: Ναι. Μα εδώ άκουγα τώρα τον Βενιζέλο τις προάλλες να λέει, να μιλάει, να αναφέρεται στο έλλειμμα κυβερνησιμότητας στο οποίο έχει η χώρα.
1: Καλά, εντάξει. Ο Βενιζέλος, επειδή δεν τον κάνανε πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή δεν τον δεχτήκαν στο Πασόκ να τον κάνουν, δεν ξέρω εγώ αντιπρόεδρο ή ό,τι για να τον κάνουν, ό,τι θέλεις μπορεί να πει. Ο Βενιζέλος έχει βλάψει σε τεράστιο βαθμό τους αστικούς θεσμούς και την Δημοκρατία με την εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα ήταν αυτός ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να ενσωματωθεί το χαράτσι, ο φόρος για τα κίνητα, στους λογαριασμούς ΔΕΗ. Το οποίο απονομιμοποίησε τις πολιτικές τότε της κυβέρνησης.
0: Και είπε για ένα διάστημα και τελικά.
1: Ναι, ναι, όχι, ήταν φοβερό. Ήταν μια διαστραμμένη πολιτικά σκέψη αυτή. Δεύτερον, εγώ θα ξεχάσω ποτέ ότι είχε το θράσος, να αποκαλέσει αυτιστικούς στρατιωτικούς μέσα στο αμφιθέατρο του Πεντάγωνα. Και μόνο ο ναύαρχος, ξεχνάω το όνομά του, να με συγχωρέσει ο άνθρωπος, ενώ γνωρίζει και είναι πολύ σοβαρός, μου αυτή τη στιγμή, είχε το θάρρος και σηκώθηκε και παραιτήθηκε. Που μην πω τι θα έπρεπε να κάνουν εξωματική κίνηση με να σκόθουν πάνω και να κάνουν. Έτσι, όταν είχε το θράσο.
0: Έκανε και κάτι σημαντικό όμως για την πατρίδα. Προσπαθούσε να βοηθήσει να σώσει τον Τσοχαντζόπουλο, λέγοντας πως τα ποσά τα κλοπημαία ήταν τελικώς τηλεφωνική έρευνα.
1: Γιατί ήμουν εγώ, γιατί ήμουν σε εκπομπή και το άκουγα αυτό. Έτσι. Έλεγε, είχε πει για ένα αριθμό λογαριασμού, λέει μήπως είναι τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Το πήρατε, το θυμάστε αυτό όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά κυκλοφορεί και μας κοιτάει χωρίς να προκυνήσει και έχει άποψη και κάνει και κριτική. Ο Βενιζέλος μπορεί να σου μιλάει 15 ώρες για την αξία της σιωπής. Είναι ό,τι πιο υπερτιμημένο υπάρχει στην πολιτική και καλό θα ήταν να πάει στο σπιτάκι του, λοιπόν, να ζήσει τον υπόλοιπο βίο του, να διαβάζει, να κάνει τα χόμπι του, δεν ξέρω εγώ τι είναι, και να αφήσει ίσχυ και την πολιτική.
0: Και όμως πήρε καλό στασίδι στην πνευματική ηγεσία του τόπου.
1: Τώρα τι να πω.
0: Δεν τα πας καλά μαζί του, δεν το συμπαθείς βλέπω.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν το συμπαθώ γιατί έχω κάτι.
0: Ήταν όμως κύριος με τον Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση.
1: Απλά έχω παρακολουθήσει πούμε, όλη την πορεία του και τη στάση την οποία έχει κράτηση και θα έπρεπε να ζει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Επίσης να μας πει τι είχε διαμειφθεί μεταξύ τους όταν είχε πάει κάτω τότε πριν το σχέδιο Ανάν. Έτσι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον να υπήρχε μια μαρτυρία γι' αυτό. Έτσι.
0: Τότε η θέση του Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Σας θυμίζω ότι η θέση του Καραμαλή του Κώστα ήταν να αφήσουμε ελεύθερους τους Κύπριους να αποφασίσουν. Έτσι, μια ουδέτερη θέση, στάση, ενώ του Πασόκ καθαρά υπέρ του σχεδίου Ανάν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Βέβαια. Ήταν σήμερα η Κύπρος μια Σιγκαπούρη υπό τουρκική επικυριαρχία.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο Βενιζέλος τότε με τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν στα χαρακόμματα.
1: Εντάξει, και εκεί ακόμα και στη διαχείριση του εαυτού του μπορεί να δει κανείς πόσα λάθη.
0: Με τον καφέ που έριξε στον άνθρωπο εκεί και έχασε την αρχηγία.
1: Όχι μόνο. Ο άλλος του έριξε τον καφέ.
0: Ο άλλος του έριξε τον καφέ.
1: Και εκείνος η αντίδρασή του πώς ήμουν.
0: Πώς
1: ήταν. Που έξωσε να πάει να κάνει τη συνέντευξη. Λοιπόν,
0: έλλειμμα ηγέτη, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι. Είναι εντάξει, ωραία. Εσύ παραλαμπήπες, ωραία η μπουρδολογία, έτσι. Το να μιλάς αυτό μου 15 ώρες για να πεις κάτι που να το πεις ένα λεπτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει.
0: Και δεν σχηματίζεται κυβέρνηση και στις δεύτερες εκλογές. Τι γίνεται.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε σε τρίτες.
0: Θα μπορούσε να πει κάποιος, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Και εγώ είμαι υπέρ της.
1: Όχι,
0: υπέρ του να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί να μην την κάνουμε.
1: Επειδή πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό θα σκεφτεί.
0: Κουράγιο να έχουμε. Όπως οι άνθρωποι τους αρέσει να κάνουν σεξ, θα κάνουν και εκλογές αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική.
1: Επειδή δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν,
0: πώς δεν είναι το ίδιο.
1: Ότι ο κόσμος,
0: έχει κοινά χαρακτηριστικά και ο οργασμός και όλα αυτά. Πάνε, ταιριάζουν.
1: Άλλο να κάνουν σεξ κάποιοι μεταξύ τους και άλλο να πηδάνε την πατρίδα.
0: Εννοείται ότι.
1: Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος.
0: Τώρα η πατρίδα ακριβώς... τι ήθελε να είναι γένους θηλυκού, ναι. Κύριε Κρεμμυδιώτη μου.
1: Κοίταξε όμως. Επειδή η πατρίδα μας την αγαπάει η πλειοψηφία του κόσμου, πιστεύω ότι όταν θα φτάσουμε στις δεύτερες.
0: Θα την προστατεύσει.
1: Θα σκεφτεί ο κόσμος αυτός και θα το κάνει με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται να πάρει.
0: Μακάρι. Αυτό τώρα το λες εσύ ο Ευπατρίδης. Δεν ξέρω αν το έλεγε η ελληνόφωνη αριστερά, θα το έλεγε το ίδιο αυτό που λέει ο Φαΐλος.
1: Ευτυχώς είναι μειοψηφία. Ευτυχώς είναι με ψηφία, οι υπόλοιποι αρκεί να συνέλθουν και θα το κάνουν.
0: Τώρα μου λένε εδώ πότε θα γυρίσει ο Φαΐλος Κρανιδιώτης στη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Γεωργία, μην βιάζεστε σιγά σιγά, όλα στην ώρα τους.
1: Εγώ υποστηρίζω τις πολιτικές που συμφωνώ, θα το κάνω πάντα, είτε έχω γυρίσει είτε δεν έχω γυρίσει, δεν εξαρτώ τη στάση μου από οποιαδήποτε συναλλαγή.
0: Σε αγαπάει ο κόσμος, Φαΐλος.
1: Το ξέρω, το βλέπω και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για μένα. Αλλά εγώ εδώ και χρόνια τώρα με την αρθρογραφία μου και με τις παρεμβάσεις μου στηρίζω πατριωτικές πολιτικές τις οποίες έχει υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, επάγγελμα έχω, έτσι. Δεν περιμένω να αποκτήσω οντότητα από την πολιτική. Ό,τι φέρει ο καλός Θεός. Έτσι. Αλλά εγώ θα συνεχίσω αυτή τη στάση, ό,τι ωφελεί την πατρίδα το υποστηρίζω.
0: Σκανάρισα κάποια στιγμή, σκανάρισα κάποια μηνύματα από το δικό μου λογαριασμό και από τις δικές μου αναρτήσεις που από κοινού, εμένα και σένα, και είδα κάποια μηνύματα. Και είδα τελικώς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε Φαΐλο, έλα στο σπίτι σου, είδα, ανακάλυψα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς ότι είναι οργανωμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Του τέστην. Η Νέα Δημοκρατία, η βάση σε θέλει. Η ηγεσία. Η ηγεσία σε θέλει.
1: Κοίταξε, κλειάνθη μου, Οι φιλίες δεν αλλάζουν. Εγώ για κάποια χρόνια δούλεψα πολύ για θέματα εθνικά, υποστηρίζοντας πολιτικές που ωφελούν την πατρίδα της οποίας υλοποιούσα η παράταξη.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό για μένα έχει σημασία.
0: Τώρα μπορεί να, μπορεί να πάει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης τώρα στην Τουρκία ή είναι persona non grata?
1: Όχι, δεν νομίζω. Αυτό μου το είχε πει και πολύ ψηλά ιστάμενος φίλος, ο οποίος μου είχε πει ότι ναι, δεν θα ήταν και πολύ.
0: Απέφυγε, σου είπε να αποφύγεις.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, αυτή δεν ξεχνάνε. Υπάρχει μια, σου έχω ξαναπεί εγώ, για ένα πράγμα είμαι πολύ περήφανος. Όταν το 12 ήμουν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία σε Β' Πειραιά και ήμουν πρώτος επιλαχών, είχε βγει η Χουριέτη, η Τζουμουριέτη, το θυμάμαι, είχε πάρει Σάββας Καλλιτερίδης και μου το είπε, που το διάβασα στο πρωτότυπο και έλεγε εχθρός του τουρκισμού, την είδηση έτσι, εχθρός του τουρκισμού υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στον Πειραιά. Και είχε από κάτω όλο το βιογραφικό μου. Που είχα πετάξει στο Στεφάνι του Νταλάν, που ήμουν μαζί από το μαζί μου τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη.
0: Άρα έχεις μπει στο μικροσκόπιο, έτσι. Μάλιστα.
1: Ναι, την αναγνώριση γενοκτονίας Αρμενίων που ήταν πρωτοβουλία μου και εγώ έφτιαξα την εισηγητική έκθεση και τον νόμο. Λοιπόν, και το πρότεινα στον Αντώνη Σαμαρά και το δέχτηκε φυσικά και έγινε και με τη βοήθεια του Νικήτα του Κακλαμάνη. Ναι. Έτσι, όπως ήταν τότε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν μεγάλο παράσημο για μένα. Φαντάζεσαι να έγραφε η Χουριέτ. Η Τζουμουργέτ, ότι φίλος του τουρκισμού υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στην Κυριακή. Δεν ξέρω πού να κρυφτώ. Λοιπόν, οπότε επίσης είχαν βγάλει ένα σαμιζάτ, μια έκδοση δηλαδή των υπηρεσιών που τη μοιράζανε με τους εχθρούς της Τουρκίας και υποστηριχτές τρομοκρατίας, όπως ονομάζονται το κουρδικό κίνημα, το οποίο βιβλίο το μοιράζανε σε αντιπροσωπείες ξένες, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ κτλ. Όπου η αφέντο Μουτσουνάρα μου έχει την τιμητική της και εκεί με περιλαμβάνουν και εμένα.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω μια συνεπή διαρκή δράση από, από τα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια, η οποία μου έχει χαρίσει αυτή την εχθρότητα από τον εχθρό του λαού μας και για την οποία εγώ είμαι πολύ περήφανος.
0: Τώρα τι βλέπεις να γίνεται τώρα με αυτήν εδώ την νομοθεσία που πάνε να φτιάξουν εσωτερικά? Κοίταξα. Βέβαια. Τι θα γίνει τώρα?
1: Θα σου πω ότι πιστεύω, το έγραψα και στην αυτογραφία μου, το ανέλησα. Οι Τούρκοι θέλουν να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν την συμμαχία μαζί με το Ισραήλ, πόσο δεσμευτική είναι μια αμοιβαία συνδρομή. Θέλουν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά μας, το είχαν κάνει και στον Εύρο τότε, θυμάσαι. Ναι. Τώρα είναι κάτι πιο σοβαρό βέβαια. Και θα μπορούσαν να αποπειραθούν κάτι στο πεδίο, παρότι η οικονομία τους είναι χάλια, έτσι βλέπεις, εσωτερικά σκοτώνονται. Αυτό που έγινε τώρα για να το καταλάβουν ο κόσμος στην Τουρκία είναι ότι κηρύξαν έκπτωτο τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και η στρατοφυλακή και η αστυνομία κατέλαβε τα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι και μαλλικοί, έτσι, μην φανταστούμε ότι είναι τίποτε καλά παιδιά. Είναι μαύρα σκυλιά, έχουμε τα κόκκινα σκυλιά και έχουμε και μαύρα σκυλιά εδώ. Με όλο το σεβασμό προς τα αγαπημένα μου σκυλιά, έτσι. Ενώ γενοκτόνους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και οι οποίοι θα θέλουν να δοκιμάσουν λοιπόν την αντοχή μας. Θα θέλανε και όλα να το κάνουν αυτό πριν υλοποιηθούν όλα τα αξιοπλιστικά μας προγράμματα, πριν παραλάβουμε τα F-35, τις υπόλοιπες φρεγάτες, έτσι έχει να νο. Και να δουν και ποια θα είναι αντίδραση του Ισραήλ. Έτσι. Γι' αυτό είναι μια πιθανότητα. Έτσι. Αυτή το να ψηφίσουν ένα νόμο. Αυτό αν εμείς δεν συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε δεν σημαίνει ότι είναι μια πράξη προκλητική, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει αποτελέσματα για μας. Είναι να το πω αλλιώς για να το καταλάβει ο κόσμος, το έγραψα και αυτό, σαν να ψηφίσουμε ένα νόμο εμείς να λέμε ότι η Σμύρνη, η Ιωνία, η Ύμβρος, η Τένεδος, η Πυρκυπόνησος, αυτό και όλα αυτά.
0: Το διάβασα στο άρθρο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, και μπορούμε να προσδιορίσουμε δράσεις, να τα κάνουμε, να κηρύξουμε ΑΟΣ, να κάνουμε έρευνες, να στείλουμε στρατό. Οτιδήποτε. Το θέμα είναι όταν θα προσπαθήσουν να κάνουν οτιδήποτε στο πεδίο. Εκεί θα μετρήσουν την αντίδρασή μας και εδώ δεν υπάρχει συζήτηση από την κλάνση. Δεν υπάρχει κάτι το να πούμε ότι ναι, να είμαστε πιο ενδοτικοί, να συζητήσουν, δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσει.
0: Αυτό δεν θα ήταν βούτυρο, αυτό δεν θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Νετανιάχου.
1: Πιθανώς γιατί θα του δώσει την ευκαιρία.
0: Ψάχνει την ευκαιρία.
1: Τηρήσει μια τηρήση διστάση, δεν ξέρω. Εκεί τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί, έτσι αν τα έχετε παρακολουθήσει. Τους λένε νέο Ιράν, τους λένε ότι θα τους πατήσουν κάτω τους Τούρκους, οι Τούρκοι τους βρίζουν και τους απειλούν. Λοιπόν, και λένε κάποιοι δεν έχουν σύνορα. Μια χαρά έχουν. Πήρανε στην Παλμύρα, έχουν αεροπορική βάση που προσπαθούν να φτιάξουν οι Τούρκοι. Την βλέπω να γίνεται ίσωμα, το έχουν ξανακάνει. Έχουν βομβαρδίσει οι Ισραηλινοί οπλικά συστήματα τα οποία έχουν φέρει στη Συρία. Προσπαθούν να εγκατασταθούν στη Συρία, δεν το επιτρέψουν ποτέ αυτό. Όπως επίσης. Το Ισραήλ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτρέψει να χάσει το στρατηγικό βάθος που του δίνει η Κύπρος και η Ελλάδα. Εμείς είμαστε πολύτιμοι στους Ισραηλινούς.
0: Τώρα που σκοντάφτει στο ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ενώ εάν υπάρχει.
1: Όχι, δεν σκοντάφτει καθόλου, γιατί το ΝΑΤΟ δεν καταλαβαίνει. Το ΝΑΤΟ δεν σε προστατεύει από αν πας και κάνεις μονομερείς επιθετικές ενέργειες σε άλλες χώρες. Και θυμίζω ότι το Ισραήλ έχει ειδική σχέση και με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα το ξέρω ακριβώς, ναι. Πόσο δε μάλλον όταν υπάρξει μία ρήξη από πλευράς Τουρκίας προς άλλη μία χώρα του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, εκεί βλέπω ανοίγει ο δρόμος και η δυνατότητα, απελευθερώνει το Ισραήλ να μπορέσει πλέον και δεν θα υπάρξει διεθνή.
1: Να σε το πω πολύ απλά. Πάνε να κάνουν οι Τούρκοι μαγκές, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, σε όλη την περιοχή όπου θεωρεί ζωτική για τα συμφέροντα από το Ισραήλ, και πάνε οι Ισραηλοί και τους κατεβάζουν κάτω, τους σκοτώνουν 20 πιλότους, κατεβάζουν 20 αεροπλάνα και τους βουλιάζουν και δύο πλοία. Τι θα επιτεθεί τον άνθρωπο στο Ισραήλ?
0: Εδώ σε θέλω.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ταπείνωσή τους θα είναι τεργή και ξύνονται πραγματικά στην κλίτσα του πάνω. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά ρισκάρουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι εκ του ασφαλούς πάντα κινούνται, κύριε Κρανιδιώτη μας.
1: Είναι σιγουραντζίδες, γι' αυτό λέω. Αν ξέρουν λοιπόν και καταλάβουν ότι αν αποπειραθούν να κάνουν κάτι στο πεδίο, ότι εμείς θα απαντήσουμε πολύ σκληρά, είτε με τη βοήθεια των Ισραηλινών, είτε όχι, γιατί έχουμε αρκετή.
0: Φαινόμαστε αποφασισμένοι.
1: Αυτό, οι πιλότοι μας είναι καλύτεροι στο ΝΑΤΟ.
0: Η πολιτική μας.
1: Πολύ καλύτερα, οφείλουνε.
0: Το ΚΙΣΕΑ τι λέει?
1: Οφείλουνε να είναι.
0: Μέχρι τώρα πάντως έδειξε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς.
1: Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κυβέρνηση εκλεγμένη η οποία να κάνει τέτοια υποχώρηση απέναντι στον. Κοιτάξτε, να σου το πω απλά. Οι Τούρκοι έχουν δύο τρόπους. Θέλουν στην ουσία να αναθεωρήσουν τη Λοζάνη. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι με ένα διαρκές bullying από αυτό που κάνουν δεκαετίες. Να βρεθεί κάποια στιγμή μια κυβέρνηση ανοήτων ή υπουργουάδων αποστόλων του μαρασμού που να κάνει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο κανένας από αυτούς μετά. Θα γίνει νόμιμο συνταγματικά θύραμα του οποιοδήποτε πολίτη. Και ο άλλος ο τρόπος είναι μετά από έναν πόλεμο, έστω και περιορισμένες έκθεσεις, στον οποίο θα νικήσουν και θα μας επιβάλλουν να κάτσουμε στο τραπέζι. Οπότε να έχουμε μια νέα συνθήκη. Αυτές οι συνθήκες όλες των Σεφρών, της Λαζάνης, πώς προκύψανε? Μετά από πόλεμο. Και ο νικητής έκανε το τραπέζι με τον ηττημένο και επέβαλε όρους. Λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Όμως το ραβδί έχει δύο όψεις, δύο άκρες. Έτσι. Γιατί αν χάσουν, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα επιβάλλουμε όρους.
0: Μα εδώ είναι το θέμα. Εμείς θα μιλάμε από πλευράς ισχύως,
1: λοιπόν,
0: από θέσεως ισχύως.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακριβώς επειδή εμείς σε πολλά πράγματα είμαστε από πάνω, έχουμε θέματα να καλύψουμε, τα θέματα των drone, στον
0: χώρια της ισχύως, έτσι, χώρια της ισχύως, ναι, της στρατιωτικής, και όταν παραλάβουμε και τα επόμενα οπλικά συστήματα.
1: Και δεν είμαστε μόνοι, θα θυμίσω ότι οι Τούρκοι πότε το κάνουν. Το κάνουν αυτό όταν είμαστε απομονωμένοι. Εμείς δεν είμαστε απομονωμένοι. Και έχουμε συμμαχίες που είναι πολλαπλασιαστές ισχύως. Η συμμαχία με το Ισραήλ έχει τεράστια σημασία.
0: Και στη μοναχικότητα και όμως των Ελλήνων, εγώ θυμάμαι τον Μητσοτάκη με την προηγούμενη διακυβέρνηση του Τραμπ, στην πρώτη του θητεία, που του έλεγε ότι θα χτυπηθούμε με τους Τούρκους. Και μάλιστα τον Τραμπ να του λέει, και αν χάσετε, λέει, δεν θα χάσουμε.
1: Τρεις θέλω να πω δηλαδή.
0: Α, το θυμάσαι. Χαίρομαι που το θυμάσαι.
1: Και του λέει, και αν νικήσουν, του λέει, δεν θα νικήσουν.
0: Ακριβώς. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν
1: του
0: θα νικήσουν. Και μιλάμε τώρα στη μοναχικότητά μας, όχι τώρα που τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον.
1: Ότι ήταν αυτό. Μαζί με τη στάση στον Εύρο ήταν τα δύο πράγματα που
0: πρέπει
1: να με κέρδισαν.
0: Άρα θυμάμαστε καλά και οι δύο. Χαίρομαι γι' αυτό. Κατά συνέπεια λοιπόν, είναι δηλαδή σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες από ό,τι εκείνες. Αυτό τώρα ενοχλεί την ελληνόφωνη, λες.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό, μα όλοι αυτοί έχουν. Πού πήγανε?
0: Εναποθέτουν τις ελπίδες τους δηλαδή οι γειτονές μας στην ελληνόφωνη.
1: Η άπλητη της φλωτήλας, πού πήγανε όταν φύγανε από το Ισραήλ? Στην Άγκυρα. Και όλα αυτά τα μπότ, όλα αυτά τα αγορασμένα, αυτοί οι λογαριασμοί και όλοι αυτοί που χτυπιούνται, όλοι είναι φιλότουρκοι, έτσι, και κυκλούν κοινή στάση.
0: Δεν είναι και από το Ξανθό γένος.
1: Αυτό δείχνει κάτι.
0: Δεν έρχονται και από το Ξανθό γένος, από βόρεια πάνω.
1: Βέβαια, και είναι πέμπτη φάλαγγα.
0: Πέμπτη
1: είναι από τους Τούρκους, από τους Ρώσους, αλλά παίζουν τεράστιο ρόλο οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι πίσω από όλο αυτό το κίνημα.
0: Τώρα δεν μου λες, είναι δυνατόν ένας Αντώνης Σαμαράς, ένας ευπατρίδης, ένας πατριώτης πραγματικά, να βλέπει το τι γίνεται στην πατρίδα και να εμφορείται από, τι να πω τώρα, από εμπάθεια στο πρόσωπο του Μητσοτάκη? Είναι δυνατόν, δηλαδή αρχίζω τώρα και εγώ που μέχρι τώρα δεν παίρνω θέση, αλλά είναι δυνατόν, την εστεροφημία του πρέπει να κοιτάξει αυτός
1: ο άνθρωπος. Αυτό που σου είπα προηγουμένως, ακόμη και αν αδικήθηκε.
0: Ακόμα, βεβαίως. Ήταν λάθος η διαγραφή του, δεν έπρεπε να το διαγράψει.
1: Όμως. Να διαφυλάξει την αστροφημία του και να σταθεί ψηλά.
0: Υπεράνουν οι πατρίς όμως τώρα. Έλεος δηλαδή. Δεν είναι ο ρόλος μου. Μόνο στα social media εκφράζομαι, ας πούμε, ελεύθερα. Αλλά εδώ, ξέρω εγώ μέχρι ενός σημείου, ρε παιδιά. Είναι η πατρίδα να πάρει η ευχή να πάρει.
1: Συμφωνώ.
0: Ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, το καταλάβαμε.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Φαΐλο μου. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εκεί πάει το πράγμα, ρε Βασίλη. Εκεί πάει. Δεν υπάρχουν τώρα τα πείσματα τώρα. Με αδίκησε, σε αδίκησα, μου την έκανε, θα σου την κάνω. Εδώ πάμε τώρα να πηδήξουμε τι. Την πατρίδα. Γιατί αυτό δεν γίνει στο τέλος. Και ξέρεις κάτι, όταν λέμε η πατρίδα είμαστε εμείς ήδη. Ο συνταξιούχος που θα δει πάλι τη σύνταξή του να κόβεται. Ο εργαζόμενος που τώρα είναι στο χιλιάρικο ο μικρός, ο μεσαίος, πόσος είναι ο μισθός του και θα πάει πάλι στα 480 του Τσίπρα. Αυτά δεν συμβαίνουν. Οι επιχειρήσεις πάλι που θα κλείνουν, που θα βάζουν λουκέτα κάθε μέρα. Δεν αντέχει η Ελλάδα να πούμε δεύτερη κρίση. Πάει, την πέρασε μία φορά. Φτάσαμε σήμερα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Αρχίζουμε σιγά σιγά με πολλές δυσκολίες. Ανεβαίνουμε μέρα με την ημέρα. Ποιος δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα? Σαφώς και υπάρχουν προβλήματα. Αλλά υπάρχει καμία σχέση το σήμερα με το πως ήμασταν 10 χρόνια πριν, που έψαχνε ο εργαζόμενος να βρει δουλειά και δεν έβρισκε, και αν έβρισκε δούλευε σαν τον ήλωτα για να πάρει 500 ευρώ, στην καλύτερη 600 μεικτά, 570 πόσο ήτανε. Ρε, τα ξεχάσατε αυτά? Και τώρα, μετά από πανδημίες, μετά από κρίσεις ενεργειακές, πολέμους, έχουν συμβεί, τι στο διάλογο έχουν συμβεί, όλα τα δεινά τώρα. Και μια χώρα η οποία στέκεται στα πόδια της. Θα ακούσει εκεί τώρα 3,5 δισεκατομμύρια οι Έλληνες στον τζόγο. Στους καφέδες τόσα δισεκατομμύρια. Στα κατοικίδια μας μισό δισεκατομμύριο. Αυτό μπορεί να μην δείχνει οικονομική ευμάρεια πλήρη, αλλά κάτι δείχνει και αυτό, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι όπως θέλει να παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης, η οικογένειά του 10.000 να πούμε εισόδημα από το δημόσιο, ενώ υπήρχε προσφορά συμφέρουσα, πιο συμφέρουσα για το κράτος, επέλεξε αυτή. Δηλαδή τι θέλει τώρα, να τα κάνουμε όλα αυτά να είναι το κύριο θέμα, όπως αυτοί έχουν τώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας έχουν καραφλιάσει πραγματικά με αυτήν εδώ την υπόθεση για 20-30 εκατομμύρια που στο τέλος ήταν και ευρωπαϊκά. Μόνο και μόνο για να τα χρεώσουν στο Μητσοτάκη. Έχει ευθύνες η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αλλά τις ίδιες ευθύνες έχει και ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλες τις κυβερνήσεις τρώγανε αυτοί εδώ. Έχουν ρημάξει τη χώρα, μας έχουν βυθίσει να πούμε μέσα στη μιζέρια να πούμε. Ένα βράσο. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Να ασχολούμαστε τώρα με το τηλέφωνο του Ανδρουλάκη, το οποίο όμως δεν το παρακολουθούσε το πρέντατο. Ρε εσύ, εδώ θα τρελαθούμε, ρε.
2: Το είχε πει ο ίδιος.
0: Ρε, ο ίδιος το είπε, ρε, μας κοροϊδεύουνε. Και πρέπει να παίζουμε στην ατζέντα τους να πούμε. Άκουγα την Αποστολάκη που την είχε ο Τέρης προηγουμένως. Αυτά που έλεγε το Τέρη είναι αυτά που έλεγε αυτός ο τεχνητής νοημοσύνης. Ρε, δικοί σας λογαριασμοί του Πασόκ είναι αυτοί, ρε. Και βάζετε τώρα ανθρώπους μηχανές να μιλάνε για εσάς. Δεν έχετε τα μούτρα να βγείτε στα ίσια να πείτε ό,τι θέλετε? Τι ξεφτύλα είναι αυτή, ρε. Λοιπόν, ο Θεός και η Παναγιά, η προστάτηδά μας, να βάλει το χεράκι της. Λοιπόν, να προστατεύσει την πατρίδα μας. Okay. Αλλά, τι να πω τώρα. Θα σας τα πει ο Βασίλης, αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη.
2: Η παιδεία. Την παιδεία έχουμε ανάγκη.
0: Αυτή
2: γι' αυτό είναι. Έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία.
0: Γιατί την πουλάνε στον Μπακάλικο, άμα δεν πας στο Ροδίων Παιδεία, πώς θα αποκτήσεις παιδεία? Τι, θα πας στο Μπακάλικο και θα πεις δώσε μου 100 δράμια παιδεία? Δεν γίνεται.
2: Όχι.
0: Δεν γίνονται αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Η επιλογή της Ρόδου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το νησί προβάλλεται ως παράδειγμα περιφέρειας με αυξημένο ρόλο στις ευρωπαϊκές πολιτικές. πολιτικές για τον τουρισμό, τη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η βασική ατζέντα της συνάντησης αφορά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στο τραπέζι θα βρεθούν ζητήματα όπως η χρηματοδότηση των περιφερειών, η αγροτική πολιτική, η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης θα νησιωτούν ότι η Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Η Περιφερεια υπογράμμισε ότι η έλλειψη προσιτής κατοικίας για εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς αποτελεί πλέον σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και ενιαίες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα νησιά ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει το δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Τη σταθερή και διαχρονική δυναμική της ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου επιβεβαιώνει η Ρόδος, καθώς τα στοιχεία της τελευταίας 25ετίας καταγράφουν περισσότερους από 56 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, να έχουν φτάσει στο νησί μέσω αεροπορικών θαλάσσιων και κρουαζιερόπλοιων αφίξεων. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα για την περίοδο 2001-2025, το αεροδρόμιο Διαγόρας υποδέχθηκε περισσότερους από 44 εκατομμύρια επιβάτες από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ρόδου στον ελληνικό τουρισμό. Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επισκέπτες έφτασαν στο νησί μέσω της κρουαζιέρας. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα γύρω από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις ώστε να μην ακουστούν μάρτυρες και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν καταγγείλει παρατυπίες ή είχαν συγκρουστεί με το σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι επιχειρείται φιλτράρισμα της έρευνας ώστε να περιοριστεί το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Όπως υποστηρίζει, η Ρόδος έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με τις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος, μέχρι 100 δεσιμπέλ για νυχτερινά κέντρα, αλλά μόλις 80 για μπαρ και εστιατόρια. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία των 12 νήσων στα Tourism Awards 2026 με τη Ρόδο και την Κάλυμνο να αποσπούν σημαντικές βραβεύσεις. Οι διακρίσεις αφορούν τόσο τον τομέα της φιλοξενίας όσο και την ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού που ενισχύουν τη διεθνή εικόνα των νησιών. Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, η Ρόδος εντάσσεται σε νέο κύκλο παρεμβάσεων του προγράμματος Αντινέρο 3, μέσω του οποίου προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και διαχείρισης της βλάστησης σε δασικές εκτάσεις του νησιού. Το έργο αφορά συνολικά 993 στρέμματα και εντάσσεται στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για την αντιπυρική θωράκιση ευάλωτων περιοχών. Σε οριακό σημείο δηλώνουν ότι έχουν φτάσει οι επαγγελματίες αλίης της Χάλκης, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου, καταγγέλλοντας ότι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας καθιστά πλέον ασύμφορη την άσκηση του επαγγέλματος. Σύμφωνα με το Σύλλογο Αλίων του νησιού, η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων έχει μετατραπεί στο σημαντικότερο παράγοντα οικονομικής πίεσης. Αν υπό τη θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος 24χρονης, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της, στα Φάντου το βράδυ της Κυριακής. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, εφαρμόζοντας κάρπα και χρησιμοποιώντας απεινιδευτή. Ωστόσο, η νεαρή δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
6: Μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε! σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
9: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241 065 802 και 3.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: τραβάς ρε Αθανασόπουλε. Εγώ μία τον ύμνο της ΑΕΚ την προηγούμενη Δευτέρα, μία τον ύμνο του Ολυμπιακού τώρα.
1: Εγώ είπα να μην τον βάλουμε.
0: Ένας Παραθηναϊκός.
1: Εγώ είπα να μην τον βάλουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού, αλλά ο Ξενάκης λέει. Μα θα με παρεξηγήσουν. Εγώ τα λένε μετά ότι μόνο για την ΑΕΚ.
0: Σωστό, σωστό, σωστό και δικαίω. Και συγχαρητήρια κιόλα στον Ολυμπιακό και σε σένα και σε όλου του φιλάθλου. Δεν έχει σημασία. Χαρούμενο δεν είσαι. Χαρούμενο δεν είσαι που πήρατε το ευρωπαϊκό πρωτοτυπικό την Ευρωλίγκα. Να μην σα συγχαρώ. Συγχαρητήρια πολλά.

0: Έδειξε ότι είναι δίκαιο παίρνοντας το Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω.
1: Και χθες ήταν από ένα σημείο και μετά δεν άντεξε η Ρεάλ.
0: Εντάξει, αλλά γενικά.
1: Όπως λέει ο Κάτσιος, ο φίλος μου που είναι Παναθηναϊκός, πώς δεν το χωνέψει. Πήρε και σφυρίγματα στο τέλος. Μια φορά ένας ακούμπησε τον άλλον.
0: Λοιπόν. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτά. Πώς το λένε, είναι.
1: Είδες όμως τι είναι καμιά φορά το άθλημα. Για παράδειγμα. Αν είχαν χθες ο Ολυμπιακός, τώρα δεν θα συζητούσαμε για όλα αυτά. Ζητούσαμε πώς θα φύγει ο Μπαρτζόκας αν χάσει και στα υπόλοιπα.
0: Έτσι είναι,
1: τώρα μιλάμε για τον θρίαμβο.
0: Ναι, γιατί έφτασε στη Βρύση και άλλες φορές και δεν το κατάφερε. Δικαίως ή αδίκως. Αλλά χθες το κατάφερε.
1: Και εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Πρόσεξε να δει, έχει βγει 4-5, έχει πάει 5 συνεχόμενα Final Four. Δεν έχει πάει καμιά άλλη ομάδα. Δηλαδή, αλλά η απέτηση είναι ένα θύμα, τον νικητή.
0: Και με συγχωρείς. Σωστό. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πλέον είναι οι δύο ομάδες μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Επειδή το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε, στην Σερβία, στη Σλοβέζη, πώς είναι, στις 5-6 χώρες, παιδί μου, που ασχολούνται με το μπάσκετ. Η Ρεάλ χθες δεν είχε ούτε 100 άτομα μαζί της. Είδα χθες τη Μάρκα στο πρωτοσέλιδό της, το αθλητικό, που είναι της Μαδρίτης. Και είχε πρωτοσέλιδο τη γυναικεία ομάδα της Βαρκελόνης που πήρε το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.
1: Συγγνώμη λίγο, δεν ασχολείται η Ισπανία με τον μπάσκετ?
0: Ελάχιστα σε σχέση με την Ελλάδα. Σε σχέση με την Ελλάδα, ναι, ρε.
1: Έχει τις μεγαλύτερες ομάδες.
0: Δεν κουβαλάει κόσμο πουθενά. Οπαδικά λέω.
1: Περιμένετε λίγο. Τους καλύτερους παίχτες στην Ευρώπη που πάνε στο NBA, όπως και η Ιταλία, όπως και η Γαλλία που μπαίνει.
0: Οπαδικά λέω, ρε. Δεν κουβαλάει κόσμο έξω όπως κάνουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι χορτασμένοι και από άλλα. Πώς να δεις. Εκεί είναι χορτασμένοι και από άλλα αθλήματα. Ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο που είναι ο βασιλιάς των σπορ και οτιδήποτε. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ είναι
0: γενικά το μπάσκετ δεν είναι στην πρώτη γραμμή τη προτεραιότητα των ομάδων πιο πολλών ευρωπαϊκών χώρων. Α πούμε, στην Γερμανία, ποιο ασχολείται με τον μπάσκετ στη Γερμανία, στην Ιταλία. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Εδώ όμως ασχολούμαστε και έχουμε τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, εγώ πιστεύω, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μεγάλα μπάτζετ, πολύ καλούς παίκτες. Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί οι καλοί θέλουν να έρχονται στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιατί θέλουν να έρχονται? Γιατί, παιδί μου, είναι οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Με τι θα ασχολούμαστε τώρα, μου λες, ένα δίμηνο, τρίμηνο.
1: Αργούνε.
0: Μουντιάλ.
1: Από
0: δεν παίζουμε στο Μουντιάλ. Εντάξει, Μουντιάλ με 48 χώρες, ρε φίλε. Πολύ, πάρα πολύ.
1: Και να σου πω, ποια θα είναι η διαφορά να το βλέπουμε το μάτι αυτό?
0: Τι εννοείς ότι το βλέπουμε?
1: Αυτό γίνονται στην Αμερική, από διαφορά ώρας.
2: Θα είναι αγώνες τα από τις 7-8 το απόγευμα μέχρι τις 5-6 το πρωί.
1: Α, καταλαβες.
0: Από τις 7-8 το απόγευμα μέχρι τις 5-6. Ναι, ωραία, ναι. Το καλοκαίρι κοιμάσαι και αργά. Και όσοι ζέστη κοιμάσαι νωρί. Κάτσε, βλέπει.
1: Συνήθως τους εύκολους αγώνες τους βάζουν. Τις βάζουν σε ώρες που θα είναι για μας ώρες.
0: Ναι. Ουσμπεκιστάν, ακτή ελεφαντοστούν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα βλέπουμε. 48 ώρες είναι, το 1/6 των χωρών του κόσμου, έτσι είναι? Ναι, ναι.
2: Και
0: άλλες μετά. Πολλές
1: χώρες. Λοιπόν. Αλλά και σε όλες έχω πιάσει, εμείς δεν θα είμαστε. Στους 48 δεν είμαστε.
0: Live κίνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έριξα μια ματιά πριν μπω μέσα, για να είμαι προετοιμασμένος. Η κάθοδος του Κηφισού είναι. Δεν θέλω να σου πω πώς είναι. Ξεκινάει από πριν από τη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Κατεβαίνει κόκκινη μέχρι την λεωφόρο. Πιο κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών. Ποια είναι αυτή, η Λέδωνα, νομίζω είναι. Όχι, μετά τη λεωφόρο Αθηνών είναι η Ιερά Οδός, ναι. Κάνει ένα διάλειμμα και επίσης κοκκινίζει προς το Φάληρο. Μετά, αλλά λίγο, όχι πάρα πολύ. Είναι χάλια, δηλαδή μαύρα. Η άνοδος του Κηφισού είναι καλή. Εδώ, επίσης, μεγάλο πρόβλημα έχει η άνοδος της Κηφισίας. Από την αρχή της σχεδόν μέχρι το Μαρούσι, με πολλά κομμάτια κόκκινα και άλλα κίτρινα. Εδώ η Συγκρού τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 15-20 λεπτά. Μέχρι τον Νέο Κόσμο φτάνει η κίνηση. Στον Πειραιά, εντάξει, δεν χάγια τα πράγματα, θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Και το γνωστό σημείο που κάθε μέρα, το Χαϊδάρι μέχρι τους Καραμαγκά, επίσης έχει αρκετή κίνηση. Και από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου, η Αττική Οδός. Τα πολύ γνωστά σημεία νομίζω είναι. Αυτά τα πάνω κάτω. Για όσους έχετε ξεκινήσει, καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ. Έχει βαρεθεί να βάζει τίτλου. Δεν βάζει ύμνους άλλων ομάδων και όχι τη δικιά του. Έρχεται η ώρα σας και εσάς. Θα έχετε γήπεδο κι εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 2.11.10.80.880. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κάτσι.

0: Ο Βασίλης Κρυμπάς τα έχει στα ηχητικά. Το πρώτο δεν ήταν δικό του. Τα επόμενα που θα ακολουθήσουν τα μουσικά είναι ωραία και τα ηχητικά ο Παναγιώτης Κάτσιος.
1: Τι θες να πεις, δεν είναι ωραίος ύμνος του Ολυμπιακού? Σε καταγγέλλω για τον πω και αυτό. Και στο Βαγγέλη στην είσοδο.
0: Δεν το ακούω εγώ.
1: Ο οποίος μπαίνοντας μέσα. Δεν ήθελε το.
0: Ωραίος είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ποιος ο Βαγγέλης?
0: Ο ύμνος του Ολυμπιακού είναι ωραίος.
1: Λοιπόν, και ο Βαγγέλης είναι ωραίος.
0: Και ο Βαγγέλης είναι ωραίος και ο ύμνος του Ολυμπιακού είναι ωραίος.
1: Και απίστευτο.
0: Και είναι και
1: ωραίος τύπος.
0: Λοιπόν,
1: μπαίνω λοιπόν μέσα και μου λέει τώρα, γιατί δεν ήθελε τον Μπαρτζόκα. Ήταν λέει κομμουνιστής. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής.
0: Μου το είπε και εμένα. Μου λέει θα βάλετε λέει για τον Μπαρτζόκα, θα το βάλετε για τη χάρη του.
1: Σου δίνω, μου λέει, μπαίνω μέσα και μου λέει: σου δίνω σήμερα το δικαίωμα να βάλεις τον ύμνο του Ελλάς, ό,τι θες. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Βαγγέλης, Βαγγέλης. Μακάρι όλοι οι οπαδοί να ήταν σαν τον Βαγγέλη. Λοιπόν. Ωραία, και τώρα να πάμε και στα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Θα συζητάμε κάνα 2-3 μέρες προφανώς για το θέμα αυτό. Έτσι γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Δεν θα μείνει πίσω τώρα, θα βγάλουμε κάποιον.
1: Ναι, γιατί μετά θα υπάρχει και Final Four και θα υπάρχει και αγώνας για το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Στους τρεις νικητές. Με πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, φαντάζομαι.
0: Πότε θα γίνει. Αυτά δεν θα κάνουμε τίποτα. Και εμείς παίζουμε τον Άρη σήμερα. Και μετά, αν τον περάσουμε, ξέρεις ποιο παίζουμε τον Ολυμπιακό. Έβαργεσαι, δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Όχι, δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Τα αποφεύγω. Θέλω να πω. Είναι ανθυγιεινά, δεν χρειάζεται να τα δεις. Λοιπόν, τώρα. Έχουμε σαν σήμερα το 1977, να το πω κύριε, ναι, αν και δεν είναι μέρος εκπομπής μας το σαν σήμερα, είναι πολύ αργά πια η εκπομπή μας. Όμως το θυμάμαι, γιατί κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, όχι στην Ελλάδα, μετά από λίγο έτσι στην Ελλάδα, Ο Πόλεμος των Άστρων. Μια ταινία, ρε παιδί μου, εμβληματική έτσι, για την εποχή της. Εγώ ήμουν τότε 11 χρονών. Και αν θυμάται κανείς, μην το πει κανείς από εσάς. Αν θυμάται, εσύ ήσουν τότε στο χωριό σου ακόμα. Έτσι, δεν ήσουν στην Πάλερο, δεν ήσουν στον τόπο σου.
1: Ναι, είχαμε δύο σινεμά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, όχι, όχι. Έτσι, αλλά άλλο θέλω να πω.
1: Σκοτιμάς.
0: Θέλω να πω, όχι.
1: Μετά ήρθαν τα βίντεο στην καφετέρια, πάει. Πάντα σιγά-σιγά. Έπαιζε μετά καράτε, πώς το λέγανε.
0: Κετσόντες.
1: Κετσόντες.
0: Λοιπόν, μήπως θυμάται κανείς ποιος ήταν ο φοβερός και τρομερός, μην το πει κανείς, κινηματογράφος την Πατησίων που έφερε το Radio City. Τόπα. Έχω να πω quiz 2 χρόνια. Τόπα. Λοιπόν, το Radio City, θυμάσαι, που είχε για πρώτη φορά τρισδιάστατη εικόνα. Και γίνονταν ουρές έξω από το Radio City. Υπάρχει ακόμα. Στην Πατησίων ήταν. Ουρές μιλάμε, ουρές ατελείωτες. Γιατί είχε τρισδιάστατη εικόνα, Βασίλη. Και σου δίνανε και γυαλιά για να μπεις μέσα, ξέρεις. Και ένιωθες ότι το διαστημόπλοιο ερχόταν κατά πάνω σου. Το είπα μόνος μου. Όρτσε. Όρτσε αλλά πάντα. Αυτή είναι η μουσική, ε. Λοιπόν, δυστυχώς στη διάρκεια της νύχτας έφυγε μια κοπέλα, μια γυναίκα που εμείς τη συνδέσαμε, γιατί είναι περίπου συνομιλική μου, με τα παιδικά μας. Μια κουκλάρα ήταν έτσι, και μια εξαιρετική σύζυγος και μητέρα, που είχε επίσης ένα εξαιρετικό σύζυγο και που τη συμπαραστάθηκε μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής της. Άφησε και τη δουλειά του, άφησε τα πάντα, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Εγώ Μαστρο Κώστα. Και μιλάω για τον Τραϊανό Δέλα, έτσι, που τα τελευταία 2 χρόνια άφησε την προπονητική, τα άφησε όλα και ήταν συνέχεια δίπλα στο πλευρό της. Ήταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες μέρες. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είναι μια περιπέτεια που έχει πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από 10-15-20 χρόνια. Ναι, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη. Αφήνει και ένα παιδί 18 χρονών πίσω. Ενηλικιώθηκε το παιδί τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια, κατάλαβες. Και ήταν και πολύ σημαντικός ο τρόπος που στάθηκε δίπλα της ο Τραϊανός, όλη αυτή την, ο Κολοσσός που τον λέγαμε, έτσι τον λέγαμε, σε όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασε εγώ. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στον Τραϊανό, στο παιδί της και σε όλους. Πραγματικά στεναχωρήθηκα.
1: Αυτά τα καθημερινά δράματα επωνύμων και ανωνύμων που δεν γνωρίζουμε παρά μόνο τους διπλανούς μας.
0: Στεναχωρήθηκα γιατί, ρε παιδί μου, είναι η γενιά μας. Εγώ μας τροκόστευε, ήταν ίνδαλμα για τη δικιά μας γενιά. Έτσι, πολύ ωραία γυναίκα, πρωτοσέλιδα στα
1: λάιστα. Όπως λέει ο πρόεδρός μας, ο Πάνος Σόμπουλος. Λοιπόν, αυτή η παλιά αρρώστια, λέει, δεν αφήνει κανέναν.
0: Καλά, δεν ισχύει πια.
1: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Αυτό το έλεγε παλιά. Σε ένα βαθμό ισχύει, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί.
1: Είναι από τις μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας.
0: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί ακόμα και αυτό που έγινε. Είδες,
1: και υπάρχουν
0: αυτό...
1: άνθρωποι που βγαίνουν νικητές.
0: Πρώτον και δεύτερον, άνθρωποι που ζουν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Πόσα χρόνια είναι που ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Είναι πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Συνήλθε, επανήλθε. Επανήλθε βεβαίω και ο καρκίνο. Τέλο πάντων.
1: Λοιπόν, επειδή τώρα ορισμένα πράγματα καλή, για παράδειγμα, είναι η διατροφή, αλλά καλή είναι και η υγιεινή διατροφή.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Για αυτές τις μέρες είχα μια στροφή στην πίτσα, στα σουβλάκια και στα υπόλοιπα.
0: Μου το έλεγε κι άλλος που είναι πολύ.
1: Ναι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Έχουν ακριβήνει πολύ. Εβδομάδα με την εβδομάδα ακριβαίνουν και έχουν ακριβήνει πολύ.
0: Εντάξει, να υπάρχει και κάτι ακριβό, αλλά φθηνά είναι τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ρε, αλλά τα σουβλάκια είναι το αρνί των φτωχών. Ναι. Δηλαδή ένα σπίτι δεν τα βγάλει πέρα, αλήθεια λέω.
0: Τι λες ρε εσύ, το ανακάλυψε τώρα εσύ με τα σουβλάκια?
1: Τώρα με ασχολήθηκα.
0: Μένει στο σούπερ μάρκετ, αγοράζει ό,τι να είναι. Ναι. Εγώ επειδή ασχολούμαι καθημερινά μου, σου λέω.
1: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή πόσο αξιδένουν εδώ.
0: Πόσο τα αγοράζεις? Πόσο τα αγοράζεις?
1: Μια πίτσα που από ξέρω εγώ 14 ευρώ, 18. Μια.
0: Τι πίτσα 18 ευρώ πήρε σε φυσικά? Είπα και εγώ. Τι πίτσα πήρε 18 ευρώ?
1: Σουβλάκια το αυτό, καλά πίτα.
0: Πίτα.
1: 1 ευρώ παραπάνω, 0,6 με 1 ευρώ ανάλογα το μαγαζί.
0: Μπάτα μετράς τη φούτη τώρα?
1: Όχι ρε, μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν μέρα με τη μέρα.
0: Μέρα με τη νύχτα. Ναι.
1: Μέρα με τη μέρα, δηλαδή μία μέρα και η άλλη μέρα.
0: Είχε 60 λεπτά διαφορά μία μέρα με την άλλη.
1: Είναι λογαριασμός για τον κοσμάκι. Εμείς τα δίνουμε. Να σου πω, ναι, παιδί μου, ξέρεις πώς το λέω τώρα.
0: Ξέρω πώς το λέω.
1: Πολύ αγάπη. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να το δώσουμε.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Ωπα, περίμενε. Αυτή είναι η δικιά μας μουσική. Έχω βάλει το βίντεο που σήκωσα για εμάς για την εκπομπάρα μας. Λοιπόν, ναι, όντως το σουβλάκι 4,20, 4,30, 4,40 και σε κάποιες περιοχές τουριστικές έχει πάει πάνω από 5 ευρώ. Όπως στην Κρήτη για παράδειγμα, όχι παντού. Στη Μύκονο έχει σουβλάκι ακόμη πιο ακριβά. Αλλά τώρα μιλάμε για τα σουβλάκια της γειτονιάς.
1: Ναι, μιλάμε τώρα.
0: 4,20, 4, δεν ξέρω αν έχει 3,90 πουθενά. 3,80.
1: Φάει μια οικογένεια δηλαδή. Είναι σαν να πήγαινε παλιά στην
0: Ελλάδα. Και εξάρτηκε πόσα σουβλάκια τρως. Το μόνο που έχει γίνει, ας πούμε, είναι ότι έχουν μεγαλώσει τις πίτες τώρα. Είναι κάτι πίτες τέτοιες, τεράστιες. Παλιά οι πίτες ήταν ψηλές, αν θυμάσαι.
1: Αλλά αυτό που βάζουν μέσα, 5-6. Λένε διατροφολόγοι, αυτά είναι.
0: Παιδί μου, το σουβλάκι πρέπει να έχει μέσα, πώς το λένε, το σουβλάκι, έτσι, ή το καλαμάκι που λένε, ή γύρω, να έχει κρεμμυδάκι, τζατζικάκι, ντοματούλα. Τέλος. Τώρα βάζουν μέσα πατάτες, μαγιονέζα, σος μπερνέζ, τα πόδια τους. Παιδιά, δεν είναι σουβλάκι αυτό. Έτσι, δεν είναι σουβλάκι αυτό. Σουβλάκι είναι το σουβλάκι. Τα ακούνε στη Θεσσαλονίκη τώρα και λένε, τι λένε αυτοί. Σάντουιτς είναι αυτό.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, έλα μου. Μια πόλη που λέει το θερμαϊκό θάλασσα με τσιπούρες.
0: Μπουγάτσα με τσιπούρες.
1: Μπουγάτσα με τσιπούρες. Να σου πω. Κόμματα καινούργια, αλλά αυτά στην πορεία θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε.
0: Αύριο το βράδυ στις 8. Αύριο το βράδυ στις 8 είναι η
1: Τσίπρα.
0: Έτσι μου λέγε ο Κάτσιος έξω. Μου λέει 8, λέω δεν θα είναι πιο νωρίς. Μου λέει 8 ακριβώς. Το ακριβώς του λέω θα με αφήσει το. Στην Ελλάδα ακριβώς σε πολιτικό κόμμα δύσκολο να υπάρχει. Ναι.
1: Παίρνουμε μήνυμα από τον Κώστα Ζαχαριάδη. Λέω το είχα κάνει θέμα το καλοκαίρι του 25, με λέγανε λαϊκιστή. Και τα σουβλάκια.
0: Το καταρχάς καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη πρώτον. Δεύτερον, για τα σουβλάκια συζητάμε κάθε 15 μέρες εδώ πέρα, εμείς εδώ πέρα. Από τα αγαπημένα μας θέμα είναι αυτό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τα σουβλάκια. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα στον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας ακούει. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα είναι εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς. Μάλλον το τελευταίο διάστημα περνάει.
1: Ήδη όπως βλέπεις, αραιώνει τις εμφανίσεις.
0: Αραιώνει σε πολύ. Σε λίγο θα τι αραιώσει εντελώς. Με την ιδιότητα αυτή εννοώ, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Να παρεξηγηθώ. Ο άνθρωπος είναι. Πάει εκεί για τη Β' Αθηνών σφαίρα. Για το βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:23. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Πάμε σε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα που είναι πλούσια. Κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν.
1: Πάμε σε κεχηρία.
0: Πόλεμοι ξανατελειώνουν για 25η φορά.
1: Άκου ένα καινούριο κόμμα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Καινούριο, καινούριο. Τώρα σήμερα η συγκέντρωση. Θα είναι εκεί και ο φίλος μας ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Δημήτρης ο Μπούρλος. Θα είναι κίνημα συνταξιούχων που θα κατέβει στις εκλογές.
0: Κισί θα λέγεται αυτό.
1: Κισί. Μπράβο. Κισί θα λέγεται.
0: Νέο κόμμα. Είχα μια γάτα που τη λέγανε Κισί. Ήταν ένα μικρό. Πάμε.
2: Κόσμος 938.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Βροχή τα μηνυματάκια σας. Ο γλυκός ο φίλος μας ο Ρόμπιν με σκυλοβρίζει πάλι. Λέει ο πόλεμος των άστρων, ρε καλά, ασχετίδι εγώ είμαι αυτός. Δεν είναι από τέτοιες διάστασεις με τα γυαλιά, απλά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Radio City όπως και στο Σινέα Πόλων στον Πειραιά κλπ. Δεν είπα εγώ ότι είναι τρισδιάστατος αυτός. Είπα ότι παρουσιάστηκε εκεί, στον κινηματογράφο, ο οποίος είχε τα τρισδιάστατα έργα, αλλά εσύ ό,τι θες ακούς, δεν πειράζει. Ακού εμάς και βρίζει. Λοιπόν, στο φίλο μας ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα, μάλλον σε άλλον σταθμό το έστειλε. Έχει επέτειο.
6: Καλημέρα, λέει, συγχαρητήρια. Τι μου λέει, γεμάτα συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό.
5: Ναι, καλά.
6: Ούτε παίζω, ούτε έχω σχέση. Λοιπόν, σήμερα μετά από 55 χρόνια, 51 χρόνια είναι μαζί με τον σύντροφό της.
5: 51 χρόνια.
6: Σαν το κουκουέ. 7
5: δεκαετίες.
6: 7 δεκαετίες αγώνας και θυσία. Γεια σου, Λίνα.
5: Κουκουέ, φαντάζομαι, θα είναι και ο σύζυγος, έτσι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
6: Ναι, σωστό. Αν τον είχε χώρισε.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα, δεν είναι όλα σάντουιτς τελικά, μας λέει ένας Θεσσαλονικιός ο φίλος μας. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σερέλη που λέει έξω πάμε καλά, λέει. Κόμφερα στη Νέα Φιλαδέλφια, Euroleague στο ΑΚΑ. Ναι. Έξω πάτε καλά. Αυτό είναι,
6: ξέρετε, αυτό είναι, ναι, κάποια πράγματα που γυρνάνε, παιδιά.
5: Ναι.
6: Μέχρι πρόσφατα ο Παναθηναϊκός έλεγε το ΣΕΦ το εξοχικό μας. Ναι. Γιατί κέρδιζε, έτσι δεν είναι?
5: Κέρδιζε, ναι.
6: Μετά έτσι είναι. Η ζωή έχει γυρίσματα. Οπότε μεγάλες κουβέντες.
5: Έχει η ζωή γυρίσματα. Έχει ένα τραγούδι να το βάλουμε αυτό μετά. Καλημέρα σας, μου λέει ο Άρης. Ασχοληθείτε με αυτά που ξέρετε. Αφήστε τον μπάσκετ. Λέει ο άλλος, η Ισπανία δεν έχει μπάσκετ. Είπα εγώ δεν έχει μπάσκετ. Είπα ότι οι φίλαθλοι στην Ισπανία δεν παρακολουθούν τον μπάσκετ όπως παρακολουθούν το ποδόσφαιρο σε καμία περίπτωση. Και χθες, τρανό παράδειγμα, τελικό η Ρεάλ είχε 100 φιλάθλους μέσα. 11 τίτλους σαν το Ολυμπιακό έχει Ρεάλ και 22 τελικούς. Μέχρι και παγκόσμιο έχει πάρει η Ισπανία. Και στο βόλεϊ μπορεί να έχει πάρει μια χώρα. Και στο beach volley έχει πάρει παγκόσμιο κάποιος. Τι πάει να πει αυτό? Το ίδιο και η Ιταλία και η Γερμανία. Μετά το ποδόσφαιρο,
6: σε
5: τον μπάσκετ.
6: Ξέρει καλύτερα τον κόσμο από εμάς, Γιώργος Παυλόπουλος, ο συνάδελφός μας από τα Νέα. Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλημέρα.
6: Τι θα γίνει τώρα, έχουμε ανακοχή?
7: Ανακοχή έχουμε θεωρητικά εδώ και αρκετές εβδομάδες.
6: Ναι.
7: Έχουμε από τις αρχές Απριλίου, δηλαδή δεν έχουμε.
6: Συμφωνία, έχουμε δύο μήνες παράταση.
7: Δεν είναι ανακοχής. Δεν είναι σίγουρο. Συμφωνία, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει μέχρι να υπογραφεί συμφωνία. Επίσης, δεν υπάρχει κάτι υπογεγραμμένο αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν μιλάει ότι έχει γίνει συμφωνία. Το πολύ που λένε όλοι είναι ένα μνημόνιο. Ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα παρατείνει για δύο μήνες. Αυτό είναι το διάστημα το οποίο ακούγεται, την υπάρχουσα κατάσταση. Εννοώ χωρίς εχθροπραξίες, ανοίγοντας σταδιακά τα στενά του Ορμούς, γιατί είναι κάτι που τους πονάει όλους. Πονάει και τη ΗΠΑ, πονάει και την Ευρώπη, πονάει και το Ιράν, πονάει και τους Ασιάτες. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, ότι θα υπάρξει ένα σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα καυτά ζητήματα, αυτά δηλαδή για τα οποία έγινε ο πόλεμος, θα τα συζητήσουν ενεθέτω χρόνο. Όπως έλεγαν σήμερα την New York Times, λέει ο Τραμπ προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς γιατί δέχεται πάρα πολλές πιέσεις, αφήνει όλα τα σημαντικά για πολύ αργότερα, τα βάζει κάτω από το χαλί. Αυτό είναι που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
6: Και επί της ουσίας, ως προς την προοπτική του πολέμου, αποκλιμάκωση ή όχι, αν θα είναι πραγματική, αν θα είναι προσωρινή, αν έχουμε κάτι διαφορετικό.
7: Η απάντηση μπορεί να δοθεί δια της άτοπων απαγωγής. Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε για συγκεκριμένους λόγους, τους έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω αρκετές φορές. Τουλάχιστον αυτούς τους λόγους, τους οποίους επικαλέστηκαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Αυτοί οι λόγοι δεν έχουν επιτευχθεί. Οι σκοποί του πολέμου δεν έχουν επιτευχθεί. Ούτε το πυρηνικό τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν, αυτό το απευλουτισμένο ουράνιο, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ούτε το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν έχει τεθεί υπό έλεγχο, ούτε το καθεστώς του Ιράν έχει ανατραπεί, ούτε το Ιράν έχει πάψει να στηρίζει τους περιφερειακούς τους συμμάχους. Δηλαδή όλα τα οποία, για τα οποία ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, δεν έχουν επιτευχθεί. Άρα, εάν
6: και σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε ξεχάσει στη δημόσια σφαίρα.
7: Ακριβώς.
6: Αυτά, έτσι.
7: Εγώ προσωπικά, για να καταδείξω την άποψή μου, λέω μακάρι να υπάρξει ειρήνη και να μην ξανασηκωθεί όπλο εκεί. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, τότε ό,τι όπως και να προσπαθήσει να μας το παρουσιάσει ο Τραμπ, ας πει αυτοί που ξεκίνησαν τον πόλεμο, θα πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτούν ότι έκαναν μία τρύπα στο νερό.
6: Μάλιστα. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και στο άλλο επίπεδο, Γιώργο, στην Ρωσία με την Ουκρανία, πιάνω εκεί ένταση μεγάλη και κυρίως με τον πόλεμο των drones. Είχαμε και εμείς
7: εδώ.
6: Με
7: τον πόλεμο των drones, βεβαίως. Με τον πόλεμο των drones και με τον πόλεμο των πυράβλων. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ουκρανία το. Καταρχήν, αυτός είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν υπάρχει ούτε εκεχηρία, ούτε ανακοχή, ούτε τίποτα, έτσι. Mm-hmm. Υπήρξαν τρεις μέρες, θεωρητικά τουλάχιστον, πάυση των εχθροπραξιών εκεί γύρω στην 9η Μαΐου, που ήταν η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Και ο Τραμπ περηφανεύτηκε ότι εγώ το έκανα και το πέτυχα αυτό. Αλλά υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται και έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ουκρανία είχε καταφέρει αρκετά πλήγματα στη Ρωσία το τελευταίο διάστημα με drones, αυτή τη στιγμή η Ρωσία απαντά και απαντά με όλο τους το οπλοστάσιο και διαθέτει οπλοστάσιο και νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση. Πού θα οδηγήσει αυτή και πάλι οι αντικειμενικοί στόχοι αυτού του πολέμου δεν έχουν επιτευχθεί. Εκεί είναι το κλειδί σε όλα. Δηλαδή η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να πετύχει αυτά τα οποία ήθελε και φυσικά η Ουκρανία δεν έχει καταφέρει να απελευθερωθεί το οποίο δηλώνει.
5: Άμα δούμε τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ μέσα στα επόμενα 5 χρόνια μου τρυπήστε τη μύτη. Έχω να πω εγώ. Άσχετο, ναι, αλλά και σχετικό.
7: Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να μας αφορά όλους.
5: Ναι, αυτό, ναι.
7: Δηλαδή οι οικονομικές συνέπειες που δεν είναι.
5: Με όλες τις
7: μόνο
5: συνέπειες που αυτό φέρνει, έτσι. Ναι.
7: Δεν είναι μόνο φυσικά αυτό που μόλις πηγαίνουμε στην Αντλία, τι πώς γεμίζουμε τη μηχανή, το αυτοκίνητό μας. Είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές και σε όλα τα είδη είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο δηλαδή μαζί με την κερδοσκοπία και φυσικά είναι όλη η στροφή, όλο αυτό το κλίμα. Και όταν έχουμε ένα πόλεμο που είναι 5ος χρόνος όπως είναι στην Ουκρανία, όταν έχουμε το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή, γιατί η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε πορεμπόλεμη κατάσταση εδώ και 3 χρόνια από τότε που έγινε η επιδρομή της Χαμάς. Όταν έχουμε λοιπόν τόσα χρόνια πολεμικές συγκρούσεις και βλέπουμε μπροστά μας να περνάνε εικόνες με καταστροφές, νεκρούς, βομβαρδισμούς, απειλές κτλ. Ο κόσμος συνεχίζει να συνηθίζει την ιδέα ότι εντάξει, μπήκαμε σε μια πολεμική εποχή. Αυτό κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό και το πιο επικίνδυνο από όλα.
5: Πόσο δίκιο έχεις. Καμία σχέση η εποχή που ζούμε με το πριν από 15 χρόνια. Όχι πολύ μακριά.
6: Καμιά φορά ο Σωτήρης Γιώργο λέει με πόση ευκολία ρε παιδί μου βάζουμε το θέμα των πυρηνικών πάνω στο τραπέζι. Δεν το λέγαμε παλιά, δεν τολμούσαμε να το φανταστούμε.
5: Την περασμένη εβδομάδα έδωσε ένα βίντεο το ΝΑΤΟ από αυτή την πλευρά, έτσι, το οποίο ήταν βίντεο προετοιμασίας για πυρηνικό πόλεμο. Και το έδωσε, έτσι, το έδωσε χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Το έδωσε. Καλά, υπάρχει λόγος που το έδωσε, έτσι, προφανώς. Το έδωσε για να δείξει ότι είναι σε ετοιμότητα πυρηνικού πολέμου. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι. Δεν είχε βγει. Πώς τον λένε αυτό με τον εκπρόσωπο του Πούτιν που βγαίνει και βρίζει αντί για τον Πούτιν. Που ήταν πάλι. Μία πρόεδρος, μία αντιπρόεδρος, πρωθυπουργός, μία πρόεδρος κλπ. Δεν είχε κάνει κάποια δήλωση. Ο Μετβέντεφ. Ναι, ο άλλος είναι πιο ψύχρεμος. Όχι, το Μετβέντεφ λέω που τα χώνει το.
6: Θα σου πω, επειδή και εδώ τώρα έχουμε εκεί φασαρίες στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε παλιά με τον Κασελάκη και τέτοια. Στην Τουρκία τα λύνουν πιο δραστικά αυτά. Πηγαίνει αστυνομία στο κόμμα και τα λύνει.
7: Ναι, τώρα γιατί να καθόμαστε να συζητάμε τι θα γίνει από εδώ και από εκεί. Όποιος είναι αντίπαλος μπαίνει στη φυλακή και τελειώνουμε.
5: Παράνομος.
7: Βέβαια, να βάλουμε ένα αστερίσκο και να πούμε ότι αυτό που γίνεται τώρα στην αντιπολίτευση είναι ένας εμφύλιος της αντιπολίτευσης.
5: Βεβαίως, γιατί ναι.
7: Δηλαδή είναι σαν, ξέρω εγώ, λέω τώρα ο Σοκράτης Φάμελος να πει ή ο Τσίπρας να πει ότι ο Φάμελος δεν μου κάνει γιατί μου είχε πάρει το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πηγαίνετε, βάλτε τον στη φυλακή και να τον πάρω όπως είναι.
5: Ναι. Η προσφυγή είναι από τον Κιλιντζάρογλου, ο οποίος είναι. Πόσο είναι, κοντά στα 80-78 ετών.
7: Έχασε πανηγυρικά.
5: Ναι, αλλά δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Τον θυμάμαι στην προεκλογική εκστρατεία απέναντι στον Ερντογάν και ήταν σαν το γιο του Ερντογάν. Σαν γιο του Ερντογάν εκεί την περίοδο. Αυτό θυμάμαι. Λοιπόν.
6: Και μια τελευταία ερώτηση: τα αποτελέσματα στην Κύπρο την είδες, τα είδες, Γιώργο?
7: Ναι, τα είδα τα αποτελέσματα στην Κύπρο.
5: Συνεχίζει ο διακομματισμός, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα ψήφων.
7: Στην Κύπρο συνεχίζει μεν ο δικοματισμός, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι ο δικοματισμός συνεχίζει από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο στο οποίο βρέθηκε στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
5: Ναι, και γενικά.
7: Είχε χάσει περίπου το 1/3 των δυναμεών.
5: Τα δύο κόμματα αυτά. Δεν ξέρω πώς γνώρισε, Γιώργο. Τα δύο κόμματα αυτά, εγώ τα θυμάμαι να είναι στο 35% το καθένα περίπου. Μία 35% το ένα,
7: 30% το άλλο.
5: Μοιράζανε ένα 65-70%. Ναι. Και έχουν πέσει κάτω από 50%.
7: Και επίσης όλη αυτή η σκλήρινση του πολιτικού σκηνικού, εννοώ αυτό που αποτυπώνει για την κοινωνία της Κύπρου με το σχεδόν διπλασιασμό του
5: της Χρυσής Αυγής,
7: του ΕΛΑΜ, που πήρε ξέρω εγώ 12% όπως πήρε, δεν ήταν τα τελικά αποτελέσματα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί έτσι να το περνάμε απρόχειστο.
5: Όχι, συμφωνώ.
6: Γιατί συγγνώμη, το περνάνε οι Κύπροι με την έννοια ότι το ΕΛΑΜ και ψήφισε πρόεδρο της Βουλής μαζί με την πλειοψηφία και πιθανόν να είναι και κυβερνητική πλειοψηφία μαζί με το ΔΣΥ και τον Χριστοδουλίδη. Γιατί τα κόμματα που στήριζαν τον Χριστοδουλίδη, με εξαίρεση το ΔΥΚΟ, είναι όλα εκτός Βουλής. Μείναν απ' έξω. Είναι προεδρικό το σύστημα εκεί, να πούμε στους ακροατές.
7: Είναι.
5: Ευχαριστούμε πολύ,
7: Γιώργο. Καλή σας ημέρα.
5: Συγγνώμη που το βαρύναμε έτσι πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνουμε, θέμα αυτά. Επηρεάζουν όλα αυτά τα θέματα, κυρίως το πρώτο που συζητήσαμε, επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το αν θα υπάρξει, το αν θα ανοίξει στενά το Ορμούς, για παράδειγμα, κάποια στιγμή, να ανοίξουν κανονικά όμως, έτσι. Ναι, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί κινδυνεύουμε να μην έχουμε πετρελαιάκι και να τα κάψουμε να πάνε για όλη τη μάνα και τα αεροπορικά εισιτήρια να ανέβουν και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Μόνο εκείνη στην Αθήνα δεν θα σταματήσει ποτέ.
6: Ποτέ. Και τώρα ακόμα. Βλέπεις πάλι κόκκινο.
5: Όχι, δεν βλέπω κόκκινο, ρε παιδί, αλλά λέω ότι δεν έχει και καμιά πάρα πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με την άνοδο της τιμής βενζίνης. 2,15 στο βενζινάδικο της γειτονιάς μου σήμερα το πρωί. Ρίχνω μια ματιά φεύγοντας πάντοτε. Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα. Νέο χαράτσι στα κίνητα, τι κρύβει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό σήμερα. Θα βγάλουμε τον κύριο Παραδιά.
6: Σε 5 λεφτά και κάτι, παιδιά.
5: Σε 5 λεφτά και κάτι, ψηλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Άρε Ρόμπιν. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις στο 11888.gr, πατάς στις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στράτο Παραδιά, πρόεδρο τη Παναλλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Παραδιά.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Πριν από λίγο κουβεντιάζαμε εδώ πέρα με τον Βασίλη για τα σουβλάκια και λέγαμε για τις διπλόπιτες κλπ. Τώρα διαβάζουμε διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα. Τι είναι αυτό το πράγμα που έρχεται?
2: Είναι διπλός, στην ουσία είναι τριπλός.
0: Τριπλός, α, ωραία, ακόμα μεγαλύτερος.
2: Γιατί είναι τριπλός? Εντάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από έσοδα. Προφανώς ζήτησε από το κράτος έσοδα και κάποιοι σκέφτηκαν την κυβέρνηση, δεν έχουμε να σου δώσουμε, αλλά θα σου φτιάξουμε ένα νόμο να πάρουν τα παίρνεις εσύ κατευθείαν από τους πολίτες. Έτσι λοιπόν η ιδέα που έχει πέσει τώρα είναι, και που προσπαθούν να νομοθετήσουν, είναι να τριπλασιαστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας, το TAP. Με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που είναι ο φόρος ηλεκτρολογημένων χώρων, ο οποίος αφορούσε τους ενοικιαστές, αυτός καταργείται με διαφορά ότι το τέλος ακίνητης περιουσίας τελικά με το σχέδιο αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα και έχει πάει για διαβούλευση διπλασιάζεται για τους δήμους, αλλά δίνεται η δυνατότητα παρόμοιο τέλος, με παρόμοιο ανώτατο όριο, το 0,35 της χιλίας και αυτό, να επιβληθεί με αποφάσεις της τοπικής, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της κάθε περιφέρειας. Mm. Δηλαδή, αν ας πούμε κάποιος πλήρωνε το μήνα 10 ευρώ στο TAP, mm. αυτό θα γίνει πλέον 20 για το Δήμο και άλλα 10 για την περιφέρεια. Θα γίνει 30.
0: Αυτό έρχεται μέσω της ΔΕΗ.
2: Αυτό θα έρχεται μέσω της ΔΕΗ, βεβαίως. Ναι. Αυτό θα έρχεται μέσω της ΔΕΗ.
0: Και αφορά... όλους τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Ακριβώς, αφορά τα κίνητα.
0: Θα κοπεί από τον έμφυα το αντίστοιχο ή ο έμφυα?
2: Όχι, βέβαια. Όχι, ο έμφυα παραμένει. Δεν το
0: άρα θα είναι ένας επιπλέον φόρος ο έμφυα που θα καταργηθεί. Αυτό είναι, και συγγνώμη, αυτό έχει μπει σε διαβούλευση τώρα?
2: Αυτό έχει μπει σε διαβούλευση, η οποία είναι μέχρι τις 4 του μηνός.
0: Τα έσοδα του πού θα πάνε αυτά?
3: Μέχρι τις 4 Ιουνίου, έτσι.
2: Τα έσοδα αυτά θα πάνε, ο διπλασιασμός, το διπλάσιο TAP θα πάει στους Δήμους.
0: Ναι.
2: Και το τρίτο κομμάτι που θα είναι ίσο με το αρχικό TAP, το 0,35 της χιλίας και αυτό θα πάει στην κάθε περιφέρεια από τη στιγμή που θα το νομοθετήσει με απόφαση της πλειοψηφίας.
0: Και οι Δήμοι, συγγνώμη, θα μειώσουν τα δημοτικά τέλη, επειδή θα έχουν τώρα τέλη πλέον?
2: Όχι. Τα δημοτικά τέλη παραμένουν εκεί, στα δημοτικά τέλη.
0: Άρα,
2: γίνεται.
0: Ναι.
2: Όχι, θα αυξηθούν τα έσοδα του Δήμων, είναι σαφές. Δεν...
0: Ναι, ναι, δεν και θα μειωθούν τα δικά μας. Έτσι δεν είναι? Ναι.
3: Αυτά. Λίγο, συγγνώμη, εγώ είμαι οικιαστής για παράδειγμα. Στο σπίτι που μένω, ποιος θα το πληρώνει αυτό?
2: Κοιτάξτε τώρα, το TAP είναι ενσωματώνεται μέσα στους λογαριασμούς.
0: Ναι.
2: Στην πραγματικότητα, επειδή το TAP ως τώρα ήταν ένα ποσό πάρα πολύ μικρό, αμεληταίο, κανένας ενοικιαστής δεν έθετε θέμα κάθε μήνα να πάει να ανοίξει λογιστήριο με τον ιδιοκτήτη του και να του λέει: αυτό το μήνα σου κράτησα 8 ευρώ για το TAP. Τον άλλο μήνα θα σου κρατήσω 10, ξέρω εγώ. Τον προηγούμενο μήνα ήταν 5, ξέρω, γιατί καμιά φορά αυτό ποικίλει κιόλας. Έτσι, κανείς δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Απ' την ώρα όμως που τα ποσά αυτά θα ανέβουν, έτσι, θα προκύψουν και τέτοια θέματα. Ότι εντάξει, το πλήρωνα ως τώρα που, για να μην ανοίξουμε παρτίδες μεταξύ μας. Αλλά τώρα αυτό το δράμα που αυξήθηκε, τι θα κάνουμε τώρα? Και δεν είναι μόνο το τι θα κάνουν μεταξύ τους, είναι ότι πιο κάτω θα έρθει η ΑΔΕ, η οποία από την 1η Οκτωβρίου που θα εφαρμόσει τον καινούριο νόμο για την τραπεζική κατάθεση των ενοικίων, όταν ο ενοικιαστής παρακρατεί ένα κομμάτι του ενοικίου για το φόρο αυτό, η ΑΔΕ θα διαπιστώνει ότι δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το ενοικίο, αλλά ότι είναι λυψό.
3: Άρα χάνεις την επιδότηση, τι χάνεις, τη μείωση φόρου?
2: Χάνει τη μείωση φόρου ο ιδιοκτήτης. Η ζημιά θα την πάθει και μεγάλη ενοικιαστής. Γιατί θα χάσει το ενοίκιο του Νοεμβρίου. Και θα χάσει επίσης, αν παίρνει και επίδομα στέγασης, θα χάσει και επίδομα στέγασης.
0: Αυτός ο νέος διπλός αυτοδιοίκησης, τι στόχο έχει στην ενισχύση τα έσοδα των Δήμων?
2: Ταμιακό στόχο έχει, δηλαδή να υπάρξει απευθείας χρηματοδότηση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Των Δήμων και των περιφερειών, από την ώρα που θα το αποφασίσουν οι κάθε περιφερειές του Δήμου. Κοιτάξτε, οι Δήμοι είχαν ένα πλαίσιο 0,25 έως 0,35 και σχεδόν το 90% των Δήμων είχαν νομοθετήσει το 0,35.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό το 0,35 γίνεται 0,70 και θα πάνε όλοι, και άλλα 0,35 για την,
0: δηλαδή,
2: για την περιφέρεια.
0: Να το πούμε,
2: δηλαδή 1,05 τη χιλή.
0: Έναν ακόμα μικρότερο βέβαια, αλλά έναν ακόμα έμφυα ουσιαστικά θα έχουμε.
2: Μην λέτε μικρότερο για τον εξής λόγο. Ο πρόδρομος του έμφυα ήταν το ΕΤΑΚ, Ναι. Μετά που είσαι σε δύο
0: τέλος,
2: χρόνια ακινήτων, από το ενίο τέλος ακινήτων, ο πρόδρομος του ΕΦΗ ήταν 1 χιλίες. Ναι. Και τώρα εδώ μπορώ να πάμε στο 1,05 της χιλίες.
0: Α, ωραία. Άρα μπορεί να έχουμε δύο ΕΦΗΑ, σωστά.
2: Μα εμείς κατά κάποιο τρόπο έτσι το καταγγέλνουμε αυτό. Λέμε δηλαδή ότι εδώ πρόκειται για ένα δεύτερο ΕΦΗΑ.
0: Τι λέει η κυβέρνηση αυτό, θα μου φανταστεί.
2: Η κυβέρνηση υπάρχει σε διαβούλευση. Τώρα, τι θα κάνει τελικά. Εάν θα το ξαναδεί το θέμα.
0: Τι εκλογέ, γι' αυτό ρωτάω. Ναι.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι μέλο τη κυβέρνηση.
0: Όχι, λέω αν έχετε συζητήσει καθόλου.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει συζητήσει, αλλά όχι με τον ίδιο τον υπουργό.
0: Διαβάζω εδώ.
2: Δηλαδή, παρότι έχουμε ζητήσει να τα πούμε από κοντά, δεν έχει γίνει αυτό κατόρθωτο μέχρι στιγμή.
0: Διαβάζω εδώ ότι αν δεν πληρωθεί αυτό, ας πούμε, το οποίο είναι ξεχωριστό ποσό μέσα, θα υπάρχουν ό,τι προβλέπεται για το αν δεν πληρώσει συνολικά το λογαριασμό του ρεύματος.
2: Ό,τι προβλέπεται είναι το κόψιμο του ρεύματος.
0: Είναι το κόψιμο του
3: ρεύματος. Ο συνάδελφός μας, ο Προκόπης Χατζηγικολάου, ρωτάει, θα μας ακούει, ρωτάει, θα αυξήσει τις τιμές των ενοικίων αυτό.
2: Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό στην αστυνομική. Καμία σχέση, απολύτως. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πάντα πλέον έχουν σχέση. Οι τιμές των ενοικίων διαμορφώνονται από τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθαρά. Εάν γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας, όποιο σπίτι είναι ξενίκιαστο για οποιοδήποτε λόγο, να βγει στην αγορά με 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή, θα υπάρξει μια τεράστια προσφορά σπιτιών και αυτό θα ρίξει τα ενοικία. Αυτό θα ρίξει τα ενοικία ακόμη και στις υπάρχουσες μισθώσεις.
3: Τώρα, Πρόεδρε, βλέπουμε ρεπορτάζ για το νέο ανακαινίζω που ξεκινάει τον. Τώρα σύντομα, τον Ιούνιο, ναι. Έντος του Ιουνίου. Ναι. Τι πρέπει να περιμένουμε σε αυτό, τι να προσέξουμε.
2: Κοιτάξτε, τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα με καλές προθέσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά συνοδεύονται από την προσβολική γραφειοκρατία και από μια πανάκριβη για τον απλό πολίτη φορολογική συμμόρφωση, που σημαίνει ότι όταν πας να ζητήσεις από το μάστορα τιμολόγιο, η τιμή αλλάζει εντελώς και θα σύντομα ότι θα πληρώσεις και το ΦΠΑ 24%. Αυτό στην πραγματικότητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χειρόφρενο σε όλη αυτή την προσπάθεια και είναι στο αγώνα το ωκεανό μπροστά στις τεράστιες ανάγκες του παλιού, του συνεχώς παλαιόμενου ηλιακού δυναμικού της χώρας μας για εξυγχρονισμό. Δηλαδή είναι καλά αυτά τα προγράμματα, αλλά η γραφειοκρατία τους όμως στην ουσία βλέπετε πως είναι μεγάλος πια ο αριθμός των πολιτών που ενώ δηλώνει και επιλέγεται να μπει στο πρόγραμμα, όταν αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος και διαπιστώσει ότι θα πληρώσει το μηχανικό που θα έρθει να κάνει την ηλεκτρική ταυτότητα.
0: Είναι αποθαρρυντικό.
2: Εκεί και τα λοιπά και βλέπει στο κόμμα και σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει δεν προχωράω. Έτσι. Δηλαδή όλη αυτή, όλο αυτό το γραφειοκρατικό
0: θέλει να γίνει πιο σύννεφο, απλό, λέτε, έτσι, πιο απλό.
2: Αυτό το γραφειοκρατικό σύννεφο, ας πούμε, όλης αυτής της ιστορίας αποθαρρύνει τον απλό πολίτη, του αυξάνει το κόστος τρομακτικά και στο τέλος τον αναγκάζει στο τέλος ό,τι να κάνει, να το κάνει μέσα στο χώρο της παραοικονομίας, κάτι πάρα πολύ κακό για τη χώρα την ίδια, για τα φορολογικά μας έσοδα. Έτσι, δηλαδή η πάρα πολύ νομιμότητα είναι αυτή η οποία στο τέλος, ας πούμε, αποτελεί εμπόδιο για την ίδια την εφαρμογή της νομιμότητας.
3: Μας ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Για χαρά.
0: Ένας φίλος εδώ, Αντώνης.
3: Ο Στράτος Παραδίας, να πούμε για τους ακροατές που είναι.
0: Πρόεδρος της Παναγικής Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Ακινήτων. Λοιπόν, ο Αντώνης από Θεσσαλονίκη λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εκεί στην πρωτεύουσα το σουβλάκι το λέτε καλαμάκι. Το κοντοσούβλι πώς το λέτε. Κοντοσούβλι. Χοιρινό. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει βγει και κοτοπουλήσιο και μοσχαρίσιο κοντοσούβλι. Εγώ έχω μαγαζί που λέτε κουμάστε μοσχαρίσιο στη γειτονιά μου και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Αγιαντολάχ Χομεϊνί Τζούνιορ, λέει. Για την Ολυμπιακάρα του λέει. Συγχαρητήρια και σε σένα, λοιπόν. Αν και δεν έπαιξε, όπως λέει εδώ πέρα, σκουρίσει ούτε εσύ. Λοιπόν, το Ιράν και Ολυμπιακάρα να νικάνε, λέει. Πάει παράγκα των Ατοτσολιάδων. Μ' αρέσει. Τι λέει, τι σκαρφίστηκαν, λέει η Λέτα. Θα πληρώνουν 500 ευρώ ετησίως στο Δήμο για να το τρώνε επιτίδη. Πάλι καλά, δεν έχουμε να πληρώσουμε έλεος Λέτα. Καλημέρα,
3: ήταν
0: Λέτα.
3: Η είδηση της ημέρας και ευτυχώς που ήταν και υπομοιδά, αλλιώς να μας εμείς να πάρουμε χαμπάρι τίποτα.
0: Χαίρετε, λέει ο Ελευθέριος. Ο Σαμαράς όντως δεν πάθησε ως τώρα την πανόφυλα Μητσοτάκη, περίπου ήταν εκλογών το Σεπτέμβριο. Καριστιανού και Τσίπρα τσίμπησαν. Την έχει πατήσει όμως ο Σαμαράς, τότε δεν ακούγεται να έχει κάποιο τέλος προκοπή στα ανακυκλώνει αποτυχημένους. Μόνο το Σαμαρά φοβάμαι, όντως ο Μητσοτάκης, γιατί κόβει από την Οδού και αποτελειώνει πολιτικά και τη Λατινοπούλου που τόσο τη θέλει ο Μητσοτάκης για την επόμενη μέρα των εκλογών. Γεια σας, κύριε Ζαμάνη.
3: Μέχρι τις 15 Ιουνίου νομίζω θα έχουμε ακόμα Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Πολύ
3: μέχρι τις 15.
0: Άντε, να ξεμπερδεύουμε να αρχίσουμε τις δημοσκοπήσεις για να τους βάζουμε όλους πια. Ναι. Πρέπει να φτιάχνουμε 48 κάρτες δημοσκοπήσεις πια για να τους χωράμε.

0: Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Η επιλογή της Ρόδου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το νησί προβάλλεται ως παράδειγμα περιφέρειας με αυξημένο ρόλο στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον τουρισμό, τη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η βασική ατζέντα της συνάντησης αφορά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στο τραπέζι θα βρεθούν ζητήματα όπως η χρηματοδότηση των περιφερειών, η αγροτική πολιτική, η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Η Περιφέρεια υπογράμμισε ότι η έλλειψη προσιτής κατοικίας για εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς αποτελεί πλέον σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και ενιαίες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα νησιά ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει το δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Τη σταθερή και διαχρονική δυναμική της ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου επιβεβαιώνει η Ρόδος, καθώς τα στοιχεία της τελευταίας 25ετίας καταγράφουν περισσότερους από 56 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, να έχουν φτάσει στο νησί μέσω αεροπορικών θαλάσσιων και κρουαζιερόπλοιων αφίξεων. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα για την περίοδο 2001-2025, το αεροδρόμιο Διαγόρας υποδέχθηκε περισσότερους από 44 εκατομμύρια επιβάτες από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ρόδου στον ελληνικό τουρισμό. Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επισκέπτες έφτασαν στο νησί μέσω της κρουαζιέρας. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα γύρω από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις ώστε να μην ακουστούν μάρτυρες και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν καταγγείλει παρατυπίες ή είχαν συγκρουστεί με το σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι επιχειρείται φιλτράρισμα της έρευνας ώστε να περιοριστεί το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Όπως υποστηρίζει, η Ρόδος έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με τις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος, μέχρι 100 δεσιμπέλ για νυχτερινά κέντρα, αλλά μόλις 80 για μπαρ και εστιατόρια. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία των 12 νήσων στα Tourism Awards 2026 με τη Ρόδο και την Κάλυμνο να αποσπούν σημαντικές βραβεύσεις. Οι διακρίσεις αφορούν τόσο τον τομέα της φιλοξενίας όσο και την ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού που ενισχύουν τη διεθνή εικόνα των νησιών. Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, η Ρόδος εντάσσεται σε νέο κύκλο παρεμβάσεων του προγράμματος Αντινέρο 3, μέσω του οποίου προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και διαχείρισης της βλάστησης σε δασικές εκτάσεις του νησιού. Το έργο αφορά συνολικά 993 στρέμματα και εντάσσεται στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για την αντιπυρική θωράκιση ευάλωτων περιοχών. Σε οριακό σημείο δηλώνουν ότι έχουν φτάσει επαγγελματίες αλίες της Χάλκης, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου, καταγγέλλοντας ότι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας καθιστά πλέον ασύμφορη την άσκηση του επαγγέλματος. Σύμφωνα με το Σύλλογο Αλίων του νησιού, η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων έχει μετατραπεί στο σημαντικότερο παράγοντα οικονομικής πίεσης. Αν υπό τη θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος 24χρονης, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της, στα Φάντου το βράδυ της Κυριακής. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, εφαρμόζοντας κάρπα και χρησιμοποιώντας απεινιδευτή. Ωστόσο, η νεαρή δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
7: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
8: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
9: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
10: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
14: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
15: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
16: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
17: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
18: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
19: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
20: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
23: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
22: Και ηρεμία.
23: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
24: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
25: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Νιόνιος.
1: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου, μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, στάσου μωρέ, μην τρέχεις σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Τι τρέχεις, στάσου πέσε κι βούρτσα. Στάσου.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύριος μας κάνει τη τιμή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να είναι στην παρέα μας. Και φρόντισε και τα μίγδαλα, έτσι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Θα είναι μια εβδομάδα θερμοκρασιακώς ωραία και θα καταλήξει λέει και στον πρώτο μίνι καύσωνα που λέμε εμείς της
2: τώρα
0: της
2: το Αγίου Πνεύματος.
0: Το Αγίου είναι ο πνεύμα, το Αγίου Πνεύματος, ναι, θα έχει καύσωνα. Καύσωνα, τώρα καταλαβαίνεις, θα πάει 35-34, θα καούμε, θα ρίξουμε το κοντίσιον, θα λέμε πόπου κεγόμαστε, καιρός είναι αυτός και όλα τα υπόλοιπα.
2: Δεν έχει πια ένα με τον καιρό, το χειμώνα του φταίει που είναι χειμώνας, το καλοκαίρι που είναι και καλοκαίρι,
0: την άνοιξη
2: που είναι άνοιξη.
0: Τι ασχολείσαι μαζί μου, εγώ ασχολούμαι μαζί σου. Τι ασχολείσαι.
2: Λοιπόν, θα είναι όμως και θερμοκρασίες πολιτικές νομίζω αυτή τη βδομάδα.
0: Κάνε μια χαζή ερώτηση.
2: Δεν έχω ερώτηση.
0: Λοιπόν, για πες.
2: Κοίτα, νομίζω θα είναι μια περίοδος μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού που θα υπάρχει μια πλήρη αναδιαμόρφωση του πολιτικού σχεδίου.
0: Μαζάλισε με την Μπαρτσελόνα ο κύριος Τσίπρας. Είμαστε και εμείς που είμαστε Ρεάλ Μαδρίτης, πες του.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, χάσατε.
0: Μπλε, χάσατε χθες. Χάσατε, αλήθεια είναι. Να σου πω τώρα. Όχι, ήμασταν πάντα, δεν εννοούμε με την ευκαιρία τη χθεσινή. Καμιά φορά είμαστε κάθε μάδα που παίζει Ολυμπιακός. Αλλά λέω τώρα είμαστε και Ρεάλ Μαδρίτης κανονικοί.
2: Και εγώ παλιά ήμουν Ρεάλ Μαδρίτης, όταν έμαθα την ιστορία με τον Φράγκο και λοιπά, έγινα μπάρτσα.
0: Νο πολίτικο. Νο πολίτικο. Δεν ανακατεύουμε την πολιτική με τα αθλητικά.
2: Ποιο το λέει αυτό.
0: Νο πολίτικο. Ποιο εσεί το λέγατε. Το λέγατε στην εξέδρα σα χρόνια αυτό εσεί, το νο πολιτικό. Στο Καρασκάκη, πριν από 15 χρόνια. Ότι δεν υπάρχει πολιτική στο ποδόσφαιρο αυτό. Δεν θυμάσαι καθόλου. Έχει πάει καθόλου σε κάτι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αύριο το βραδάκι, απόγευμα θα δούμε. Προ το βραδάκι, φαντάζομαι. Πάμε στα δελτία ειδήσεων. Θα μάθουμε. Το χρώμα το ξέρουμε. Θα είναι μπλε και κόκκινο. Το μπλε τη πατρίδα, το κόκκινο των αγώνων. Έτσι δεν είπε ο πρόεδρος. Αλέξης, είπε λοιπόν αυτό. Αύριο θα μάθουμε και αύριο θα δούμε, νομίζω εγώ, και από το πώ θα κάτσουν οι παριστάμενοι. Και ξέρεις, το τι θέλει να δείξει προς τα έξω, τι θέλει να περάσει προς τα έξω.
2: Δεν νομίζω. Απόφαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν θα πάνε.
0: Ναι,
2: δεν πάει κανείς.
0: Ναι,
2: ναι. Δεν είναι δηλαδή όπως πριν.
0: Γιατί πια έχει γίνει κομμωδία αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Να πηγαίνουν οι βουλευτές τους ένα κόμμα καινούριο να λένε ότι θα πάνε σε αυτό και να υπάρχει κόμμα ταυτόχρονα.
2: Κοιτάξτε τώρα, τι υπάρχει τώρα να είμαστε δίκαιοι. Πρώτον, ναι. Έχουμε στον χώρο της κεντροαριστεράς μια πλήρη ανασύνθεση. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα δίλημα τώρα ο Φάμελος αν θα εισηγηθεί να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές με μια μικρή συμμαχία άλλων δυνάμεων ή να πει ότι εγώ δεν αναστέλλω τη δράση μου, υπάρχω, αλλά δεν κατεβαίνω σε εκλογές και πηγαίνω και στηρίζω όποιος θέλει από εμάς το κόμμα Τσίπρα.
0: Σωστά.
2: Σε αυτή την υπόθεση θα αντιδράσουν Πολάκης, Παπάς, Αδούρου κλπ. Και θα προσπαθήσουν να πάρουν την πλειοψηφία ώστε να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν το καταφέρουν, θα φύγουν, αν ο Φάμελος δηλαδή πάει με αυτούς, θα του φύγουν οι υπόλοιποι ανάμεσα στο οποίο και οι πιο στενοί του συνεργάτες και μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών στην πορεία από το φθινόπωρο.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Την Τετάρτη θα φύγουν άλλοι 5 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά. Θα πάψει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ.
2: Τώρα έχει 11. Έφυγε ένας, ο μειονοτικός που είχε 12 και μένει με τους 11. Θα φύγουν 5, 10 θέλει για να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
2: Τελείωσε και εκεί. Με ποιον θα πάει, ο Βαρουφάκης δεν θέλει να πάει. Ήθελε μόνο τον Γαβρίλη Σεκελαρίδη, όχι τους παλιούς υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζακαλώτο που τον άλλαξε στο Υπουργείο Οικονομικών με τα μνημόνια, τον Σκουρλέτη, τον Φίλα του θέλει αυτούς. Λέει, δεν πάω με αυτούς, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Θες και κύριε Γαβρίλη μου να έρθεις. Λέει, δεν θέλω μόνο, ούτε το άλλο, κόμμα ολόκληρο είμαι. Λοιπόν και σε ζητάει τώρα τι θα κάνει.
0: Κόμμα ολόκληρο δεν είναι θέλω να πω.
2: Κόμμα είναι, εντάξει.
0: Δεν χωράει και στο Μαρακανά, ας πούμε. Αυτό
2: άλλο
0: αυτό,
2: ρε παιδί μου. Άλλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και εκεί μία κίνηση. Θα έχουμε κόμμα Σαμαρά. Το οποίο επίσης θα επιδράσει στον χώρο και της Νέας Δημοκρατίας και στον χώρο της κεντροδεξίας. Θα το έχουμε. Όλες οι πληροφορίες, τουλάχιστον δικές μου, επιμένουν ότι θα είναι μέχρι τα μέσα Ιουνίου και εκεί θα κλείνει το μάτι σε αυτό το κόμμα ο Κώστας Καραμαλής και θα είναι και ορισμένοι υποψήφοι βουλευτές οι οποίοι θα είναι βουλευτές.
0: Πώς θα το κλείσει το μάτι,
2: ας πούμε, αύριο που θα μιλήσει σε εκδήλωση για το βιβλίο του Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, εκεί πάρουν μπροστά

0: να απέναντι στην κυβέρνηση για να δείξει και να εδραιώσει τη θέση του ως εξωματική αντιπολίτευση και δεύτερο κόμμα, τουλάχιστον στο παρόν, μέχρι να γίνει και πρώτο όπως φιλοδοξεί.
1: Έχει μια.
0: Θα έχουμε τον κύριο Βελόπουλο μέσα στη εβδομάδα, τον έχουμε.
1: Ναι,
0: εδώ,
1: πιθανό.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
1: Λοιπόν, έχει το εξής το ΠΑΣΟΚ. Έχει μια. Θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Τώρα, σκιώδη κυβέρνηση, λέει, θα κάνει και ο Τσίπρας λίγο αργότερα, αλλά θα δούμε πόσες σκιώδες κυβερνήσεις θα υπάρχουν,
0: ναι.
1: Ώστε να υπάρχει, να παίζει του μάν τους υπουργούς το μεάρχες του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Έχει και μια εισήγηση να κάνει πρόταση μομφής.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω δεν μπορεί να την δεχθεί ο κ. Ανδρουλάκης αυτή, γιατί όλοι θα πούνε ότι το κάνει γιατί φοβάται τον Τσίπρα και το Τσίπρας και αυτό θα γίνει στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι θα πάει η πολιτική ζωή μέχρι το καλοκαίρι. Θα φύγουμε για διακοπές και το φθινόπωρο. Οι δημοσκοπήσεις που επαναλαμβάνω ξεκινάνε όλες οι εταιρείες από σήμερα. Για να δουν και πώς μετριέται μέχρι τώρα η κυρία Καρίστια μου. Πώς θα μετρείται αύριο που θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας και μεθαύριο τι αποτελεσματάκι. Το κόμμα Τσίπρα, πώς πάει η κυβέρνηση. Τι προοπτικές έχουν σε μάτια, τα μετράνε όλα. Στο τέλος της εβδομάδας λοιπόν θα έχουμε δημοσιοποίηση πολλών δημοσκοπήσεων.
0: Λέει ο Θήμιος, ένα σπίτι, ένα μαγαζί 30 και 30 ίσον 120, ΦΠΑ 170 ευρώ επί 6 δίμηνα, κάνει ένα χιλιάρικο ακόμα το χρόνο, δεύτερο ΣΕΜΦΙΑ πλάς. Κάτσε να δούμε αν θα το κάνουν πριν από τις εκλογές αυτό. Όλο μουσική για ουζερί, λέει, βάζει, δεν μου φαίνεται. Εμείς βάζουμε μουσική για ουζερί. Τι είδες κανένα μουσική μαζεμένες για ουζερί, εγώ δεν είδα. Καλημέρα στο Γιάννη και στο όμορφο σουλάρι με 15 βαθμούς. Γεια σας κύριε Τασόπουλε, καλημέρα σας. Λέει να πούμε με αφορμή την κατάξυση του 4ου Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό ότι πρέπει να είσαι ειδικό είδο βλαμμένου, λέει, και μετά από την επιτυχία να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ρε παιδί μου, έχουμε πει. Δεν διαφωνώ εγώ μαζί σα ότι αυτό όλο δεν θα έχει κανένα γούστο.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα δεν έχει τη διάρκεια, το κάνει πλάκα. Τι λέει τώρα, κι εγώ αν είμαι Ολυμπιακό θα έλεγα. Κι εγώ αν είχα πάρει ένα ευρωπαϊκό στο Καραϊσκάκι και ένα ευρωπαϊκό στο Δάκα, θα έλεγα, θα έκανα πλάκα στου φίλου μου, γιατί παιδιά. Στα γηπεδάκια σας πέσα και πήρα δύο ευρωπαϊκά.
1: Ξέρετε, παιδιά,
0: πλάκα είναι αυτό. Τι να
1: όταν
0: κάνουμε
1: ο Ολυμπιακός
0: τώρα.
1: Είπε μέχρι τέλους και έπεσε κατηγορία κλπ. Τι είχε νόημα ο Παναθηναϊκός μόνος του να παίρνει πρωτάθλημα, ποιο θα πειρέψει. Δηλαδή, εγώ είμαι από αυτούς τους φιλάθλους, ως κανονικός Ολυμπιακός, που θέλω πάντα να χάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά θέλω πάντα να είμαστε και αντίπαλοι.
0: Να.
1: Να είμαστε μαζί, δεν γίνεται αυτό. Είναι
0: μα δεν έχει
1: αρρώστια,
0: γούστο, ρε, εσύ, ναι. Δεν έχει γούστο.
1: Αυτό είναι το πείραγμα, η πλάκα.
0: Φαντάζεσαι τώρα ένα πρωτάθλημα που θα είμαστε όλοι μια ομάδα.
1: Γιατί
0: θα είχαμε κανένα άγχος. Άντε και θα χάναμε. Και θα γινότανε. Ποιος θα μας πείραζε την άλλη μέρα, κανένας. Μετά λες πώς θα πάω στη δουλειά μου αύριο. Βλέπεις, από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και στο λέω με τα λόγου γνώσεως μεγάλων πολυεθνικών που διαχειρίζονται εκατομμύρια μέχρι ξέρω εγώ το τελευταίο ξέρω εγώ που είναι στους δρόμους και βγάζει το μεροκάματο με τον πιο απλό τρόπο στην αγορά.
1: Έτσι.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Και μη σου πω ότι μετατρέπεται σε λαχαναγορίτη με την καλή έννοια της έννοιας και το στέλεχος στο κορυφαίο των μιας μεγάλης τράπεζας, λέω τώρα εγώ. Έτσι.
1: Εδώ έχουμε τον Αλέξανδρο της Κατερίνας της Πλατή που ούρλιαζε χθες στο γήπεδο και η φωνή του δεν ακούγεται. Το θέλω στο Βαρδουλάκι να δούμε πώς θα βγει.
0: Βραχνιασμένο θα
1: βγει. Πώς θα βγει στην Νίκη Λιμπεράκη.
0: Όλοι,
1: μετά,
0: εγώ την Κυριακή την περασμένη στο γήπεδο κρατιόμουν να σου λέω με τα χίλια ζόρια. Γιατί έπρεπε να κάνω ραδιόφωνο και τηλεόραση. Αύριο και λέω δεν γίνεται να φωνάζει. Σκάσε, μη φωνάζει.
1: Θα κουβεντιάσουμε για τον μπάσκετ τις επόμενες ημέρες. Γιατί αλλάζει η Ευρωλίγκα, έχουν πολλές προκλήσεις μπροστά. Μπορεί να έρθει και να έχουμε ευρωπαϊκό NBA. Πώς θα υπάρχουν, ποιες χώρες θα μπουν μέσα, ποιες ομάδες, τι θα γίνει. Έχουμε καιρό αυτά να τα κουβεντιάσουμε. Τα ακούτε για τις αθλητικές εκπομπές το απόγευμα εδώ. Λοιπόν, με συγκίνησε ένα θέμα στην απογευματινή. Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
0: Έτσι,
1: είναι το πραγματικά θρηλυκό ξύγινο κτίριο. Έτσι. Το μεγαλύτερο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όποιος έχει πάει και το έχει δει, πραγματικά του πιάνει την καρδιά. 60 χρόνια έχει, 6 δεκαετίες και βάλε.
0: Καλά.
1: Έτσι να γίνει κάτι εκεί.
0: Γενικά, όποιος πάει, ας πούμε, στο ζωγράφιο, στη μεγάλη του γέννη σχολή, σωστό. Σε όλα αυτά, του βγαίνει ψυχή του, βλέποντας όλα αυτά τα φοβερά κτίρια, τα πιο πολλά είναι πάρα πολύ όμορφα κτίρια, τα οποία κάποια έχουν και ζωή, όπως το ζωγράφιο, η μεγάλη του σχολή έχουν ακόμα αυτές, αλλά έχει επέξω τον αριθμό κάθε τμήμα και τα ονόματα των παιδιών που είναι εκεί. Είναι, ξέρεις, 4 παιδιά, 3 παιδιά, 5 παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: εκεί είμαστε.
1: Ρεπορτάζ...
0: Με την Τουρκία, η οποία ετοιμάζει φουλ πλέον την ιστορία της γαλάζιας πατρίδας.
1: Έχει σήμερα Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ο κ. Γεραπετρίτης. Ενημερώσει τους εκπροσώπους των κομμάτων για το τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα.
0: Καλό θα ήταν εδώ στον τομέα αυτό, συγγνώμη, μια υποτυπώδη συνεννόηση να μπορέσουμε να έχουμε. Καλό θα είναι. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο.
1: Λοιπόν, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν στο ρεπορτάζ της Κλέρης Τζορτζάκης την απογευματινή, δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειες του Πατριαρχείου.

0: να συγκεντρωθεί το ιδιαίτερο υψηλό τίμημα που χρειαζόταν για τη διάσωση του μοναδικού αυτού συμβόλου του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, έτσι, το οποίο έχει ήδη καταρρεύσει σε πολλά σημεία του, κάτι που αδίγησε στην απόφαση να γίνει προσοδοφόρο ξενοδοχείο. Όπως ακριβώς δηλαδή, κατά μία περίεργη λέει ηρωνία της ιστορίας, ήταν και ο αρχικός προορισμός του όταν κατασκευάστηκε το 1898 από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Αλεξάνδρ Βαλορί.
1: Ήταν να γίνει ξενοδοχείο.
0: Για λογαριασμό της εταιρείας που διαχειριζόταν το Orion Express, παρακαλώ.
1: Α, και ήταν να γίνει ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Έγινε τελικά ορφανοτροφείο.
0: Μπράβο.
1: Και τελικά θα γίνει ξενοδοχείο.
0: Μετά από 60 χρόνια.
1: Το όνειρο του αρχιτέκτονα. Ναι. Δεν βρέθηκαν χρήματα.
0: Ναι, δηλαδή, ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πολλά τα λεφτά, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν πάρα πολλά λεφτά και κατά καιρούς βοηθάνε, ξέρεις, ευεργέτες που τους λέμε, Δεν βρέθηκαν οι ευεργέτες στην περίπτωση αυτή, έτσι. Τι λέει, καλημέρα, πρέπει να η Μαρία λέει. Καλημέρα, Μαρία.
0: Μισό να σε κόψω μόνο εδώ. Η Ελένη Ζαρίφη το αγόρασε το 1903 και το πρόσφερε στην Εκκλησία για να γίνει ορφανοτροφείο. Μια και είπε για αυτούς που κάνουν προσφορές.
1: Ναι, τους εθνικούς ευεργέτες του λεγόμενους που υπάρχουν και υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, έτσι. Αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Θυμούμαστε, λέει ο Πατριάρχης, με ευγνωμοσύνη όλους τους διευθυντάς και τους δασκάλους που προστάτευαν και μόρφωσαν τα παιδιά της ομογένειας των λόφων του Χριστού. Τα έχει πάει και έτσι, δεν φοβερό.
1: Λέει λοιπόν η Μαρία, καλημέρα. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που παραχωρούμε γήπεδο για διεθνή οργάνωση και αν παίζει η εθνική ομάδα, το ειρωνεύεται. Δεν ξέρω αν είμαστε η μοναδική χώρα. Γιατί. Ότι το έδωσε το γήπεδο στον Παναθηναϊκό και τώρα κάνει πλάκα, ας πούμε, ο άλλος ότι.
0: Αυτό λέει, για το πήραμε το Σάββατο.
1: Όχι. Νομίζω ότι παραχωρούμε για διεθνή οργάνωση και αν παίζει η Ολυμπιακή Ομάδα, ενέβητο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πήραμε στο γήπεδο σα.
0: Δεν το έδωσε το γήπεδο. Το γήπεδο έγινε μεγάλη προσπάθεια να πάρει τον τελικό εκεί. Έγινε μάχη μεγάλη.
1: Με την
0: Ολυμπιακό Σταυρό, βέβαια κλπ. Και μετά εκεί θα πάνε τέσσερις καλύτερες ομάδες. Δηλαδή, θα πάει όποια έχει το γήπεδο ή όποια δεν έχει το γήπεδο.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Λέει αυτό που έλεγα πριν. Ότι να, και εγώ. Επειδή το είπα, εγώ το είπα πριν. Είπα ότι και εγώ αν είχα πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα στο Καραϊσκάκης και πώς το λένε, Ευρωπαϊκή Κούπα στο άλλο άθλημα σε εκεί, και εγώ θα έκανα την πλάκα μου. Αλλά τι θα πιστεύω
0: τώρα, είναι ο Γιαννακόπουλο στο Σεφτο. Σε τι ηρωνία
1: θα έκανε την πλάκα. Το θυμάμαι σε ένα. Θυμάμαι που είχε σε ένα βίντεο που ήταν στο σκάφο του επάνω και έλεγε ωραίο οικόπεδο. Θέλω να κάνουμε βελίτσε. Ήταν την περίοδο που κάθε φορά προχώρησα, σα κέρδιζε.
0: Ναι, ναι, έλεγε το εξοχικό.
1: Από εκεί ξεκίνησε το εξοχικό. Είπε εξοχικό και πείνασα. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πάμε.
1: Κάτσε πίσω λεπτό. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις στο 811888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 811888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε διαλυματάκι. Επιστρέφουμε.
0: Και αφού ευχαριστήσω τον φίλο μας τον Γιώργο του Σωτηρέλη που μας ακούει, λέει: η ομάδα της αριστεράς στην Ισπανία είναι Αθλέτικο, όχι Μπάρτσα. Ορίστε, να την πάθουμε.
1: Η τρίτη ομάδα που έχει παίξει ο Ντέμις είναι αυτή. Είναι και η τρίτη η οποία παίρνει κάτι από τα τηλεοπτικά ποσοστά. Τα παίρνουν δύο μεγάλες ομάδες, τα πολύ πολύ βαριά. Κάτι παίρνει και Αθλέτικο και μετά από εκεί κάτω το χάος. Δεν το ξέρω αυτό που λέει ο κ. Σωτηρέλη. Για να το λέει, δεν το ξέρει. Μπλε κόκκινα είναι και εκείνη νομίζω. Σαν την Μπαρσελόνα, σαν τον Πανιόνιο και σαν το κόμμα Τσίπρα. Πάμε.
2: Κόσμος 938.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακάρ. Οδηγείς στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: παιδιά.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι να είναι, ρε φίλε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είναι η Ιωτερολοκανανία είναι ο πιο, νομίζω, πιο μεγάλο σε έκταση, πώς το λένε, νομός της χώρας. Ναι. Είναι η Ιωτερολοκανανία.
2: Σωστό.
1: Και έχει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς οι οποίοι είναι γύρω-γύρω μας. Δηλαδή, ας πούμε, έχω δεξιά μου έναν εδώ πέρα από την Πάλερο.
2: Εγώ,
1: και έχουμε και ένα συνομιλητή μας από την Ιωτερολοκανάνα. Τον κύριο Γρηγόρη Θοδωράκη, ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ήταν. Και είναι. Στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
2: Νομίζω ότι το μεσολόγιο πρέπει να είναι ο κύριος Θοδωράκης.
1: Μια εποχή θαρώ ήταν και λογογράφος του, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Θοδωράκη.
3: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή. Να ξεκινήσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη.
1: Περίμενα, είμαι σίγουρος. Ξέρω ότι είναι και Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Πέστε τα, σας ακούμε.
3: Παρακαλώ.
1: Λέω, τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που δώσατε.
3: Τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λοιπόν, γιατί ήταν μια μεγάλη νίκη στο Ολυμπιακό, νομίζω, του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού αθλητισμού και νομίζω ότι με βάση τη συνολική απόδοση που είχε ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ήταν μια καθόλου άξια επικράτηση. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη χρονιά.
1: Το καταλάβαμε ότι είστε Ολυμπιακός.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Είστε και Μπαρσελόνα στην Ισπανία.
3: Είμαι
1: και Μπαρσελόνα στην Ισπανία.
2: Και Πανιόνιος.
3: Συμφωνούμε. Και είμαι και Πανιόνιος από τα εφηβικά μου χρόνια που έκανα την επανάσταση, παρότι η οικογένεια Ολυμπιακή κλπ. Αλλά ήταν εποχή του Αλέφοντ τότε στην πλατεία με, τέλος πάντων, με, και ναι. Και βέβαια ο Πανιόνιος είχε και πολύ καλή ομάδα στο μπάσκετ και ήταν Βικτόριο πάντα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
1: Και είστε και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, είστε εκεί κοντά στην Αμαλία, στα γραφεία του τακτικά από ό,τι μαθαίνω, από τα ρεπορτάζ που λίγο κάνω εγώ, λίγο περισσότερο εδώ Βασίλης.
3: Ένας απλός συνεργάτης είμαι, από τους πολλούς που βοηθάνε για να πάει καλά και να έχει επιτυχία το νέο
2: εγχείρημα. Για πάμε τώρα λίγο, αύριο περιμένετε κόσμο.
3: Κοιτάξτε, αύριο θα είναι η αρχή, πιστεύουμε, μιας ελπιδοφόρας πορείας. Θεωρούμε ότι θα έχει κόσμο, έχουμε πολλά τηλέφωνα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος προστρέχει εθελοντικά να βοηθήσει το εγχείρημα, θέτει τον εαυτό του στη διάθεση του νέου φορέας. Αυτό συμβαίνει και στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δείχνει ότι ο νέος φορέας αναπτύσσει μια δυναμική από κάτω. Πραγματικά η κοινωνία έρχεται κοντά μας και αυτό ευελπιστούμε να το χτίσουμε ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.
2: Μας βοηθήσετε λίγο ιδεογραφικά. Στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει μια ομιλία, θα παρουσιάσει την πλατφόρμα. Καλά, θα πει το όνομα. Εννοείται, αν δεν έχει διαρρεύσει και δεν το μάθουμε μέχρι τότε. Τι άλλο θα έχει?
3: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, θα παρουσιάσει το έμβλημα του νέου φορέα, θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη και έχω την άποψη ότι θα παρουσιάσει και κάποια βασικά σημεία όσον αφορά και το πρόγραμμα αλλά και την οργανωτική λειτουργία του νέου φορέα.
2: Τώρα η διακήρυξη.
3: Τα υπόλοιπα είναι κοντά η ώρα και νομίζω.
2: Η διακήρυξη θα έχει 200 περίπου ονόματα, τόσα χρειάζονται με βάση τους κανονισμούς της χώρας. Καλά, έχω καταλάβει.
3: Κοιτάξτε, η διακήρυξη
2: θα υπάρξει,
3: θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Σκουρή, η οποία θα ανοίξει την ίδια στιγμή και καλούμε κάθε πολίτη αυτής της χώρας να μπει και να γίνει μέλος του κόμματος. Γιατί δεν θα είναι απλά μια ψηφιακή πλατφόρμα στατική, θα δίνει τη δυνατότητα για μια ζωντανή διαδικασία όπου εκεί μέσα θα αναπτύσσονται θεματικές ομάδες, οριζόντιες ομάδες, θα υπάρχουν διάλογοι, θα υπάρχουν επεξεργασία θέσεων. Επομένως, η ψηφιακή πλατφόρμα θεωρούμε ότι θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα μας βοηθήσει στη διαμόρφωση των θέσεων και στην καλύτερη υγείωση του νέου φορέα.
2: Όσο ξέρετε, και πιθανόν ξέρετε, αυτό δεν θα σας πω. Ναι. Θα είναι νέοι άνθρωποι, θα είναι παλιοί άνθρωποι, θα τους ξέρουμε, θα είναι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είναι το προαπαιτούμενο, το νομικό για το προσωπικείο. Από εκεί και πέρα, αν θα είναι 200, αν θα είναι 300, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα είναι. Γίνεται μια προσπάθεια να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα εκφράζουν, ας πούμε, την ολικά την κοινωνία, ηλικιακά, επαγγελματικά. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι ότι η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή σε όλους. Όποιος θέλει, την ίδια στιγμή μπαίνει και γίνεται μέλος του νέου φορέα. Υπογράφει τη διακήρυξη και εφόσον το επιθυμεί, γίνεται και μέλος. Αυτό είναι νομίζω το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε.
2: Ακόμα και αν είναι βουλευτής.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μέλος κάποιου άλλου κόμματος να.
2: Αν είναι βουλευτής ορτάδημα, μπορεί να είναι εξάρτητος.
3: κοιτάξτε, νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει με σαφήνεια ότι το νέο φορέας δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω το έχει πει, το έχει καταστήσει σαφές, οπότε από εκεί πέρα νομίζω δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι άλλο σε αυτό.
2: Τώρα, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί, να μην διαλυθεί, γίνεται μια συζήτηση να σταματήσει να υπάρχει, να συνεργαστεί μαζί σας, λένε πολλά στελέχη. Ποια είναι η δικιά σας θέση?
3: Ο κύριε Σκουρή, ειλικρινά δεν υπάρχει, δεν έχουμε θέση σε αυτό, δεν μπορούμε εμείς να υποδείξουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα οργανά του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές τους. Δεν καμία αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το νέο φορέα, ασχολούμαστε με την κοινωνική υγείωση που πρέπει να πετύχουμε, ασχολούμαστε με το πρόγραμμά μας. Δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν τα άλλα κόμματα και υπάρχουν στελέχη στα άλλα κόμματα. Είχαμε τον κύριο Παπά την περασμένη εβδομάδα εδώ, ο οποίος από ό,τι ξαναμαθαίνουμε το ρεπορτάζ δεν είναι στο σχεδιασμό του ιδιού του κύριου Τσίπρα να το συμπεριλάβει στο νέο κόμμα. Είναι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αυτό τον θέλει ο κύριος Τσίπρας, μαθαίνουμε, ούτε η κυρία Δούρου και άλλα στελέχη τα οποία μένουν πίσω. Έχουν βουλευτές και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και πρώτη γραμμή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω ενδεχομένως εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας φύγει όποιος θέλει και θα συνεχίσουμε την πορεία μας ως ΣΥΡΙΖΑ με το κτίριό μας, την επιχορήγηση, και όποιος θέλει ας μείνει πίσω και όποιον δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί πώς θα αντιμετωπίζονται τώρα, παιδιά, τι θα γίνει? Εγώ προσπαθώ σαν τρίτος να καταλάβω απ' έξω που δεν παρακολουθώ από κοντά το ρεπορτάζ, πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα?
3: Κύριε Ξενάκη, καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, είναι εύλογο. Από εκεί και πέρα, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα.
1: Ναι, ναι.
3: Εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι κάθε μέρα και περισσότερο να τρέξουμε στην κοινωνία, να δημοθούμε την κοινωνία, να βρούμε νέους ανθρώπους, να βρούμε άφθαρτα στελέχη, να στελεχώσουμε το φορέα, να δουλέψουμε προγραμματικά, να δουλέψουμε οργανωτικά. Νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα. Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τι θα κάνει ο Θεοδωράκης, τι θα κάνει ο Ξενάκης, τι θα κάνει ο Σκουρής.
1: Ναι.
3: Την ενδιαφέρει αν θα υπάρξει μια πρόταση η οποία θα μπορέσει να δώσει μια προοδευτική διέξοδο απέναντι σε μια κυβέρνηση που θεωρούμε ότι κάθε μέρα και περισσότερο κάνει ζημιά στη χώρα. Αυτό είναι το στοίχημα σε εμάς. Θα μου επιτρέψετε να μην πω σε αυτή τη συζήτηση, η οποία νομίζω δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
2: Το όνομα προφανώς δεν μπορείτε να μας το πείτε. Μήπως μπορείτε να μας πείτε, θα παρουσιάσει κάποιος τον κύριο Τσίπρα, θα είναι στο πάνελ, ποιος θα το παρουσιάσει?
3: Κύριε Σπουρή, αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερα. Εσείς έχετε καλό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι ίσως.
1: Θα τα γράψει στις Σκουρίς αύριο το πρωί. Και θα μας τα πει μετά εδώ.
3: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά και θα υπάρξουν και εκπλήξεις αύριο. Αλλά θα έχουμε.
2: Συγγνώμη, εκπλήξεις ως προς τα πρόσωπα ή προς.
3: Κύριε Σκουρή, θα τα δούμε όλα στην ώρα τους.
1: Ωραία. Ο στόχος ποιος είναι. Πέστε μας το στόχο. Ο στόχος
3: της αυριανής εκδήλωσης.
1: Όχι, ο στόχος του νέου κόμματος ποιος είναι?
3: Κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, είναι προφανές ότι εδώ ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα φέρει όχι απλώς την πολιτική αλλαγή στη χώρα, αλλά φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά.
1: Μισό.
3: Να δημιουργηθεί μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
1: Μάλιστα.
3: Η οποία θα εκφραστεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
1: Έχετε
3: δεν,
1: ο στόχο.
3: Δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν λέμε ότι είναι εύκολο. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή αγώνα, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και ο κοινωνικός χώρος και ο πολιτικός χώρος, ώστε ο νέος φορέας να μπορέσει πραγματικά να εκφράσει αυτή την κοινωνική πλειοψηφία.
1: Έχετε στόχο να είστε κάποια στιγμή στις εκλογές πρώτη και αυτοδύναμη, για παράδειγμα?
3: Θέλουμε να είμαστε πλειοψηφία στην κοινωνία πρώτα.
1: Καλά,
3: και αυτό θεωρούμε ότι θα μεταφραστεί και στη Βουλή.
1: Και
3: τώρα
1: στη Βουλή.
3: Τα όλα στην ώρα τους. Βήμα-βήμα θα χτίσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Μάλιστα, να μην επιμείνουμε άλλο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοδωράκη. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
3: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
1: Ένα εξαίρετο.
2: Ο κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και όπως είπε πριν ο Σωτήρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και εξαίρετος άνθρωπος. Επειδή το ξέρω και προσωπικά, μιλάμε για ένα διαμάντι πραγματικά. Είναι τυχερός ο κ. Τσίπρας που τον έχει συνεργάτη. Να το πω και αυτό. Τον θεωρώ έναν πολύ ευγενής άνθρωπος με τις ιδέες απόψεις του, με τις οποίες εγώ στο 80% διαφωνώ. Αλλά επειδή έχει τύχει να μιλήσουμε πολύ, μακάρι τα στελέχη όλων των κομμάτων να είχαν και την κατάρτιση ανθρώπων σαν τον κ. Θεοδωράκη. Και την ευπρέπεια και όλα τα υπόλοιπα. Θα ήταν η πολιτική μας πάρα πολύ καλύτερη. Αυτά. Έχω ξαναπεί για πολιτικό τόσο καλά λόγια.
2: Γνωρίζω, όχι. Από ό,τι γνωρίζω είναι και αυτός που τηλεφωνεί σε διαφόρους και πάνε και υπογράφουν την διακήρυξη.
1: Εντάξει.
2: Ξέρει περισσότερα, θέλω να πω.
1: Αυτό που ξέρω επίσης είναι στην Λογαρνανία θα γίνει της κακομήρας, γιατί είναι εκεί ο κύριος Θεοδωράκης, Είναι εκεί ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, που είναι και αυτός ένα πολύ καλό και δυναμικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται και ο κύριος Μωράητης, έτσι δεν είναι, ο οποίος έχει τη...
2: Ο κύριος Μωράητης Πασόκ πια.
1: Α, έφυγε, α, έφυγε. Γι' αυτό έφυγε. Ποιος άλλος είναι η ΣΥΡΙΖΑ, εσύ που ξέρεις την περιοχή.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι και που θα πάει, ήταν ο Γιώργος Βαρεμένος.
1: Α, ήταν ο Γιώργος Βαρεμένος, εντάξει. Αυτοί οι δύο είναι βασικά. Αυτοί οι δύο.
2: Θα δούμε μέχρι τότε, όχι να γίνει.
1: Ναι, λέω η βασική. Άντε να ξαναβγεί, λέει ο ψεύτης ο αριστερός. Καλημέρα σα, κύριε Πέτρο. Πώ το λέει, το διάβασα πάνω στην τύχη. Καλημέρα στον Τζίμι. Λέει ρε σκουρί, καλέσε τον άνθρωπο και αντί να ρωτήσετε για το κόμμα Τσίπρα, αρχίσετε πάλι κουτσομπολιό. Ποιο είναι το κουτσομπολιό, για το κόμμα Τσίπρα ρωτούσαμε. Πώ θα λέγεται, ποιου θα δούμε, ποια στελέχη θα έχει. Υπάρχει άργη, αφήστε το Αλέξη που είδα τυχόν Μάρτιο. Μία ερώτηση κάνω, καλή εβδομάδα Ράνια. Στην Κουμουνδούρο ρωτάει. Δεν έχω να πάω στην Κουμουνδούρο πάνω από 5 χρόνια, 6. Οπότε δεν ξέρω τι αφήσει έχει απ' έξω. Και αν υπάρχει αφήσα του κύριου Τσίπρα.
2: Φαντάζομαι πως όχι. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πια μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και εγώ έτσι φαντάζομαι. Καλημέρα στον Γιώργο από την Άρτα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Όπως λέει και αυτός. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα, αγόρια. Καλή εβδομάδα. Λιακάδα με 19 βαθμούς στο Ελσίνκι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, που αγαπάει τον Ολυμπιακό και δύο μαζί εμένα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σου. Ηλία είναι Παναθηναϊκός, θέλω να σου πω έτσι. Άρα με πολύ βαριά καρδιά το έγραψε. Αυτό το έγραψε όμως ο άνθρωπος. Καλημέρα, συγχαρητήρια στην ομάδα του Πειραιά. Αλλά μήπως να φτιάξουν τίποτα σύγχρονα γήπεδα για να μην αναγκάζονται να νοικιάζουν σαν εργατικές κατοικίες. Λέει, μοιάζουν φάλιρο το Καραϊσκάκι με όλο το σεβασμό. Εντάξει, το Καραϊσκάκι δεν είναι πολύ όμορφο γιατί είναι φτιαγμένο γήπεδο μέσα 1,5 χρόνο. Δεν είναι... Έγινε τσακ μπαμ. Δηλαδή πότε γκρεμίστηκε το προηγούμενο και πότε φτιάχτηκε ήταν κάτι εντυπωσιακό. 2003 γκρεμίστηκε νομίζω το ένα, 2004 φτιάχτηκε το άλλο.
2: Υπάρχει σχέδιο από ό,τι έχω καταλάβει για 50.000 θέσεων.
1: Ναι, υπάρχει.
2: Κολλάει τώρα στην μετακίνηση στο ΆΚΑ του Ολυμπιακού γιατί το θέλει. Το έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι αποκλειστική σύμβαση. Όντως χρειάζονται γήπεδα πολύ πιο καλά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Το γήπεδο που έγινε ο τελικός χθες είναι πάρα πολύ ωραίο στάδιο.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά είναι σούπερ. Φαίνεται από ό,τι φαίνεται.
2: Και οπότε φαίνεται θα γίνει και το ΆΚΑ. Ναι. Αλλά πια η Euroleague είναι μια τεράστια έτσι, επένδυση. 4 δίστοιχες λέει συντονικά είναι η αξία της.
1: Ναι. Έχει ωραίες συναυλίες. Ήταν η Iron Maiden. Αυτό από 75 μέχρι 85 πριν ο καθένας από αυτούς, δεν είναι. Ήσουν και εσύ. Πόσο χρόνο είναι μεγαλύτερος από τους Iron Maiden, 85, 83, 82. Ω, μόνο τόσο. Έλα ρε.
2: Και, ναι. και από τα παιδιά που είναι από κάτω.
1: 60, 50. Είχε 12 ετών παιδί που ακούνε Iron Maiden.
2: Βεβαίως, είναι ολόκληρη, γι' αυτό το λέω. Είναι...
1: Σαν τον Μπάριο είναι.
2: Μακάρι να είμαστε κι εμείς.
1: Να πάω ακούσω εγώ Iron Maiden. Ούτε επιπληρώμη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να μπούμε κι εμείς. Μισή Ελλάδα έτσι θα συζητάει. Γι' αυτό συζητάει σήμερα. Μη σου πω και παραπάνω από τη μισή. Η μισή συζητάει πανηγυρίζοντας και η άλλη μισή απαντάει. Για το τι έγινε χθες με τον Ολυμπιακό, ο οποίος το πήρε επιτέλους έτσι το τέταρτο. Και ο Αλέξανδρος Σόμογλου έχει φωνή καθόλου, του έχει μείνει λίγο. Είμαι περίεργος να ακούσω αν του έχει μείνει καθόλου φωνή. Ο επικεφαλής του μέσα του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς πας από φωνή? Καμιά κορτιζονούλα το έτσι αυτό. Ναι.
1: Σωτήρη μου, επέτρεψε μου λίγο πριν πάμε στον μπάσκετ, που φυσικά μόνο πολύ το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Να πω λίγο και δημόσια, γιατί το μάθαμε χθες το βράδυ τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Δέλα προσωπικά και στην οικογένειά του και στους συγγενείς του κόσμου στο Κώστα. Την είδηση εμείς την πληροφορηθήκαμε όταν ήμασταν λίγο μετά το τέλος του live τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, όλα ωραία οι αθλητικές, αλλά η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Έφυγε ένας υπέροχος άνθρωπος, όσοι την ήξεραν από κοντά. Οπότε ξεκινάω με αυτό και τώρα μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε.
0: Τι να σου πούμε, εσύ θα μας πεις, εγώ θα σου πούμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Καταρχήν να μας πεις για το χθεσινό παιχνίδι. Έλεγα εγώ όταν μπήκα μέσα το πρωί και ο Βασίλης εδώ είναι, θα πει. Ότι επειδή το είδα το μάτς, η Ρεάλ στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνίδι ήταν καλύτερα από τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται.
0: Συμφωνείς, ναι.
1: Να το δούμε λίγο λοιπόν αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δεδομένο ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τη φετινή Ρεάλ.
0: Ούτε συζήτηση. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Γι' αυτό και λέγανε πάρα πολύ, ξέρεις, με την απουσία και τον τραυματισμό και του Γκαρούμπα και την απουσία ουσιαστικά σέντερ από το ρόστερ, από τη δωδεκάδα, ότι θα ήταν ένας περίπατος του Ολυμπιακού. Άμα γνωρίζεις πώς λειτουργεί ο οργανισμός της Ρεάλ, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει περίπατος.
0: Ναι.
1: Γιατί, πρώτον, έχει έναν πανέξυπνο, το είπε Φουρνιέ στη συνέντευξη τύπου, έχει έναν από τους καλύτερους tacticians, τον είπε μάγο της τακτικής, τον Σέντζιο Σκαριόλο στον πάγκο, που ήταν σίγουρο ότι θα προσπαθούσε να ανακατέψει την τράπουλα.
2: Λες να τον δούμε το χρόνο εδώ, σε άλλη ομάδα?
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί να φύγει η Ρεάλ.
2: Εντάξει, για πάμε.
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν τι έγινε, με την Ρεάλ να παίζει ουσιαστικά χωρίς σέντερ. Δεν θα πω ότι ευνηδίασε, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν προετοιμασμένος, αλλά εμπέρδεψε λίγο το παιχνίδι. Δεύτερον, το πόσο μεγάλο σύλλογος είναι η Ρεάλ το κατάλαβες με τον τρόπο αντίδρασής της κάτω από αυτές τις δυσκολίες, σε αυτή την ατμόσφαιρα, παίζοντας χωρίς σέντερ, παίζοντας σε ξένη χώρα, έχοντας αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τον τελευταίο καιρό, και είδατε τι χαρακτήρα έβγαλε. Και νομίζω ότι αυτό που λέμε η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον μεγαλύτερη δόξα στον νικητή. Πραγματικά η χθεσινή Ρεάλ ανέδειξε πολύ περισσότερο και τη μοναδικότητα και την ιστορικότητα της στιγμής για τον Ολυμπιακό. Το ότι βρέθηκε δηλαδή ο Ολυμπιακός να το χάνει μέσα στο ΆΚΑ, έκανε ακόμα πιο γλυκό το φινάλε και την έκρηξη του κόσμου. Γιατί όλοι το είχαν σίγουρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα, αρτακτικά, για να μείνει ζωντανό σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να βγει και ένας αστάθμητος παράγοντας μπροστά που να σου κάνει το μάτι της ζωής του. Αυτό που κάνει ο Άλεξ Λεν, ο Τρέι Λάιλ, συγγνώμη, κόλλησα στο σέντερ στην αρχή του παιχνιδιού, που νομίζει ότι είναι κάτι, ένα κράμα LeBron James, Γιάννη Αντετοκούμπο, όλοι μαζί οι αστέρες του NBA, ανακατεύει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Βρίσκει ένας παίκτης τρομερό ρυθμό, πετυχαίνει στο άψε σβήση 24 πόντους που σου πέτυχε, αλλά στο τέλος ήταν. Στο τέλος η αντίδραση του Ολυμπιακού έδειξε ότι αυτό το κύπελλο δεν
0: είχε πολλές εναλλακτικές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είχε πάρα πολλές. Δεν παίζει ο ένας, παίζει ο άλλος. Δεν παίζει αυτός, παίζει εκείνος. Είχε 16 παίκτες ετοιμοπόλεμους. 12 πήρε βέβαια, δεν μπορούσε να πάρει 16 στον πάγκο. Αλλά καθένας που μπήκε μέσα, χθες μπορεί να μην ήταν δύο καλοί, τρεις που ήταν προχθές, αλλά ήταν άλλοι καλύτεροι.
1: Μα τελειώνει,
0: και έγινε
1: μα τελειώνει,
0: αυτό.
1: Νομίζω. Ήταν η σπαζοκεφαλιά του χθεσινού, γιατί αυτόν τον Άλεκ Πίτερς που είδαμε στο Final Four ήταν αδύνατο να μην τελειώσει με τον Πίτερς στην πεντάδα.
0: Θα φύγει αυτός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι πριν, τζάμπολ, οι πιθανότητες να μείνει ο Πίτερς δεν ήταν μεγαλύτερες του 2%.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν όλοι αυτοί, αν δεν έχει υπογράψει την Αρμάνη, γιατί οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι έχει υπογράψει την Αρμάνη.
0: Ναι.
1: Ο Πίτερς, κακά τα ψέματα, το έχουμε δει με πολλούς παίχτες, το έχουμε δει στα δικά μας.
0: Παγκίτης.
1: Το έχουμε δει με τον Σλούκα, το έχουμε δει με τον Σπανούλη. Παίχτες που αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να γίνουν ο Πίτερς, κατά ψέματα, στις 18 από τις 20 ομάδες, μην πω και στις 19 της EuroLeague, θα ήταν βασικό τεσάρι με 30 λεπτά συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Για τέτοιο παιχταρά.
0: Στον πάγκο έρχονταν τον πάγκο.
2: Έχει μπροστά το Βεζένκοφ. Οπότε.
1: Ναι. Για τέτοιο παιχταρά. Αλλά είναι το, η συνύπαρξη με τον Βεζένκοφ. Και είναι ο μεγαλύτερο μάγκα τη όλη διαδικασία, θα το πω εγώ. Αυτό μπορεί ο Εβάν Φουρνιέ να βγει και ο MVP και απόλυτα δικαιολογημένα. Αλλά ο μεγαλύτερος μάγκας, γιατί το να μην τα παρατάς, να είσαι εκεί, να αγαπάς το σύλλογο που αγωνίζεσαι, παρότι δεν είναι στη χώρα σου, να αντέχεις το βάρος του αναπληρωματικού, να ξέρεις πολλές φορές, ξέρεις πάρα πολλά παιχνίδια σε αυτά τα χρόνια που είναι ο Πίτερ στον Ολυμπιακό, που μπορεί να δικήθηκε και από τον Γιώργο Μπατρόκα σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Μόναχο που ήταν στο πρώτο ημίχρονο κορυφαίος παίκτης του παρκέ και στο δεύτερο δεν έπαιξε. Το έχει πει και ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτό.
2: Ανέβασε κατακόρυφα τις συμμετοχές του. Αλλά δεν θα σε ρωτήσω, τώρα αυτό τελείωσε, πάει. Δηλαδή,
1: οπότε, συγγνώμη, να πω λοιπόν ότι αν γυρίσει το κλίμα ο ίδιος, γιατί τον ίδιο εξαρτάται, ο Ολυμπιακός θέλει να μείνει σαν τρελός και πριν ήθελε. Το θέμα είναι, αν δεν έχει υπογράψει κάπου και αυτό το παραμύθι που έζησε, το να βλέπεις παιδιά 90.000 κόσμο στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου να σε περιμένει μέχρι τις 4 η ώρα για να τραγουδήσει το όνομά σου, δεν μπορεί να μην σε αγγίξει συναισθηματικά. Δεν μπορεί να μην σε επηρεάσει. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ο Πίτερς δεν έχει υπογράψει, προσέξτε τι λέω, δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Αρμάνη, πιστεύω ότι πλέον έχουμε πάει στο 50-50 μετά το χθεσινό.
2: Λοιπόν, ερώτημα τώρα. Πάει αυτό, ναι. Τέλειωσε δύο μέρες ακόμα πανηγύρια, πειράγματα, όλα αυτά που γίνονται. Μετά έρχεται το play-off, το τελική εδώ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Είναι στις τρεις νίκες.
2: Στις τρεις νίκες.
0: Άρα μπορεί να γίνουν πέντε παιχνίδια.
2: Θα αντέξει ο Ολυμπιακός. Το συνήθως ξέρω εγώ αυτός που δίνει όλα αυτά μετά ξεφουσκώνει μέσα του, έτσι.
1: Πρέπει να δούμε καταρχάς πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θυμίζω ότι μετά από κατακτήσεις EuroLeague από ελληνική ομάδα έχουμε δει πολλές φορές η επιτυχία του ενός να οπλίζει με περίσσια δύναμη και θέληση τον άλλον για να μπαλατζάρει τη σεζόν στους τελικούς. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα έδρας. Όχι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στους δυο τους πλέον, το έχουμε δει. Πέρσι ο Ολυμπιακός έσπασε την έδρα.
0: Σπάνια εύκολη,
1: είναι όμως μία παράμετρος, είναι κυρίως αν φτάσει το παιχνίδι στο πέμπτο μάτς.
0: Άρα το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός, θα το πούμε.
1: Το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω. Η έδρα θα παίξει ρόλο πολύ μεγάλο, κυρίως αν φτάσει στο πέμπτο μάτς. Όχι στα τέσσερα πρώτα. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι η χθεσινή κατάσταση έχει εκτοξεύσει και την τοξικότητα. Δηλαδή δεν. Και μετά τα περσινά. Νομίζω αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους στην αρχή είναι όχι πίσω από το πρωτάθλημα, αλλά να τελειώσουν αυτή τη φορά λίγο πολιτισμένα οι τελικοί. Τώρα, θα έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Εγώ να πω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί αυτά συζητάγαμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το είπαν όλοι οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Χρήστος Μπαφές, ότι στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι η χτεσινή επιτυχία είναι η αρχή, όχι το τέλος. Και γι' αυτό ήδη ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε ημικλεισμένα deal για την επόμενη σεζόν.
2: Όπως?
1: Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει για την επόμενη τετραετία δύο τεράστια κίνητρα. Το πρώτο είναι ότι από τα τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου θα αγωνίζεται στο νέο ΣΕΦ και καταλαβαίνετε ότι θέλει να το συνδυάσει με νέους τίτλους. Και το δεύτερο, να το γράψετε και αυτό, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι το 2030 θέλει να διοργανώσει το Final Four της EuroLeague στο δικό του γήπεδο.
2: Καλά, αυτά είναι δευτερεύοντα τώρα για μας. Για πες μας τα ονόματα, τα μισοκλεισμένα, να τα ξέρουμε.
1: Η πιάτσα βουίζει ότι τουλάχιστον οι Ισπανοί το θεωρούν κλεισμένο deal τον Μοντέρο της Βαλένθια. Εμείς ξέραμε ότι είναι κλεισμένος ο Μάκιντάιρ. Μιλάμε τώρα για δύο παιχταράδες που αλλάζουν την περιφέρεια του Ολυμπιακού, την εκτοξεύουν σε ποιότητα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, οι σέντερ μένουν οι ίδιοι, δεν πιστεύω ότι θα φύγει κάποιος.
0: Καλούτσικοι ήταν.
1: Μένει ένα θέμα. Τώρα ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν με τέταρτο υγιή σέντερ το Φαλ.
0: Μάλιστα.
1: Τι να συζητάμε. Θα
0: τα
1: πούμε. Έχουμε μέρες πάντως.
0: Λοιπόν, καλά, κάτσε
2: να
0: κάτσε. Μπορούμε για να γελάσουμε, Κυριάκη. Μπορούμε να περάσουμε τον Άρη σήμερα εμείς και να σας αποκλείσουμε. Να παίξουμε εμείς τελικούς με την Πάθη.
1: Όλα είναι πλέον.
0: Να πούμε την κανένα και
1: δεν δώστε μου 10 δευτερόλεπτα μόνο. Να πω και δημόσια για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά του ομίλου μας, στην Next Media Group, οι οποίοι.
0: Σκίσατε, κάνατε φοβερή κάλυψη.
1: Δεν είναι, εμάς δεν είναι. Όλα τα παιδιά, πάντα θα το λέω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που δουλέψαν πίσω από τις κάμερες για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει όσα είδε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να πω κάτι. Σε παρακαλώ. Ο Λέσχας Γεωργίου είναι ο φοροτεχνικός γνωστός, ο οποίος είναι άρρωστος Παναθηναϊκός με διαρκείας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Έχω ένα θέμα που μου έχουν στείλει από τον ΕΦΚΑ κάτι, ας πούμε, και με ρωτάνε και τον ρωτάω δύο μέρες. Έχω ξύσει με Φοβιτσιάρης. Πολύ επίμονος, αν είναι σωστό. Και μου γράφει πριν από λίγο, δεν το αντέχω. Μα την Παναγία δεν έχει κανένα θέμα, μου λέει. Μα την Παναγία. Αν λέω ψέματα, να πάρει ο Γαύρος τη σειρά, αλλά τέσσερα λέει. Και να με περάσει. Γι' αυτό είναι πολύ βαρύ όρκο αυτό. Καλημέρα, δεν ξέρω να ακούει.
2: Καλημέρα,
0: Ηλία.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
1: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
0: Υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
1: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Αναδιαμόρφωση του συγκοινωνιακού χάρτη προαναγγέλει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα παραπολιτικά. Προσωπικό στοίχημα ο ηλεκτρικός για τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, που υποστήριξε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα αυξηθεί η συχνότητα των σειρμών στις γραμμές του μετρό. Ενώ αρχές Ιουνίου ο στόλος των λεωφορείων θα απαρτίζεται μόνο από σύγχρονα οχήματα. Τι είπε για τους πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά, αλλά και πώς σχολιάζει το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επιβαρύνσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Για ένα νέο έμφυα κάνει λόγο υπομοιδά. Σφοδρές αντιδράσεις. Πρόκειται για ενοποίηση υπαρχόντων επιβαρύνσεων, απαντάει η κυβέρνηση διαστόματος Παύλου Μαρινάκη. Ατελείωτο γλέντι μέχρι τα ξημερώματα για τους πρωταθλητές της EuroLeague. 100.000 οπαδοί αποθέωσαν τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες του για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ με 92-85. Η φαντασμαγορική φιέστα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά και η Λαοθάλασσα στο Μεγάλο Λιμάνι. Παράθυρο Μητσοτάκη για το σπίτι μου 2 στο συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η στήριξη της οικογένειας είναι βασική κυβερνητική προτεραιότητα και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για την ύπαρξη ενός ακόμη προγράμματος. Μπλόκο στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλο, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άσκησε εισαγγελική αναίρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Αύριο το αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα και ο στενός πυρήνας των συνεργατών. Την ίδια ώρα αποχωρήσεις και πιέσεις στην ευρύτερη αριστερά. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου που θα καθορίσουν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ? Στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα στελέχη και από τη Νέα Αριστερά. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον 20 συλλήψεις στα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο κέρδος. Έρχεται το πόσο κάνει που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Πώς θα λειτουργεί το νέο βασικό εργαλείο παρακολούθησης 7.000 κωδικών στην αγορά. Οι καταναλωτές είναι θετικοί σε οποιαδήποτε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο εξακολουθούν να βιώνουν πιέσεις, αναφέρουν στα παραπολιτικά εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ποδοσφαίρου Παρασκευά Σάντζας σε ηλικία μόλις 49 ετών. 48 ώρες με βροχές και μπόρες πριν επιστρέψει προσωρινά το καλοκαίρι. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Στις αλλαγές που προωθούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και Θωνάση Φουσκίδη. Μίλησε εφόλης της ύλης για ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη επί της ουσίας. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μου στο στούντιο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και τα λέμε εκ του σύνεγγυς.
0: Και εγώ.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε
0: και
2: επίσης, με το...
0: Να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στα μέσα μεταφοράς. Κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι ακροατές που μας ακούν και εμείς φυσικά.
2: Και που μας αφορά σε πρώτη φάση όλοι. Γιατί
0: ακριβώς.
2: Καλά τα πολιτικά, αλλά τα της καθημερινότητας ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, είπε ο Υπουργός ότι υπάρχει μια βελτίωση ως προς το κομμάτι και του ότι αυξάνονται τα δρομολόγια την ώρα που αυξάνεται όμως και η επιβατική κίνηση, γιατί μπαίνουμε και είμαστε σε τουριστική σεζόν επί της ουσίας. Σε ό,τι αφορά στο σκέλος που έχει ζητηθεί πάρα πολύ για τα λεωφορεία, αλλά και για τα κλιματιστικά στα λεωφορεία, είπε ότι θα είναι φέτος το πρώτο καλοκαίρι με στόλο καινούριων λεωφορείων που θα έχουν μέσα κλιματισμό, γιατί κατά καιρούς θυμίζω έχουμε δει εικόνες με πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει τώρα να στιβάζεται στις σαρδέλες και όλοι μας κάποια στιγμή το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό.
2: Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οπότε καινούρια λεωφορεία και κλιματισμός. Το δεύτερο, ηλεκτρικός. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες για εξυγχρονισμό και για τα βαγόνια, αλλά και για τη συχνότητα. Κάθε 5 λεπτά τρένο, που σημαίνει ότι διευκολύνεσαι στη γραμμή και η Φυσιά Πειραιά.
0: Στη γραμμή.
2: Πάρα πολλοί κόσμος την χρησιμοποίηση. Είναι το γεγονός ότι με τη συνεργασία, είπε, που έχει με τον κύριο Χρυσοχοίδη, έχουν γίνει κάποια βήματα με την ομάδα Αριάδνη των αστυνομικών για να είσαι και ασφαλής,
0: ναι,
2: μέσα στον ηλεκτρικό, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα κεφάλαιο μετρό. Το άφησα, ναι, για το τέλος το καλύτερο. Υπό την έννοια ότι από τους 52 σειρμούς έχουμε πέσει στους 61, είπε. Mm. Οι 30 από αυτούς έχουν κλιματισμό. Γιατί με το Θανάση ρωτήσαμε τι γίνεται, ναι, με το θέμα που μας καίει, γιατί είμαστε μια χώρα που το 40 μην κοιτάμε τώρα που δροσιζόμαστε.
0: Ναι, γιατί έρχεται ο τουρίστας να δει την Ακρόπολη.
2: Και ο τουρίστας και εμείς.
0: Και εμείς.
2: Πάμε στη δουλειά μας.
0: Πάμε στη δουλειά μας. Αλλά πραγματικά εκεί ριζορίζει.
2: Είπε ότι από του χρόνου θα γίνουν κάποια βήματα ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερα βαγόνια με κλιματισμό. Και είπε, έδωσε και μια πληροφορία για τα τρένα, ότι, για τις ράγες, ότι πολλές φορές γίνονται εργασίες και διορθώνονται οι ράγες πριν καν κλείσει ο χρόνος ζωής τους, για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Και επίσης ανέφερε ότι σε ό,τι αφορά στα του κυκλοφοριακού για το κεφάλαιο και φυσός,
0: ναι,
2: θα επανέλθει τους επόμενους μήνες. Και με καινούρια πρόταση, γιατί γίνονται κάποιες προσπάθειες και με τα δρομολόγια των τρένων που κατεβάζουν κοντέινερ κάτω και από τα καράβια που φτάνουν στο λιμάνι,
0: αλήθεια,
2: να γίνει μια τροποποίηση στο ωράριο, το λέω έτσι χοντρικά τώρα για να το καταλάβουμε, logistics, για να μπορέσει κάπως να αποσυμφορηθεί, και φυσικά δεν είναι εύκολο στοίχημα αυτό, εμπλέκονται και πάρα πολλά υπουργεία. Οπότε ναι, σε ό,τι αφορά στα της καθημερινότητας, αυτά τα βήματα.
0: Λοιπόν, προσωπικό του στοίχημα, ο ηλεκτρικός, είπε ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε στη Στέλλα και στο Θανάση.
3: Έχουμε σημαντική αύξηση δρομολογίων και 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία. Μας έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να επενδύσουμε πάρα πολύ σε 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων. Mm-hmm. Τις γραμμές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία του κόσμου. Σε αυτές τις γραμμές, λοιπόν, πέρσι συχνόταν 20 λεπτά, σήμερα είναι 12 λεπτά. Του χρόνου θα είναι κάτω από 10 λεπτά. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούρια με λειτουργικό κλιματισμό. Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε αυτή την καλή είδηση. Δεύτερον, ηλεκτρικός. Μπράβο. Ο ηλεκτρικός είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Μέχρι τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5 λεπτά. Ήταν 9 λεπτά πέρυσι. 5 λεπτά λοιπόν, με συνδυασμό ανακατασκευασμένων καινούριων σειρμών που έχουν ακόμα 25 χρόνια ζωής, με κλιματισμό, με καθαριότητα, με αξιοπιστία, μετρό γραμμές 2-3. Το 2019 είχαν 40 σειρμούς. Από 40 σειρμούς πήγαμε στους 52, 52 είμαστε σήμερα, του χρόνου θα είμαστε στους 61. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα, περισσότερο χώρο, λιγότερο στρίμωγμα.
0: Τώρα, Αστέρα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στις τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Καραμανλή, τις απουσίες, τις ισχυρές απουσίες. Τι σχολίασε επ' αυτού?
2: Λοιπόν, ξεκινάω από το τελευταίο με αφορμή την απουσία του κυρίου Καραμανλή, ο οποίος δεν ετοιμάζεται να κάνει δικό του κόμμα.
0: Ναι.
2: Σε αντίθεση με τον κύριο Σαμαρά που έχει πια χαιρετήσει οριστικά, αφού είπε ότι προφανώς και τον στεναχώρησε η απουσία του Καραμανλή, το έχουν πει και άλλοι υπουργοί αυτό, είπε ότι στον δρόμο για την κάλπη. Όποτε και να είναι αυτή η κάλπη, μάθανε νωρίτερα, μάθανε αργότερα. Τώρα αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Είπε ο κ. Κυριανάκης ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ενότητας. Mm-hmm. Και όταν τον ρωτήσαμε με το Θανάση, τι πρωτοβουλίες, τηλέφωνα, συναντήσεις, ναι, λέει, δεν θα το πω εγώ αυτό. Έστειλε πάντως και αυτό στο μήνυμα ότι πρέπει να πάνε όλοι μαζί για να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς είναι ένα άλλο κομμάτι, υπό την έννοια ότι την Παρασκευή ακούσαμε μια εφόλυση κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη, που απαντήθηκε βέβαια από τον κύριο Βορύδη. Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι χαρακτήρισε ο Αντώνης Σαμαράς το κόμμα Μητσοτάκη μεταλλαγμένο με ποταμίσια ιδεολογία. Είπε βέβαια ότι τον θεωρεί έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της χώρας. Και ότι έχει διαφωνία στο κομμάτι αυτού του χαρακτηρισμού. Έκανε και ένα σχόλιο για το κέντρο, βέβαια, μετά. Είπε ότι κατά τη γνώμη μου όσοι δηλώνουν κεντρώοι δεν έχουν ιδεολογία, αλλά αυτό μάλλον πάει αλλού.
0: Ναι.
2: Προ οι άλλες θύρες, με το πιάσουμε τώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον Κώστα Καραμαλή.
3: Με στεναχωρεί που ο Κώστας Καραμαλής ήταν από τους συνεδρίους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για την επανένωση.
2: Τι κινήσεις?
3: Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο που μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Τώρα βέβαια τον ρωτήσατε και για το κόμμα Τσίπρα που αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί εκεί στο Θησείο και φυσικά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε πρόσφατα.
2: Λοιπόν, τώρα για το κόμμα Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι κατά τον ίδιο τουλάχιστον απευθύνεται σε θολά νερά ο πρώην Πρωθυπουργός και ότι κατά κάποιο τρόπο θέλει να αποστασιοποιηθεί από επιλογές που έχει κάνει στο παρελθόν. Και επίσης ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, που ήταν ένα ζήτημα που είχε πολύ συζητηθεί ως προς την εξωτερική πολιτική. Εκεί βέβαια άνοιξε κουβέντα, ρωτήσαμε και εμείς γιατί δεν κάνατε κάτι,
0: ναι,
2: για να ξυλώσετε αυτή τη συμφωνία, που βέβαια ξέρουμε ότι αυτές οι συμφωνίες Να το πούμε στο
0: δεν ακυρώνονται.
2: Δεν ακυρώνονται. Έτσι, είναι διακρατικές συμφωνίες.
0: Σωστά.
2: Τώρα, το άλλο κεφάλαιο που λέγεται Μαρία Γαριστιανού, επειδή έχει δώσει δείγματα, κύριε Γαριστιανού, υπό την έννοια ότι την ακούσαμε στην τοποθέτησή της, την αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη την περασμένη Πέμπτη, επέμεινε στη δική του γραμμή ο κύριος Κυρανάκης και λέω ότι είναι δική του η γραμμή, γιατί δεν εναρμονίζονται άπαντες σε αυτό που είπε, ότι για εκείνον η Μαρία Γαριστιανού δεν είναι πολιτική αντίπαλος, είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Ντεμπών. Και έκανε ένα διαχωρισμό, ναι, ότι κατά τον ίδιο τουλάχιστον αντιπαράθεση θα γίνει με τα στελέχη που θα περιβάλλουν το κόμμα Καριστιανού. Ναι. Οπότε αυτό μου κάνει λίγο μια τρίμπλα εμένα από την πλευρά κάπως του κυρίου Κυρανάκη, ότι βγάζει στην απέξω την κυρία Καριστιανού που είναι η επικεφαλής,
0: ναι,
2: και εστιάζει στα πρόσωπα που θα κατά κάποιο τρόπο επικοινωνήσουν και τις θέσεις του κόμματος όταν αυτές θα τις ακούσουμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Και ναι, υπάρχει ένας διαχωρισμός.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης.
3: Θεωρώ ότι απευθύνεται όσο μπορεί σε θολά νερά. Δηλαδή, θα βγάλει ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα προσπαθήσει να εκπέμψει κάποιο είδους αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνησή του, να αποστασιοποιηθεί δηλαδή από τις πολιτικές του επιλογές και επιλογές προσώπων της πενταετίας 15-19, για να μπορέσει να ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει.
2: Δεξιά-αριστερά, λέτε.
3: Ναι, δεξιά-αριστερά, ναι.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Νέο διπλό χαράτσι έρχεται στα ακίνητα. Αυτό με το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα χαράτσι διπλό, το οποίο θα έχει επιβάρυνση και θα η επιβάρυνση αυτή θα έρθει από τις αρχές του ερχόμενου έτους. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλή εβδομάδα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλή εβδομάδα. Αλλά δυστυχώς νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
0: Μάριε, εκεί, εδώ που λέγαμε για τον έμφυα και λέγαμε, σχολιάζαμε πόσες φορές ότι είναι ένα χαράτσι το οποίο έχει έρθει και υποτίθεται θα έχει φύγει και ήταν προσωρινό. Τώρα όχι απλά δεν έχει φύγει και δεν είναι προσωρινό, έρχεται και ένα ακόμη χαράτσι.
4: Έρχεται ουσιαστικά, έχουμε δύο νέα χαράτσια.
0: Ναι.
4: Έχουμε δύο νέα τέλη από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τα οποία θα έρθουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται, Έρη, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό TAP, αλλά και το φόρο ηλεκτροδοτούμετων χώρων και θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. Το νέο τέλος θα αποτελεί μόνιμο έσοδο των Δήμων και θα εισπράτεται, όπως είπαμε, κάθε μήνα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δε συντελεστές του θα κυμαίνονται από 0,3 έως 0,7 της χιλίης, ανάλογα με την απόφαση κάθε Δήμου, και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, την αντικειμενική αξία της περιοχής και το συντελεστή παλαιότητας του κτηρίου. Σήμερα το TAP που πληρώναμε μέχρι τώρα υπολογίζεται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές, από 0,25 έως 0,35 της χιλίης, ενώ ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι ακόμα μικρότερος. Μάλιστα, Έρη, το νέο τέλος θα επιβάλλεται όχι μόνο σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, αλλά και στο δικαίωμα υψούν, το λεγόμενο αέρα, εφόσον αυτό έχει καταγραφεί στο Συμβόλαιο Μεταβίβασης. Τώρα, εκτός από το τέλος τοπικής ανάπτυξης, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα πληρώνουμε και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτή είναι η δεύτερη επιβάρυνση. Πρόκειται για ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα και θα επιβάλλεται επίσης μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα υπολογίζεται με συντελεστές από 0,15 έως 0,35 της χιλίης και τα έσοδά του θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έργα περιφερειακής ανάπτυξης. Τώρα, το άθροισμα των δύο νέων φόρων εκτιμάται ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι διπλάσιο ή και υπερδιπλάσιο σε σχέση με όσα πληρώνουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των δημοτικών φόρων. Βέβαια, το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα ότι σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορεί να γίνεται διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι την εξόφληση της οφειλής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου, ενώ προβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία των ακινήτων στους Δήμους, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μέσα σε ένα μήνα από την απόκτηση του ακινήτου. Τώρα, οι νέες ρυθμίσεις έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί κάνουν λόγο για ένα νέο δημοτικό έμφυα, που θα αυξήσει σημαντικά το κόστος κατοχής ακινήτων τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τι μας είπε? Είπε ότι πρόκειται για υπάρχοντες φόρους οι οποίοι θα ενοποιηθούν σε έναν καινούριο. Για να τον ακούσουμε.
5: Με το νέο κώδικα επιτυγχάνεται εξορθολογισμός, απλοποίηση και μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος επιβολής δημοτικών επιβαρύνσεων μέσω της ενοποίησης του δεύτερου και του τρίτου, δηλαδή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του τέλους ακινήτης περιουσίας, σε ένα ενιαίο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, δύο παλιές επιβαρύνσεις συγχωνεύονται σε μία, και το σημαντικό για τους πολίτες, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Δηλαδή, μιλάμε για μια ενοποίηση δύο παλαιότερων φόρων.

0: Αυτοί οι πανηγυρισμοί από όλη τη χώρα κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 6 το πρωί. Όλη η Ελλάδα ήταν στο πόδι για να γιορτάσει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον καλό μου συναδερφό, τον Δημήτρη Οικονόμου, που παρακολούθησε μαζί με τον Αλέξανδρο Σόμογλου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, όλων των αγώνα που έκανε ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κορυφή, σε μια βραδιά χθεσινή που είχε πολύ μεγάλες συγκινήσεις και πολύ μεγάλη αγωνία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Έρη. Νομίζω ότι κανείς φίλος του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν κοιμήθηκε έστω και μία ώρα χθες το βράδυ. Ούτε ο πιο αισιόδοξος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε τρία χρόνια θα γραφτεί τέτοια ιστορία με το conference του 2024 στην έδρα της ΑΕΚ και την κατάκτηση της EuroLeague στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κάτι που κάνει ακόμα πιο ιστορικό αυτό το επίτευγμα, την τέταρτη EuroLeague δηλαδή του συλλόγου, ίσως στην πιο ιστορική βραδιά του μπασκετικού τμήματος. Σε μια δικαίωση για όλον τον οργανισμό και για τους προέδρους του Ολυμπιακού, τους κύριους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και για τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μετά από 4 συνεχόμενες αποτυχίες σε Final Four, να κατακτήσουν την EuroLeague στην 5η διαδοχή προσπάθεια στην έδρα του αντιπάλου και να γράψουν έτσι μια ξεχωριστή ιστορία, τόσο για τους ίδιους, για την ομάδα, όσο και για τους φίλους του Ολυμπιακού, που επιφύλαξαν μια τρομερή υποδοχή καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του Πούλμαν ως το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και όπου κορυφώθηκαν.
0: Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι τα ξημερώματα φτάνοντας στο σταθμό, γιατί έχω εκπομπή το πρωί, την ώρα που έφτανα στο σταθμό περνούσε το πούλμαν του Ολυμπιακού με τη μπροστά οι παίκτες και πίσω η οικογένεια. Ήταν 4 παρα 10 τα ξημερώματα και ξαφνικά έγινε η νύχτα μέρα. Ήταν απίστευτο αυτό, με τον κόσμο να έχει βγει παντού εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού. Και μετά το μεγάλο, το τελείωτο γλέντι στον Πειραιά. Όμως θέλω να τα πάρουμε από την αρχή, να μας δώσεις μια εικόνα, εσύ που ήσουν αμέσως στο γήπεδο, πώς το ζήσατε έτσι, αυτή την αναμέτρηση, η οποία πραγματικά ήταν αγωνιώδης.
1: Ήταν πραγματικά ένα σπουδαίο τελικό. Κανείς δεν πίστευε ότι η Ρεάλ με τόσες απουσίες, ειδικά στη γραμμή των ψηλών, θα μπορούσε να φτάσει στα όρια του τον Ολυμπιακό, και γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέτος το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του και μπήκε ως φαβορί σε αυτό το Final Four, και γιατί είχε περισσότερους από 18.000 φίλους του δίπλα του, στο πλευρό του. Αλλά η Ρεάλ ήταν πραγματικά πολύ σκληροκαρύδι. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, με τις προσωπικότητες που διαθέτει και το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα, κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη νίκη με το 92-85 και να κατακτήσει τη EuroLeague, με πρωταγωνιστές φυσικά τον Βαν Φουρνιέ, τον Άλεκ Πίτερς, τον Σάσα Βεζένκοφ. Λύγησαν πραγματικά όλοι σε αυτές τις στιγμές. Και
0: συγκίνησε
1: ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώθηκε στα χέρια των οπαδών του Ολυμπιακού και των προέδρων, τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Είδαμε και θρύλους της ομάδας, όπως ο Γιώργος Πρίντερης, που καθόταν λίγο πιο δίπλα από τον πάγκο, ο οποίος έζησε, επειδή τον είχα μπροστά μου, με τρομερό άγχος όλη την αναμέτρηση. Καμιά φορά ξέρεις όταν δεν παίζεις, γιατί όταν παίζεις μπορείς να ελέγξεις και λίγο την κατάσταση. Όταν δεν παίζεις έχει περισσότερο άγχος. Στο τέλος δάκρυσε και αυτός.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά τρομερές οι σκηνές και απίστευτες ακόμα και από τους ίδιους τους παίκτες, που δεν πίστευαν ότι στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού θα δουν τόσες χιλιάδες κόσμο να τους υποστηρίζουν και να τους πρόχνουν σε αυτή την κατάκτηση της τέταρτης γύρω από την ιστορία. Ήταν πραγματικά τρομερές οι σκηνές και απίστευτες ακόμα και από τους ίδιους τους παίκτες, που δεν πίστευαν ότι στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού θα δουν τόσες χιλιάδες κόσμο να τους υποστηρίζουν και να τους πρόχνουν σε αυτή την κατάκτηση της τέταρτης γύρω από την ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Δημήτρη, κατάμεστο το Telecom Center, σωστά, 15.000 κόσμο, πόσο κόσμο είχε μέσα?
1: Κατάμεστο, περίπου 14 με 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν στον ημιτελικό, γιατί υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι στον ημιτελικό μας Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Ωστόσο, χθες ήταν πραγματικά ερυθρόλευκο το φόντο. Όπου και να κοιτούσες υπήρχαν φίλοι του Ολυμπιακού, πέραν από μια γωνία στα ψηλά. Του Telecom Center Athens, όπου ήταν περίπου 800 με 1000 οπαδοί της Real. Ήταν πραγματικά ένα μοναδικό πάρτι που στήθηκε στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Και έχει σημασία και ποιον κερδίζεις, Δημήτρη, διότι η Real δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα. Έχει
1: Ακριβώς. Πολλά
0: αστέρια στους ώμους της, έτσι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για την πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid, το μεγαλύτερο κλαμπ, αν συνδυάσουμε και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα στα οποία μετέχει, το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη. Και φυσικά δεν ήρθε εδώ για να

0: να κάνει διακοπές. Ήρθε για να πουλήσει πολύ ακριβά το μάρι της. Και έτσι και ο Ολυμπιακός κατάφερε σε ένα σκηνικό να πάρει και μια άτυπη εκδίκηση για το 2023 και τον τελικό του Κάουνας, που έχασε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα σουτ του Σέρχιο Γιούλ τότε από τη Ρεάλ και του στέρισε εκείνο το ευρωπαϊκό. Γιατί και εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε μπει ως φαβορί και ως η καλύτερη ομάδα στο Final Four, αλλά δεν τα κατάφερε. Οπότε αυτό ήταν και μια μορφή δικαίωσης και για το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το πλάνο και για τον οργανισμό, τους προέδρους που στήριξαν όλο αυτό το πλάνο αυτά τα χρόνια. Έκαναν μια τεράστια οικονομική υπέρβαση για άλλη μια χρονιά. Χάρισαν στο Γιώργο Μπαρτζόκα το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του συλλόγου και έτσι οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή την κατάκτηση του τροπέου τον Ολυμπιακό.
1: Όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία σε μια ελληνική ομάδα, είναι μεγάλη επιτυχία και για τους δημοσιογράφους. Είναι από τις λίγες μοναδικές στιγμές που και οι δημοσιογράφοι αισθάνονται αυτή την επιτυχία. Είναι η καλύτερη στιγμή που έχει ζήσει στη δουλειά αυτή, Δημήτρη?
0: Η καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει σε Final Four, ναι, γιατί είναι πρώτη φορά που βρέθηκα σε ένα Final Four που κέρδισε η ελληνική ομάδα, γιατί πέρυσι στο Abu Dhabi δεν τα καταφέραμε.
1: Σωστά.
0: Είναι σίγουρα μέσα στις πιο έντονες, γιατί είχε αρχικά πολύ άγχος από τους φίλους της ομάδας. Υπήρχε όλο αυτό το άγχος και η περαιτέρω ατμόσφαιρα και την ίδια την ομάδα, γιατί ήθελε να πετύχει μετά τις τέσσερις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες. Οπότε ναι, ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Εντάξει, όσοι συνάδελφοι έχουν καλύψει Final Four γνωρίζουν ότι το τρέξιμο 5 μέρες είναι ασταμάτητο.
1: Σωστά.
0: Κάναμε αρκετά χιλιόμετρα στο Telecom Center.
1: Και πολύ ωραία δουλειά. Βλέπαμε στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα. Πολύ σπουδαία δουλειά, πολύ όμορφη η κάλυψη. Έτσι, είχαμε όλη την εικόνα, είχαμε όλη την ένταση αυτών των παιχνιδιών.
0: Παραλίγο να βγάλουμε και Iron Maiden.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάντα επιτυχίες στις ελληνικές ομάδες. Πάντα επιτυχίες στον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δίδωσαν Σάσα Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου αρχηγός, ο μεγάλος κάπτεν και φυσικά οι πρόεδροι του Ολυμπιακού.
2: Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί όταν γυρνούσα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν ακριβώς αυτές τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω ότι πονέσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα!
3: Όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Σας ευχαριστούμε Πειραιά, ευχαριστούμε Ολυμπιακές, σας αγαπάμε και όλα θα κάνουμε για σας, να το ξέρετε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εδώ, ο κύριος Παναγιώτης και ο Γιώργος, έχουν την αγάπη για τον Ολυμπιακό τόσο πια ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς.
4: Η ψυχή του Ολυμπιακού είστε εσείς. Για σας γίνονται όλα και αυτά που κάνουμε εμείς και αυτά που κάνει όλη η ομάδα γίνονται για σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης! Τα καλύτερα είναι μπροστά!
5: Σήμερα γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα από το Hilton έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε, δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μήνυμα στήριξης προς τις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας ότι μέσα στον Ιούνιο θα καταβληθεί και η οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε κάθε ελληνική οικογένεια και φυσικά νέα μέτρα για το δημογραφικό, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά όμως, όπως είπε ο ίδιος, μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην τρίτη θέση για το δημογραφικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που πώς ξεκίνησε, ρωτήθηκε για το Final Four για να κάνω και μια γέφυρα από το θέμα που κουβεντιάζεται πέρα από λίγο στο μαγκαζίνο. Είπε ότι αναλάβαμε ένα ρίσκο θέλοντας την οργάνωση Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Είπε ότι ο Υπουργός τη χρηματοδοτήσει αυτή την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφη η προσπάθεια. Λέει ότι συνδυάστηκε με το θρίαμβο μια ελληνική ομάδα και μίλησε για μια άρτια διοργάνωση αυτή τη απαιτητική μπασκετική γιορτή. Τώρα, για να πάμε στο θέμα μα, λοιπόν, στο δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, δηλαδή είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό. Εξήγησε, κατά τη γνώμη μου, πώ έχουν τα πράγματα λοιπόν σε σχέση με τι διαστάσει του προβλήματο. Μίλησε για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, δηλαδή, ένα επίδομα 150 ευρώ ανά οικογένεια. Προστίθεται αυτό, είπε, στο επίδομα γέννηση, το οποίο το χαρακτήρισε ένα από τα εμβληματικά επιδόματα που υλοποιεί η κυβέρνηση για την στήριξη τη οικογένεια. Μίλησε για το θέμα τη στέγα. Καταρχά, μίλησε για το φορολογικό και είπε ότι είναι μια απόφαση, μια φορολογική πολιτική διαφορετική τη κυβέρνηση που μειώνει του φορολογικού συντελεστέ ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μια οικογένεια. Αυτό θυμίζουμε ισχύει από τώρα, δηλαδή όσοι έχουν κάνει φορολογικέ δηλώσει του τελευταίου 2,5 μήνε που έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα τη ΑΔΑΕ. Το βλέπουν αυτό εφόσον έχουν οικογένεια με παιδιά. Μίλησε μόνο για τις προνοϊκές λαβρύνσεις, μίλησε για τα επιδόματα, μίλησε για το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, λέγοντας συνολικά 25.000 οικογένειες κατάφεραν έτσι να αποκτήσουν σπίτι. Έδωσε και μία είδηση ότι ενδεχομένως είπε να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή σπίτι μου 3, αλλά επειδή πια δεν υπάρχει από τον Αύγουστο και μετά ταμείο ανάκαμψης, θα αναζητηθούν άλλοι πόροι, είπε και ο ίδιος. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω συγκεκριμένα. Λέει ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ μίλησε και για τα υπόλοιπα προγράμματα στέγης, όπως την κοινωνική του παροχή και άλλα, δηλαδή για να προσπαθήσει να μπορέσει να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα το στεγαστικό, που είναι πολύ βασικό για τις οικογένειες. Μίλησε για τις δαντάδες της γειτονιάς και πώς αυτό επίσης μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Με την οδηγία για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών, αυτό να θυμίσουμε ένα θέμα το οποίο αύριο θα συνδεθεί στην προγραμματισμένη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ένα θέμα το οποίο στην ολότητά του αποκάλυψαν τα παραπολιτικά εφημερίδα μας που πληροφόρησε το Σάββατο προχθές, δηλαδή πώς δηλαδή, θα επιτευχθεί αυτή η ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προφανώς μιλάμε έτσι για ίδια θέση, ίδια προσόντα κλπ. Ενώ ναι, για το δημογραφικό συζύγιο της χώρας είπε ότι οι ρυθμοί μειώνονται και η κοινωνία γερνάει, επομένως βάζει και άλλη μια διάσταση του δημογραφικού, την ενεργό γύρανση, και είπε ότι αυτό το κομμάτι, δηλαδή η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού, πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, και προανήγγειλε ότι θα έχει κεντρικό ρόλο στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό.
7: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
8: Συμβαίνει τώρα.
1: Όσοι βρίσκεστε στον δρόμο, αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα εκεί στον Κηφισό. Είναι μποτιλιαρισμένη η άνοδος του Κηφισού. Έχουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα. Έχουν πέσει μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει ουρά χιλιομέτρων από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Μιλάμε για το ρεύμα ανόδου από στον Κηφισό. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Εσείς που βρίσκεστε εκεί μποτιλιαρισμένοι, είναι στο κόκκινο λοιπόν η άνοδος του Κηφισού. Λίγο νωρίτερα έπεσαν μπάζα από ένα φορτηγό στο οδόστρωμα, εκεί λίγο μετά την Αχαρνών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το φορτηγό αυτή τη στιγμή, όπως με ενημερώνουν, έχει απομακρυνθεί. Ωστόσο, οι ουρές χιλιομέτρων των αυτοκινήτων είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, όσοι σκοπεύετε να μετακινηθείτε προς το Κηφισό, καλό είναι να αποφύγετε, διότι αυτή την ώρα η κίνηση από ό,τι βλέπουμε είναι τεράστια. Μιλάμε από το Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Και φυσικά η κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας και σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε ένα μπλόκο για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αντισαγγελές του Ρίου Πάγου άσκησε εισαγγελική ανέρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής λογοθέτης, αφού μελέτησε το βούλευμα αποφυλάκησης του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, έκρινε ότι η αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια δεν είναι σωστή από το Συμβούλιο Θετών Πειραιά, καθώς δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια έκτησης της ποινής του, και παράλληλα έκρινε ότι δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του, καθώς δεν διαπιστώθηκε μεταβολή στη στάση του και την συμπεριφορά του. Δεν διαπιστώθηκε δηλαδή μεταμέλεια που να δικαιολογεί μια τέτοια ευνοϊκή κρίση. Να σου πω ότι μετά την άσκηση της ανέρεσης από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Παπαδοπούλου, αναμένεται να ορίσει άμεσα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα εξετάσει αυτή την εισαγγελική πρόταση, εφόσον φυσικά γίνει δεκτή η συγκεκριμένη ανέρεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η συνεδρίαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου σε σχηματισμό συμβουλίου θα γίνει άμεσα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία, έκρουσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Έριο, εδώ από τη Βουλή. Η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εγκυμονεί κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη διάρκεια Γιάννης Τουρνάρας, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, σημειώνοντας με νόημα πως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ο κύριος Τουρνάρας πρόσθεσε πως οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, για να προσθέσει ωστόσο πως οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική ανάπτυξη για το 2026. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός θα είναι στο 3,1%. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι κυρίως ανωδικοί και αφορούν τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τόνισε στη συνέχεια, συμπληρώνοντας πως η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, όπως είπε, η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας.
11: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές. Ωστόσο, η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,1%. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας Ελλάδος για την οικονομική δραστηριότητα είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι ανωδικοί και αφορούν πρωτίστως τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, η ελληνική οικονομία εμφανίζει σήμερα μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών, χάρη στα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη που αφορούν τον δημοσιονομικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα και τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων.
1: Αύριο έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Δυσίο. Τα χρώματα τα γνωρίζουμε, είναι αυτά της Μπαρτσελώνα. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο στανός πυρήνας των συνεργατών.
12: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλή εβδομάδα.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα, Έρη. Ακριβώς, η μεγάλη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η αυριανή. Αύριο, λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός στο Θησίο αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου κόμματος. Τα συνθήματα τα οποία θα υπάρχουν εκεί είναι Νέα Πορεία, Πατριωτική Αριστερά, Κυβερνούσα Αριστερά. Όλες τα τελευταία 24 ώρα υπάρχουν πληροφορίες γύρω από τη δομή που θα έχει το νέο κόμμα. Όπως λένε οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, το ελεγχείρημα είναι θα λέγαμε δύσκολο,
1: ναι.
13: Καθώς πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η πρωτοβουλία περνάει από τη φάση της θεμελίωσης στη φάση της ολοκλήρωσης, και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι μετέχουν σε αυτό το εγχείρημα δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές, τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας γνώρισε την περίοδο που παρουσίαζε το βιβλίο του σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, τα στελέχη τα οποία βοήθησαν στη δημιουργία αυτού του νέου φορέα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Καλαζονίτης, ενώ το συντονισμό τον είχε ο Γιώργος Βασιλιάδης. Τώρα, τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ναι.
13: Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει κανένας από τους βουλευτές της Κουμουνδούρου στην αυριανή εκδήλωση. Εγώ θα σχολίαζα αν και πολλοί θα ήθελαν να πάνε.
1: Ναι.
13: Παρ' όλα αυτά, επειδή τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, είναι ακόμα στον αέρα, δεν υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού κάποιο συγκεκριμένο νεύμα προς τους βουλευτές που θέλουν να συστρατευτούν μαζί του.
1: Ίσως αύριο, Ελένη, θέλουν περισσότερο. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δείξει ίσως τα νέα στελέχη και στη συνέχεια να δούμε.
13: Προφανώς, τους νέους ανθρώπους θέλει να δείξει το νέο κόμμα.
1: Ναι,
13: το οποίο απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, από νέα στελέχη, τα οποία προφανώς δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ασχολούνται με την πολιτική. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν οι νέοι βουλευτές ιδιαίτερα, οι οποίοι θα ήθελαν να βρίσκονται αύριο εκεί, αλλά ακριβώς όπως είπα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα, δεν θέλουν να δείξουν ότι συγκεκριμένη στιγμή ότι στην πραγματικότητα πατάνε σε δύο βάρκες.
1: Στο μεταξύ, παραιτήθηκε και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω λίγο, ναι, ο κύριος Θήμιος Γεωργόπουλος.
13: Ο κύριος Γεωργόπουλος ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν.
1: Και συντάσσεται, προφανώς.
13: Ναι, προφανώς θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω και σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, ότι ενώ επρόκειτο να παραιτηθούν την προηγούμενη εβδομάδα, οι πληροφορίες τώρα λένε ότι θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα πρέπει να γίνει μετά την εξαγγελία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποκλείουν δηλαδή αυτό το εγχείρημα, οι παραιτήσεις τους, να δοθούν Πέμπτη ή Παρασκευή. Θα υπάρχει ένα κείμενο που θα λένε τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά και το οποίο θα το υπογράφουν οι βουλευτές που θα αποχωρήσουν, αλλά και περίπου 80 στελέχη της Νέας Αριστεράς που φεύγουν από εκείνο το κόμμα, προφανώς για να κατευθυνθούν προς την Αμαλίας όταν δοθεί το πράσινο φως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
14: Θα είναι η αρχή, πιστεύουμε, μιας ελπιδοφόρας πορείας. Θεωρούμε ότι θα έχει κόσμο. Έχουμε πολλά τηλέφωνα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, θα παρουσιάσει το έμβλημα του νέου φορέα, θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη και έχω την άποψη ότι θα παρουσιάσει και κάποια βασικά σημεία όσον αφορά και το πρόγραμμα αλλά και την οργανωτική λειτουργία του νέου φορέα. Θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Σκουρή, η οποία θα ανοίξει την ίδια στιγμή και καλούμε κάθε πολίτη αυτής της χώρας να μπει και να γίνει μέλος του κόμματος. Είναι προφανές ότι εδώ ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα φέρει όχι απλώς την πολιτική αλλαγή στη χώρα, αλλά φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί κυβερνός αριστερά.
1: Ταξίδι στην Αλβανία πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι είναι στα Τίρανα ο κύριος Δανίας, ο οποίος αυτήν την ώρα μάλιστα συναντάται με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Η αμυντική συνεργασία Αθήνας-Τυράννων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης του κύριου Δανία. Μάλιστα τον άκουσα να λέει προσερχόμενος στο Υπουργείο, στον ομόλογο των υπομονών, να κάνουμε πράγματα μαζί και να παράξουμε αυτά αποτελέσματα από αυτήν την επίσκεψη. Να σου πω ότι μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του έχει στο πρόγραμμα να δει και τον κύριο Ράμα, όπως είπα και αρχικά, ο οποίος θέλει ως γνωστόν διακαώς, το είπε και στο φόρουμ των Δελφών, να βρεθεί λύση στο θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται να έχουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα αυτό, αλλά ο Ράμα είναι θετικός.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα έρχεται μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λέγεται Πόσο Κάνει, θα αντικαταστήσει το γνωστό ή καταναλωτής. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η πλατφόρμα θα μας το εξηγήσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό που θα κάνει αυτή η πλατφόρμα είναι θα συγκρίνει τιμές. Όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα μεταξύ των σούπερ μάρκετ, μιλάμε κυρίως για τυποποιημένα προϊόντα, όχι για νοπά προϊόντα και λοιπά, τα οποία θα, όπως είναι το κρέας, τα λαχανικά και λοιπά, γιατί εκεί ξέρεις η ποιότητα παίζει ρόλο. Άλλη πατάτα Νάξου και άλλη πατάτα, ας το πούμε, Κύπρου για παράδειγμα, εντάξει.
1: Ναι.
15: Λοιπόν, οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα προϊόντα άμεσα. Μιλάμε για τυποποιημένα προϊόντα τα οποία θα συγκρίνουν τιμές όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή θα βλέπουν οι καταναλωτές πόσο είναι και στο κοστίζει το εξωτερικό. Θα βάλουν διάφορους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι θα κοιτάνε τα προϊόντα σε όλη την αγορά την ελληνική και θα συγκρίνουν και με τα αντίστοιχα, όχι ακριβώς τα ίδια, προφανώς με τα ίδια, αλλά και με τα αντίστοιχα, γιατί τι κάνουν οι πολυεθνικές, τι κάνουν, τροποποιούν λίγο τη συσκευασία, τροποποιούν λίγο το περιεχόμενο, λίγο το περιτύλιγμα,
1: ναι,
15: και πουλάνε το ίδιο προϊόν σε διαφορετική τιμή, ενώ είναι το ίδιο προϊόν. Αυτά είναι τα γνωστά μαρκετινίστικα που κάνουν πολυεθνικές εταιρείες. Κοίταξε, είναι ένα μέτρο το οποίο στόχο έχει κυρίως την αυτορύθμιση της αγοράς και όχι να δείξει στους καταναλωτές πόσο πουλάει ο ένας, πόσο πουλάει ο άλλος και να επιλέξει το φθηνότερο ώστε να οδηγηθούμε σε χαμηλότερες τιμές. Θα με ρωτήσεις τώρα, θα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές?
1: Κοίταξε, ναι, θα κάνει κάτι εμπειρία, αυτό.
15: Ναι, η εμπειρία. Πριν υπήρχε ο e-καταναλωτής, η οποία ήταν, ας το πούμε, μια πιο μικρή έκδοση αυτής της πλατφόρμας καινούργιας που θα φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία είχε αυτά τα αποτελέσματα που είχε μέχρι σήμερα στην ακρίβεια. Κάποιοι λένε ότι αυτό θα το πετύχει με την έννοια ότι, ξέρεις, οι εταιρείες θα είναι λίγο πιο διστακτικές να κάνουν γρήγορες και απότομες αυξήσεις κλπ. Και ότι θα αυτοσυγκρατηθούν.
1: Όπως
15: έλεγε και ο λαός, ιδού η Ρόδος, ιδού και το.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του νέου Ίνκα. Τι λένε οι καταναλωτές δηλαδή για το πώς βλέπουν αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο.
16: Αυτή η προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων σε real time παρακολούθηση των τιμών, της τεχνητής νοημοσύνης, γελέγου στην αγορά, αναφυσβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι το κράτος αντιλαμβάνεται πως η αγορά πλέον κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κρίσιμο εδώ είναι να δει ο πολίτης πραγματικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του. Γιατί δεν αντέχει θεωρητικές παρεμβάσεις, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες θεωρητικές παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική μείωση των τιμών, της πίεσης που δέχεται καθημερινότητα των σύνολων των οικοκυριών. Άρα υπό την έννοια αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στους ελέγχους, γιατί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει ασυνήθιστες αυξήσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο, παράλληλες ανατιμήσεις ή μοτίβα που υποδηλώνουν αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και άμεσες παρεμβάσεις και πραγματικές κυρώσεις.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο. Έχουμε εκλογές, είχαμε εκλογές στην Κύπρο, νέες ισορροπίες, νέες αλλαγές, νέο πολιτικό σκηνικό. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καλό συναδελφό, τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
17: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία.
1: Λοιπόν, νέο πολιτικό σκηνικό, έτσι με αυτές τις βουλευτικές εκλογές, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να αναδεικνύει το πρώτο κόμμα. Δώσε μας λίγο την εικόνα.
17: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν πρώτο κόμμα, παραμένει πρώτο κόμμα, διατηρεί τις έδρες του, δεν είχε απώλειες.
1: Σωστά.
17: Και αυτό είναι που θα έλεγε κάποιος η νίκη του πολιτικού κατεστημένου. Μια και υπήρξε πολύ έντονη αμφισβήτηση των παλαιών κομμάτων από νέα πολιτικά σχήματα που εμφανίστηκαν σε αυτές τις εκλογές. Τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι το δεξιό κόμμα της Κύπρου, και το ΑΚΕΛ, που είναι το αριστερό κόμμα της Κύπρου.
1: Το οποίο κατέγραψε αύξηση των ποσοστών του, σωστά.
17: Ναι, μια αύξηση γύρω στο 1,3%,
1: ναι.
17: Και σε ψήφους και σε ποσοστά. Παρέμεινε στις ίδιες έδρες, 15 έδρες, 17 ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ενώ άντεξε και το κόμμα του Κέντρου, αυτό που ίδρυσε ο Σπύρος Κυπριανού, είχε ως πρόεδρο τον Τάσο Παπαδόπουλο και τώρα ηγείται ο Νικόλας Παπαδόπουλος, παραμένει στο 10% και παραμένει ρυθμιστής. Είχαμε όμως μία άνοδο του ΕΛΑΜ, το οποίο είναι, ιδρύθηκε στην Κύπρο ως Χρυσή Αυγή Κύπρου.
1: Μάλιστα.
17: Είναι παρακλάδι της Χρυσής Αυγής ή υποκατάστημα ονομάστηκε, διπλασίασε τις έδρες του. Από 4 έφτασε στις 8, ανέβασε τα ποσοστά του, βέβαια δεν έφτασαν στο επίπεδο που υπολόγιζαν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή στο 13-14%, έμεινε γύρω στο 11%. Παρ' όλα αυτά είναι μια σημαντική δύναμη, τρίτο κόμμα στη Βουλή, ενώ μπήκαν ακόμη δύο κόμματα.
1: Ναι.
17: Το ΑΛΜΑ είναι το κόμμα που ίδρυσε ο πρώην Γενικός Ελεκτής της Κύπρου, ο οποίος πάφθηκε με ομόφωνη απόφαση του Ενωτάτου Δικαστηρίου ως ανάρμοστος και ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντά του. Έκανε κόμμα μετά την πάυση του και πήρε γύρω στο 5,7% και 4 έδρες. Και το κόμμα που ίδρυσε ο Φιδίας Παναγιώτου, η Άμεση Δημοκρατία, με 5,4% και επίσης 4 έδρες. Αλλά είχαμε ήδη την πρώτη σκηνή αυτής της υπόθεσης. Ο Φιδίας Παναγιώτου εξελέγει βουλευτής, αποποιήθηκε τις εκλογές του και θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έδρα τη λαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας, είναι ο πολιτικός μέντορας του Φιδία Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης, και εκλέγονται ακόμη 3 και έτσι θα έχουμε 4 βουλευτές του κόμματος του Φιδία Παναγιώτου στη Νέα Βουλή.
1: Άρα Μανώλη, είναι εξακομματική η Βουλή?
17: Ναι, εξακομματική είναι. Έχουν μείνει απ' έξω παραδοσιακά κόμματα και κυρίως αυτό που έμεινε απ' έξω είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, αδελφό κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά από το 1968 που ιδρύθηκε, 69, μένει εκτός Βουλής. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο μέτρο του 3,6%, πήρε γύρω στο 3,3%, και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες μένει εκτός Βουλής το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Βάσος Λυσανίδης. Έμεινε ακόμα εκτός και το κίνημα οικολόγων. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, όπως επίσης και η Δημοκρατική Παράταξη, που είχε 6 βουλευτές στην προηγούμενη Βουλή, έχει μείνει και πάλι εκτός Βουλής.
1: Τώρα, Μανώλη, πότε σχηματίζεται κυβέρνηση? Η διαδικασία είναι ακριβώς όπως είναι?
17: Όχι, είναι άλλο το σύστημα.
1: Είναι τελείως διαφορετικό.
17: Καμία σχέση με την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
17: Η κυβέρνηση συγκροτείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τις προεδρικές εκλογές. Εδώ το σύστημα είναι προεδρικό. Το κοινοβούλιο περιορίζεται μόνο στο νομοθετικό έργο.
1: Μάλιστα.
17: Ωστόσο, χρειάζεται στην κυβέρνηση για να μπορεί να διαμορφώνει πλειοψηφίες, ώστε να περνάνε νομοσχέδια και να μπορούν και τα σχέδια νόμου που καταθέτουν οι βουλευτές να έχουν μία τύχη αν υπάρχει πλειοψηφία. Αλλά αυτό έχει δημιουργήσει μία κουλτούρα συνεννοήσεων στη Βουλή και συνεργασίας, γιατί ποτέ κανένας πρόεδρος δεν διέθετε πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει ό,τι θέλει. Ούτως ώστε θα έχουμε πάλι συνεργασίες μέσα στη Βουλή, ad hoc συνεργασίες για κάθε νομοσχέδιο, για κάθε πρόταση νόμου, για κάθε ψήφισμα που μπορεί να υπάρξει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Καλατζή, από το Cyprus Times για την αναλυτική σου ενημέρωση.
18: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
19: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
20: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
21: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
22: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
21: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
22: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
21: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
22: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
21: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
22: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
21: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
22: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
24: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
23: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
24: Α, είπα κι εγώ.
25: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
26: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
27: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
28: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
27: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
28: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
29: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
30: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
31: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
32: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
31: Χώρο.
32: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
31: Πού πας, αγάπη μου?
32: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
31: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Η επιλογή της Ρόδου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το νησί προβάλλεται ως παράδειγμα περιφέρειας με αυξημένο ρόλο στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Για τον τουρισμό, τη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η βασική ατζέντα της συνάντησης αφορά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στο τραπέζι θα βρεθούν ζητήματα όπως η χρηματοδότηση των περιφερειών, η αγροτική πολιτική, η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Η Περιφερεια υπογράμμισε ότι η έλλειψη προσιτής κατοικίας για εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς αποτελεί πλέον σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και ενιαίες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα νησιά ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει το δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Τη σταθερή και διαχρονική δυναμική της ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου επιβεβαιώνει η Ρόδος, καθώς τα στοιχεία της τελευταίας 25ετίας καταγράφουν περισσότερους από 56 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, να έχουν φτάσει στο νησί μέσω αεροπορικών θαλάσσιων και κρουαζιερόπλοιων αφίξεων. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα για την περίοδο 2001-2025, το αεροδρόμιο Διαγόρας υποδέχθηκε περισσότερους από 44 εκατομμύρια επιβάτες από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ρόδου στον ελληνικό τουρισμό. Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επισκέπτες έφτασαν στο νησί μέσω της κρουαζιέρας. Το Πάσοκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα γύρω από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις ώστε να μην ακουστούν μάρτυρες και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχαν καταγγείλει παρατυπίες ή είχαν συγκρουστεί με το σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι επιχειρείται φιλτράρισμα της έρευνας ώστε να περιοριστεί το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Όπως υποστηρίζει, η Ρόδος έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με τις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος, μέχρι 100 δεσιμπέλ για νυχτερινά κέντρα, αλλά μόλις 80 για μπαρ και εστιατόρια. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία των 12 νήσων στα Tourism Awards 2026 με τη Ρόδο και την Κάλυμνο να αποσπούν σημαντικές βραβεύσεις. Οι διακρίσεις αφορούν τόσο τον τομέα της φιλοξενίας όσο και την ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού που ενισχύουν τη διεθνή εικόνα των νησιών. Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, η Ρόδος εντάσσεται σε νέο κύκλο παρεμβάσεων του προγράμματος Αντινέρο 3, μέσω του οποίου προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και διαχείρισης της βλάστησης σε δασικές εκτάσεις του νησιού. Το έργο αφορά συνολικά 993 στρέμματα και εντάσσεται στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για την αντιπυρική θωράκιση ευάλωτων περιοχών. Σε οριακό σημείο δηλώνουν ότι έχουν φτάσει οι επαγγελματίες αλίες της Χάλκης, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου, καταγγέλλοντας ότι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας καθιστά πλέον ασύμφορη την άσκηση του επαγγέλματος. Σύμφωνα με το Σύλλογο Αλίων του νησιού, η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων έχει μετατραπεί στο σημαντικότερο παράγοντα οικονομικής πίεσης. Αν υπό τη θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος 24χρονης, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της, στα Φάντου το βράδυ της Κυριακής. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, εφαρμόζοντας κάρπα και χρησιμοποιώντας απεινιδευτή. Ωστόσο, η νεαρή δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 25 Μαΐου, είμαι Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη καλή εβδομάδα. Μαζί ξεκινάμε λοιπόν ειδησιογραφικά. Πραγματικά θα μείνω στο τελευταίο θέμα που παρακολουθήσαμε στο δελτίο ειδήσεων. Με βαθιά θλίψη, ανίποτη θλίψη έχει προκαλέσει έτσι ο θάνατος της 24χρονης κοπέλας της Κυριακής Κασιώτη, κόρη του εκπαιδευτικού και διευθυντού σχολείου του Τάσου Κασιώτη, όπου ευνίδια χάθηκε από τη ζωή βυθίζοντας σε πένθος τους οικείους της, στην οικογένειά της, όλη την περιοχή. Τι να πει κανείς, σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά και δεν έχουν καμία αξία να αποτυπώσουν αυτήν την τόσο μεγάλη απώλεια. Συμπάσχουμε, εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας και τις ευχές μας στον πατέρα για κουράγιο, για δύναμη, να συντροφεύουν αυτόν και την οικογένειά τους σε αυτήν την τόσο μεγάλη δοκιμασία, γιατί πραγματικά είναι από τις ειδήσεις που διασαλεύεται η τάξη όταν ο γονέας κάνει το παιδί του τον ανυπόκριτο σεβασμό μας, τα βαθιά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Μαζί σήμερα θα μιλήσουμε έτσι για τα θέματα της επικαιρότητας. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να είναι στα κόκκινα και να διατάσσεται έτσι το πολιτικό κλίμα, αφού έχουμε τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων. Παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα της κυρίας Καριστιανού. Και τώρα αύριο αναμένεται ο κύριος Τσίπρας, και ενώ στα σκαριά, όπως μας λένε έτσι, όπως λέει το ρεπορτάζ, βρίσκεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εδώ λοιπόν μαζί με τον εκπαιδευτικό μας και βεβαίως πολιτευτή έτσι του κόμματος, του κινήματος Δημοκράτες, ο Θανάσης Σοβερίνης, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα.
3: Καλησπέρα,
2: θα μιλήσουμε γενικότερα για την πολιτική, θα έχουμε κοντά μας σε λίγο και τον Αλέξη Μητρόπουλο, γιατί είναι ένα αίτημα δικό σας κυρίες και κύριοι, σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και όχι μόνο. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε, αγαπητέ κύριε Βυρίνη, που σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας και καλή εβδομάδα εύχομαι.
3: Καλή εβδομάδα και εύχομαι τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τις εξετάσεις την Παρασκευή να έχουν νυφαλιότητα, καθαρή σκέψη, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
2: Ξεκινάνε οι Πανελλήνιες την Παρασκευή.
3: Την Παρασκευή
2: ξεκινάνε οι Πανελλήνιες με το μάθημα της έκθεσης. Βεβαίως θέλει ψυχραιμία. Είναι δύσκολη περίοδος, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ δύσκολη περίοδος γιατί για 2 χρόνια, 3 ώρες για 4 μαθήματα, δηλαδή σε 12 ώρες κρίνεται το μέλλον των παιδιών.
3: Ναι.
2: Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, είναι η αβεβαιότητα, ο φόβος για το τι θα γίνει αν δεν πετύχω, που αν δεν μεταβολιστούν αυτά τα συναισθήματα, κύριε Βυρίνη, πολλές φορές οδηγούν και σε ακραίες έτσι καταστάσεις.
3: Το διαπιστώσαμε πριν από λίγο
2: καιρό. Και αυτός είναι και ο λόγος, ναι, και η αιτία της εκπομπής μας. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον στρατηγικό σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, τον Χρήστο τον Ταουσάνη, ο οποίος είναι ο καθεξοχήν έτσι αρμόδιος σε αυτά τα θέματα και έχει να μας πει πολλά. Ελάτε κύριε Βυρίνη.
3: Λοιπόν, να πούμε γενικά ότι τα παιδιά αυτή την περίοδο ουσιαστικά έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους, άρα θα πρέπει να υπάρχει μια ψυχραιμία. Δεν το λέμε μόνο θέλοντας να νοθετήσουμε ή να δώσουμε τις οδηγίες. Εμείς οι εκπαιδευτικοί άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια είμαστε δίπλα στα παιδιά και βιώνουμε αυτή την διαδικασία. Όπως πολύ σωστά την είπατε, δεν είναι ενός έτους, είναι 3 και περισσότερων ετών. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν τα τελευταία χρόνια ότι το 70% πλάς μπορούν να επιτύχουν σε μία σχολή και οι περισσότερες εξ αυτών θα είναι της αρεσκίας τους. Έχουμε σχολές από 9.000 μόρια μέχρι 19.000 μόρια. Άρα θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα Και από εκεί και πέρα οι υποψήφοι οι οποίοι δεν πετυχαίνουν στη σχολή της προτίμησής τους έχουν πλέον αρκετούς δρόμους να οδηγηθούν και νομίζω ότι αυτό που έλεγα προηγουμένως, εάν καταφέρουν να ξεκαθαρίσουν προς τα που θέλουν να οδεύσουν, σίγουρα θα βρουν το κατάλληλο μονοπάτι. Τώρα, οι συμβουλές που δίνονται τις τελευταίες ημέρες είναι ότι θα πρέπει να χαλαρώσουν όσον αφορά το διάβασμα. Μάλιστα και χτες σε αναρτήσεις που κάναμε είπαν ότι μπορούν να δουν και τον αγώνα που έγινε χτες.
2: Ναι, ναι, παρακολουθούσα τα μήνυματά σας.
3: Νομίζω αποζημίωσε και τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Έτσι. Δεν έχει νόημα να πανικοβληθούν το τελευταίο διάστημα, να έχουν ένα έτσι, πρόγραμμα ημερήσιο που να περιλαμβάνει αρκετές ώρες ύπνου, ένα πολύ καλό πρόγραμμα διατροφής, αναφέρομαι γενικά στο ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τα λιπαρά, όχι πολλούς καφέδες, αν όχι καθόλου όσα παιδιά χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει, κάποια ροφήματα και να βάλουν σε τάξη τις σκέψεις τους. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι διάστημα στο οποίο μαθαίνουμε πράγματα, αλλά κάνουμε έτσι μία επανάληψη για να κάνουμε αναφορά και να επαναφέρουμε όσα έχουμε μάθει σε όλο το προηγούμενο διάστημα.
2: Εγώ θα αναφερθώ, έτσι, επειδή το είπαμε προηγουμένως στην αποστροφή έτσι, της κουβέντας, το γεγονός ότι είναι διάχυτα, έτσι, είναι διάχυτα τα συναισθήματα των παιδιών. Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια είναι πάρα πολλά παιδιά που νιώθουν έτσι και νομίζουν ότι έρχεται το τέλος. Δηλαδή αν δεν πετύχουμε μετά τι. Είναι και αυτό το σύστημα των Πανελληνίων, το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ναι, είναι ένας αξιοκρατικός αδιάβλητος θεσμός, αλλά έχει όμως έτσι τις ευπάθειες του όσον αφορά το γεγονός αυτό ότι σε 12 ώρες κρίνεται το μέλλον των παιδιών. Και αν δεν το διαχειριστούν σωστά τα παιδιά, πολλές φορές βλέπουμε έκτροπα και πραγματικά, κύριε Βιρίνη, το προηγούμενο διάστημα πάγωσε η κοινή γνώμη. Γίνονται συζητήσεις έτσι για την αλλαγή του συστήματος των Πανελληνίων. Εγώ διάβαζα μία έρευνα της Καθημερινής το Σαββατοκύριακο που εστίασε σε καμιά δεκαριά χώρες, έτσι και ευρωπαϊκές, κατεξοχήν ευρωπαϊκές χώρες. Η διαδικασία είναι ίδια. Οι εξετάσεις υπάρχουν πάντα, αλλά οι παράμετροι, κάποιες παράμετροι αλλάζουν. Σας ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά την αλλαγή?
3: Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά από το 79 τουλάχιστον που καταγράφονται οι πανελλήνιες ή πανελλαδικές εξετάσεις στη συνέχεια, υπάρχει αυτή η έντονη ενασχόληση όλης της ελληνικής κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι εξετάσεις πανελλήνιες αποτελούν θέμα πρώτης προβολής αυτές τις ημέρες, ενώ σε άλλες χώρες είναι μια διαδικασία η οποία δεν την χάνει της ανάλογης προβολής. Αυτό ίσως και να μεγενθύνει το άγχος των παιδιών. Από την άλλη, πολύ σωστά επισημάνατε το γεγονός ότι μία τρίωρη εξέταση πιθανό να καθορίσει τις επιλογές. Βγήκε σωστά το Υπουργείο και η κυρία Ζαχαράκη που την παρακολούθησα προχτές και είπε ότι αυτό το σύστημα πιθανότατα έχει φτάσει στο τέλος. Υπάρχει μία επιτροπή η οποία επιμελείται και κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία για να δώσει τα δικά της κριτήρια όσον αφορά το Εθνικό Απολυτήριο. Αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της επιτροπής τον Νοέμβριο. Ωστόσο, το νέο σύστημα, επειδή δεν μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, κατά τα λεγόμενα της Υπουργού, θα ξεκινήσει από τα παιδιά, από τους μαθητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 5η ή στην 6η Δημοτικού. Σωστό το γεγονός ότι δεν μπορείς να ευνηδιάζεις τα παιδιά στην ηλικιακή τάξη για το σύστημα των εξετάσεων. Αν θέλετε όμως το γεγονός ότι έχουμε στραφεί όλα αυτά τα χρόνια στο σύστημα που το εξετασιοκεντρικό, το οποίο κορυφώνει μια διαδικασία και όχι να δούμε τα προηγούμενα στάδια, είναι για μένα κάτι το οποίο θέλει αρκετές ενέσεις εν πάση περιπτώσει και όπως σωστά το ανέφερε και η κυρία Ζαχαράκη, παράγοντες όπως είναι και το έχουμε θίξει και εδώ κυρία Μπίλη, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, το έβαλε στους τέσσερις πρώτους στόχους, γιατί αν δεν ξέρουμε που πάμε δεν έχει νόημα να οδεύουμε. Η ψυχολογία των παιδιών που την διαπιστώσαμε το τελευταίο διάστημα.
2: Ακριβώς,
3: νομίζω ότι
2: ακριβώς.
3: Λειτουργεί ήδη ναι. Από φέτος μια γραμμή ψυχολογικής στήριξης για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες στον τετραψήφιο αριθμό 1550 και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι μέσα, γιατί η σύνθετη κατάσταση που βιώνει μια κοινωνία στις μέρες μας πραγματικά θέλει στήριξη από κάποιους ειδικούς. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι σωστά πηγαίνουμε προς μια διαφοροποιημένη, ένα διαφοροποιημένο σύστημα εξετάσεων, αλλά όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν μπορεί να μην υπάρχει όμως ένα φιλτράρισμα. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει διαδικασία επιλογής σχολών, αλλά κάποιες σχολές έχοντας υψηλή ζήτηση, και αυτό μοιραίο συμβαίνει και στην ελληνική επικράτεια, θέτουν κάποια κριτήρια. Αυτό λοιπόν το φιλτράρισμα σε κάποιες σχολές δεν μπορεί να μην περνάει από κάποιες δοκιμασίες, από κάποιες εξετάσεις, προκειμένου να επιλεγούν αφενός αυτοί που έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, γιατί αν μιλήσουμε για παράδειγμα για την ιατρική, δεν μπορούν όλοι να γίνουν γιατροί.
2: Δεν μπορούν,
3: και δεν αναφέρουμε μόνο στο γνωστικό αντικείμενο.
2: Αυτό διάβαζα εγώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, καταρχάς, πολλές ευρωπαϊκές χώρες δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές και της δεύτερης προσπάθειας. Κάτι που δεν το έχουμε. Εμείς εδώ είναι περιορισμένος ο χρόνος, αυτό το τρίωρο. Κάποιοι άλλοι είναι συνύφανση και άλλων παραγόντων. Για παράδειγμα, κάποια κριτήρια που θέτετε εσείς, όπως και οι βαθμολογίες που προκύπτουν μέσα από
3: δεξιότητες.
2: Σε κάποια άλλα, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν αυτό το θέμα της παπαγαλίας που έχουμε εμείς, της αποστήθησης, και λειτουργεί η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες. Όλο αυτό δηλαδή, και μ' αρέσει αυτό που λέτε εσείς, γιατί μας το είπε εδώ και ο κύριος Παπαδομαρκάκης σε αυτό το χρονοδιάγραμμα που θέτει, ότι θα αφορά τα παιδιά της 5ης και 6ου δημοτικού. Αυτό δημιουργεί την αισιοδοξία ότι κάτι σωστό πάει να γίνει. Καταλάβατε, όταν για ένα σύστημα που θα εφαρμοστεί μετά από κάποια χρόνια, σημαίνει ότι θα γίνει ο προγραμματισμός, θα μελετηθεί από όλες τις πτυχές και τις εκδοχές του, έτσι δεν είναι?
3: Πράγματι,
2: για να μην
3: πράγμα.
2: Έχουμε πάλι ένα γονατογράφημα.
3: Ναι, είναι στο σωστό δρόμο, πιστεύω, και μάλιστα στην Επιτροπή, η οποία παριθμεί γύρω στα 150 μέλη, έχει δοθεί δυνατότητα συμμετοχής από όλους τους χώρους, και από την τριτοβάθμια και από τη δευτεροβάθμια και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ακόμα και από το φροντιστηριακό χώρο. Έχουμε φροντιστές οι οποίοι έχουν μπει στην Επιτροπή, άρα δίνουν και αυτοί το στίγμα του πώς μπορεί να κινηθεί αυτή η διαδικασία. Από εκεί πέρα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, θα πρέπει να αξιολογείται καθ' όλη τη διάρκεια ένας μαθητής,
2: έτσι,
3: ώστε να μπορεί να είναι πιο αξιόπιστη η διαδικασία επιλογής. Βέβαια, εδώ μπαίνουν άλλοι παράμετροι, πόσο μπορούν να μετράνε οι προφορικοί βαθμοί και πόσο διαβλητότητα υπάρχει. Εκεί είναι πάντα που χωλαίνει το σύστημα. Σε γενικές γραμμές θα συμφωνήσω ότι είναι στο σωστό δρόμο αυτή η διαδικασία και στο σωστό timing.
2: Κύριε Καλπακίδη. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, παρατηρείτε, λέμε ότι είμαστε στην επειδή είναι ένα ερώτημα που θέλω να το θέσω και στον κύριο Ταουσάνη που θα έχουμε μετά. Βέβαια, είναι πολύ συζητητό περιλάλητο, ο περιλάλητος σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Πρέπει να το δούμε αυτό να γίνεται πράξη. Κατά καιρούς συζητάμε για την πολλαπλότητα των σχολών και των επιλογών που έχουν οι μαθητές, αλλά με όλα αυτά που παρακολουθούμε, διερωτάται κανείς, όντως οι μαθητές είναι ενώπιον έτσι πολλαπλών επιλογών ή διατελούν υποσύγχυση με όλη αυτή την πληροφόρηση και τις δυνατότητες της πολλαπλότητας?
3: Κοιτάξτε, οι επιλογές πράγματι έχουν αυξηθεί από προηγούμενες χρονιές.
2: Ναι, αλλά πρέπει να είναι και ξεκάθαρα και στα παιδιά, δηλαδή γι' αυτό
3: σωστά,
2: λέω,
3: σωστά.
2: Γιατί εγώ βλέπω σύγχυση στα παιδιά.
3: Τα παιδιά

0: θεάτριές μας σχετικά με το θέμα των συντάξεων χειρίας. Εσείς το επισημαίνετε, το έχετε έτσι σε αύξουσα θέση στην ατζέντα σας. Τι γίνεται, θέλουμε να ενημερώσετε εδώ το κοινό μας.
1: Μας έχουν πει αρκετός κόσμος από τη δική σας όμορφη περιοχή, κυρία Μπίλη, αφορά μία απόφαση του Συμβουλίου Κρατείας που βγήκε πρόσφατα. Βεβαίως επεδίωξε το Υπουργείο Εργασίας να εφαρμόσει μια σκληρή ρύθμιση του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου που λέει δύο διακοπές της ισχυρίας. Η πρώτη περικοπή είναι στα 3 χρόνια από το
0: μισό λεπτό, κύριε καθηγητά, γιατί έχουμε διακοπές. Κύριε Καλμακίδη, τι κάνουμε? Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί αυτά που λέει, ξέρεις, είναι, με πήρανε πάρα πολύ τηλέφωνο.
2: Είναι σίγουρα πολύ.
0: Πολύ αγχωμένοι, γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί να επιστρέψουν λεφτά πίσω. Και μιλάμε και δεν θα επιστρέψουν 100-200 ευρώ, είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Και ήταν πολύ ανήσυχοι έτσι οι άνθρωποι. Και λέω, όλο θα βγάλουμε τον καθηγητή να μας τα επισημάνει.
2: Ας ελπίσουμε η πολιτεία για άλλη μια φορά να μην δείξει το πρόσωπο της προχειρότητας την οποία διέπει μερικές φορές σε ορισμένα θέματα, είτε είναι γραφειοκρατίας, είτε είναι θέματα τα οποία άπτονται οικονομικών. Πρέπει να ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι πραγματικά περιμένουν μία σύνταξη και το γεγονός ότι η ακρίβεια καλπάζει δεν είναι δυνατόν στον αντίποδα να έχουμε μειώσεις στη συντάξη με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Βέβαια, μάλιστα, ναι.
2: Απ' την άλλη, να πω ότι είναι λυπηρό, γιατί βλέπω καθημερινά στα πρωινά, στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, είναι λίγο λυπηρό το γεγονός ότι ασχολούμαστε υπερβολικά με συντάξεις κλπ. Και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω για το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα η οποία γυρνάει. Οπότε στρέφουμε το ενδιαφέρον εκεί που υπάρχει πραγματικά η μεγαλύτερη ποσόστοση. Και η Ελλάδα φημίζεται για την γυραιότητα του πληθυσμού της.
0: Εδώ με ρωτάνε, να τώρα δέχομαι μηνύματα και μου λένε αν θα γίνει, αν θα νομοθετήσουν. Είναι για τις συντάξεις χειρίας και μάλιστα τα ποσά, λέει, που κινδυνεύουν για επιστρέψουν αφορούν και δεκάδες χιλιάδες έτσι ευρώ, κύριε Βυρίνη. Κάτσε να δούμε αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Όχι, τι, έχουμε πρόβλημα με την επαφή. Αν θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι τη συζήτηση από εκεί που σας διέκοψα, κύριε Βυρίνη.
2: Μπορούμε να το πάμε και λίγο σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, ή ας μείνουμε σε αυτό το θέμα. Ναι, ας μείνουμε λίγο, γιατί μετά
2: είναι συναφές, ναι. Είναι συναφές το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στους 93.000 υποψηφίους, οι οποίοι γεννήθηκαν 18 χρόνια πριν, άρα γεννήθηκαν το 2008. Μέχρι το 2010-2011, και θα κάνω και μία αναφορά με τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί σε προηγούμενη εκπομπή που βρεθήκαμε έχει τη δυνατότητα ως ερευνητής, έχει κάνει μία έρευνα για την υπογεννητικότητα.
0: Για το δημογραφικό, βέβαια.
2: Ναι, και
0: έχει
2: συγκεκριμένα
0: βιβλία, βέβαια.
2: Έχει συγκεκριμένους πίνακες. Παρατηρείται λοιπόν μέχρι το 2010-2011 να υπάρχει αυξητική πορεία. Από το 2011 όμως, εποχή των μνημονίων και έπειτα, τα ποσοστά γεννήσεων πέφτουν και μάλιστα. Πέρυσι φτάσαμε στο κατώτερο σημείο, το οποίο είναι 66.000. Αν σκεφτείτε ότι οι θέσεις των εισακτέων που δίνει το Υπουργείο είναι 68.000, λογικά σε κάποια χρόνια θα είναι τόσοι υποψήφοι όσες είναι και οι θέσεις. Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ή πιθανότατα να έχουμε περισσότερες θέσεις από ό,τι έχουμε υποψηφίους. Αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως, λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, η οποία είναι ένας κόφτης σε εισαγωγικά, πραγματικά υπάρχουν και 10.000 κενές θέσεις. Είναι λίγο ξύμορο το γεγονός ότι έχεις 93.000, προσφέρεις 68.000 και παρόλα αυτά μπαίνουν 58.000. Υπάρχουν λοιπόν πολλά αριθμητικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να τα δει προσεκτικά το Υπουργείο Παιδείας ή ο στρατηγικός, εν πάση περιπτώσει, σχεδιασμός, ώστε να συνυπολογιστούν όλοι οι παράγοντες. Επομένως, το δημογραφικό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Από εκεί και πέρα.
0: Λοιπόν, ναι, έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
1: Έλεγα λοιπόν, κυρία Μπιλή, ότι υπάρχει μία πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δυστυχώς δέχτηκε ότι για 200.000, είχαμε πει, συντάξεις χειρίας, κυβερνητική εφημερίδα Ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα λέει για 295.000, άρα είναι πολλές χιλιάδες κόσμου που αγωνιά, όπως είπατε, που λέει η συγκεκριμένη απόφαση, κυρία Μπίλη, ότι πρέπει και στις συντάξεις χειρίας
3: να εφαρμοστούν

0: δύο μεγάλες περικοπές που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Τι έλεγε ο νόμος, τον οποίο δεν εφήρμοσε ούτε η κυβέρνηση που ψήφισε αυτή τη διάταξη, δεν την ψήφισε και δεν την εφήρμοσε η κυβέρνηση της Τσίπρα. Έλεγε ότι η σύνταξη κυρίας στα τρία χρόνια από το θάνατο του αημνήστου θα μειώνεται κατά 70%, τα 1000 θα γίνονται 300 ευρώ. Και η άλλη διάταξη έλεγε ότι από τις συντάξεις κυρίας θα κόβεται μια εθνική σύνταξη. Ο συνδυασμός αυτών των περικοπών, κυρία Μπίλη, οδηγεί σε μεγάλες περικοπές των συντάξεων κυρίας. Όχι μόνο λοιπόν θα περικόπτεται στα τρία χρόνια κατά 70%, 1000 θα γίνει 400, αλλά και από τη δική της σύνταξη η χείρα θα χάνει την εθνική σύνταξη. Μάλιστα. Μιλάμε για μεγάλες και αβάσταχτες περικοπές. Και όχι μόνο αυτό. Λέει ότι να ζητηθούν και χρήματα πίσω. Αν θα ζητηθούν, είναι θέματα της κυβέρνησης. Έσπευσε η κυβέρνηση και σήμερα προηγουμένως ήμουνα τον κύριο Στραβελάκη, τον συνάδελφό σας και την κυρία Καραμίτρου στο ΟΠΕΤ.
1: Ναι.
0: Έσπευσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ και το Υπουργείο και είπε θα φέρουμε νομοθετική ρύθμιση. Να τη φέρουν σύντομα, κυρία Πίλη, διότι με παίρνουν διάφορες κατηγορίες από αυτές τις κυρίες και μου λένε ότι δεν αντέχουμε να μας περικοπούν κατά 20-30 χιλιάδες, να μας ζητηθούν χρήματα πίσω.
1: Και πού θα και τα βρουν οι άνθρωποι να τα επιστρέψουν. Ναι.
0: Έτσι, και πού να τα βρουν οι αγρότησες τώρα οι χείρες, πού να τα βρουν, αγαπητή Νευτερία. Και εμείς σήμερα έχουμε καλέσει ως ΕΝΙΠΕΚ και το κίνημα των συνταξιούχων του Συλλόγου Χειρίας από όλη την Ελλάδα στο ξενοδοχείο Αμαλία 7 η ώρα να τους ενημερώσουμε, να πιέσουμε. Πρώτο, να μην ζητηθούν χρήματα πίσω, δεν έχουν να τα επιστρέψουν. Και δεύτερο, να μην ισχύσει αυτή η απαράδεκτη, ασύλληπτη σκληρότητα διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου που έλεγε και να μειώνεται κατά 70% η σύνταξη και να κόβεται μια εθνική σύνταξη. Ποιος νους επέβαλε αυτή την ευθανασία?
1: Κύριε καθηγητά,
0: για περικοπές.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: γιατί
0: όχι,
1: εντάξει, επταετή θητεία διανύει αυτή η κυβέρνηση, θα μπορούσε να τον έχει καταργήσει.
2: Σωστά.
0: Επειδή το έχουμε πει πολλές φορές στην εξαιρετική σας εκπομπή, η κυβέρνηση αυτή πήρε αρκετές ψήφους την πλειονοψηφία το 19, υποσχεθήσα, αγαπητή Νεκτάρια, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Εδώ όχι μόνο τον κατήργησε, αλλά πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας για να τον εφαρμόσει.
1: Για να τον εφαρμόσει, μπράβο.
0: Και ποιον εφαρμόσει?
1: Και ξέρετε ποιο είναι το... Κύριε καθηγητά, ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο? Ότι αύριο ο Αλέξης ο Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα, πώς θα το ονομάσει.
0: Ναι, αλλά το πρώτο που πρέπει
1: πορεία,
0: να ανακοινώσει
1: θα να
0: το κατάπτυστο στο νόμο του.
1: Όχι, πρώτα θα εγκαλεί την κυβέρνηση να τον καταργήσει. Δεν το σκέφτεσαι και αυτό?
0: Μα αυτός που τον ψήφισε πρέπει το πρώτο, δηλαδή στην προμετωπίδα του κόμματο, του μανιφέστου, πώς το λέει. Ο Μάρξ και ο Τσίπρας γράψανε μανιφέστα.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει στο μανιφέστο του να πει να καταργήσω το κατάπτυστο νόμο μου. Διότι αύξησε τα όρια ηλικίας στις γυναίκες κατά 12 χρόνια. Κατήργησε το ΕΚΑΣ και θανάτωσε, έβαλε σε φτώχεια πολλούς χαμηλούς συνταξιούχους. Αύξησε, έβαλε περικοπή στη συντάξη. Και τώρα, κυρία Μπίλη, επέβαλε αυτή τη διπλή περικοπή ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, αλλά και η κυβέρνηση που υποσχέθηκε να τον καταργήσει να πηγαίνει στο Συμβούλιο Επικρατείας και να κερδίζει τη μάχη σε βάρος αυτών των συνταξιούχων λόγω θανάτου με βάση τη διάταξη του νόμου Τσίπρα.
1: Πραγματικά είναι οξύμορο. Ναι.
0: Είναι οξύμορο, και, κυρία
1: ναι.
0: Πίλη,
1: λοιπόν,
0: και αγαπητοί φίλοι.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει, γιατί κύριε καθηγητά είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο, είναι λιγότερο από ένα. Ακόμη και κανονικά να πάει ο Πρωθυπουργός που είναι θεσμικός, έτσι όπως λέει ο περίγυρός του, είναι λιγότερο από ένα χρόνο για εκλογές. Θέλω να σας πω όμως το άλλο, γιατί έχω και από άλλους κλάδους έτσι οχλήσεις. Επαγγελματίες και αγρότες σχετικά με τις οφειλές στον ΕΦΚΑ που ο κόσμος αδυνατεί να πάρει σύνταξη. Εκεί τι γίνεται?
0: Έχουμε από τον Δεκέμβριο του 25 μέχρι το Μάρτιο του 26 αυξήθηκαν οι οφειλές κτηνοτρόφων αγροτών και μικρομεσαίων κατά 1,2 δις, Νεκταρία μου. Mm-hmm. Συνολικά, κτηνοτρόφοι αγρότες αλλιείς και μικρομεσαίοι χρωστούν 51 δισεκατομμύρια 780 εκατομμύρια. Και εξ αυτών 300.000, κυρία Αμπίλη, δεν μπορούν να διανοηθούν να πάνε στη σύνταξη λόγω φυλών. Τι λέμε εμείς?
1: Οι 72 δόσεις δεν εμπίπτουν σε αυτές εδώ τις κατηγορίες?
0: Σήμερα που μου λέει, μέχρι τώρα, όποιος εντάσσεται στον εξοδικαστικό ή στον κατσέλι, ξεχνάει τη σύνταξη. Διότι ο ΕΦΚΑ δεν του δέχεται την αίτηση για σύνταξη. Σήμερα που ήμουν προηγουμένως με τον διοικητή του ΕΦΚΑ, στους συναδέλφους σας στο Όπεν, είπε, και θέλω να το δω και γραπτώ στο νόμο, ότι όσοι ενταχθούν στις 72 δόσεις που εξήγηλε η κυβέρνηση, θα μπορούν να παίρνουν σύνταξη ρυθμίζοντας τα χρέη. Αν γίνει αυτό, είναι καλή εξέλιξη. Περιμένουμε, κυρία Μπίλη, να αποτυπωθεί και στο νόμο. Δηλαδή, μπαίνω στις 72 δόσεις, εμείς έχουμε κάνει κριτική, ναι, διότι έπρεπε να γίνεται και κούρεμα των οφειλών. Όπως γινόταν στις 120 δόσεις, ξέρει ο κύριος πρόεδρος, ο κύριε. Άρα λοιπόν θέλουμε 72 δόσεις με κούρεμα και με δυνατότητα του οφειλέτη μικρομεσαίου αγρότη κτηνοτρόφου να παίρνει και σύνταξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση, να δώσω και τον λόγο στον κύριο Βιρίνη, να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις αν θέλει. Υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν έτσι τα όρια ηλικίας όσον αφορά τις συντάξεις?
0: Ο νόμος υπάρχει. Πάλι ο νόμος Τσίπρα, που πρέπει σε λίγο με το μανιφέστο του να μας πει γιατί ψήφισε το νόμο να αυξάνονται τα όρια ηλικίας των γυναικών κάθε 3 χρόνια έως το 2030. Πρέπει να το πει ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός, γιατί τιμώρησε τις γυναίκες όπως τον τιμώρησαν και αυτές το 19. Αλλά ο νόμος υπάρχει. Λέει ότι ανατριετή από το 27 και μετά θα αυξάνονται τα οριακές. Εύχομαι να μην διανοηθούν αυτοί που θα προκύψουν με τη νέα κυβέρνηση, όποιοι και αν είναι, να μην ξαναυξήσουν τα όρια ηλικίας, διότι Νεκταρία μου, όταν στέλνεις τη γυναίκα στα 67, όταν της λες χωρίς παιδιά δεν βγαίνεις νωρίτερα στη σύνταξη, όταν της λες κάτσε με μικρές συντάξεις και μικρούς μισθούς, αλλά κάνε μου και καλά παιδιά, κάνε μου και πολλά παιδιά, δεν το κάνουνε, η Νεκταρία μου.
1: Έτσι.
0: Βλέπουνε ακριβώς ότι όταν τις τιμωρεί η πολιτεία, Νεκταρία μου.
1: Αυτό είπε σήμερα προηγουμένως ο κύριος Βιρίνης.
0: Να κάνουνε οικογένειες, αγαπητή Νεκταρία.
1: Ελάτε, κύριε Βιρίνη.
2: Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε.
0: Καλησπέρα σας.
2: Έχουμε συναντηθεί και στο πάνελ εδώ, αλλά σας παρακολουθώ και...
0: Ξέρω και σας τιμώ και ξέρω ότι είσαστε προσφυλής καλεσμένος στην Νεκταρία της Φίλης.
2: Να είστε καλά όπως και εσείς, και νομίζω ότι και τεκμηριωμένα είναι όσα λέτε και έχετε πολύ καλή αντίληψη για το τι πραγματικά συμβαίνει και έχετε και το θάρρος γνώμης και το αποτυπώνετε και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά τα στοιχεία γενικότερα, δείχνουν ότι η χώρα μας, επειδή σε προηγούμενη εκπομπή είχατε καταθέσει και την έρευνα μέσω της άλλης ιδιότητας που έχετε και παρακολουθείτε γεννήσεις, θανάτους κλπ.
0: Μάλιστα.
2: Έλεγα προηγουμένως ότι γενικά είναι λυπηρό, αλλά δυστυχώς αναπόφευκτο το γεγονός να ασχολούμαστε με συντάξεις περισσότερο από την ανάπτυξη όσον αφορά την οικονομική, όσον αφορά τους νέους, οι οποίοι το δημογραφικό δείχνει ότι τα στοιχεία είναι πολύ λυπηρά για το μέλλον και της εργατικής δύναμης αλλά και της οικονομικής δύναμης στην Ελλάδα, και αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι πολλοί νέοι φεύγουν και στο εξωτερικό, πέφτει ένα πολύ μεγάλο βάρος στην εκάστοτε κυβέρνηση να δει πώς θα τα αθροίσει, πώς θα τα κάνει ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις συντάξεις. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι έχουμε υπογεννητικότητα, το γεγονός ότι ζητάμε να μην αυξηθεί και πολύ σωστά το όριο ηλικίας προς τη σύνταξη. Εσείς πιστεύετε αφενός ότι είναι βιώσιμο, πρώτον, και δεύτερον, να κάνω και μία λίγο πονηρή ερώτηση. Έχει σχέση αυτό το κόψιμο των συντάξεων χειρίας σε μία πιθανή προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού για 13ο ή και 14ο...
1: πολύ ωραία το βάλατε, γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση. Ελάτε.
2: Ερώτηση.
1: Ναι. Ελάτε, κύριε
0: πρώτα να πούμε ότι τα όρια ηλικίας επηρεάζουν την κατάρρευση των γεννήσεων στην πατρίδα μας. Έχουμε ενημερώσει ως Επιστημονική Ένωση από το 2011 μέχρι το 2026, τη δεκαπενταετία, χαθήκαν 1 εκατομμύριο γεννήσεις, επειδή οι γυναίκες με τις κυβερνήσεις των μνημονίων επλήγησαν και βεβαίως έκαναν λευκή απεργία στις γεννήσεις, επειδή δεν μπορούν πια να βγαίνουν με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αλλά και η πολιτική της κυβέρνησης. Σας το λέω με ένα παράδειγμα που το είπα σήμερα στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Η κυβέρνηση εξήγηλε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητή Νεκταρία, ένα καλό μέτρο, το 150 για κάθε παιδί σε όλες τις οικογένειες. Και είπε ότι δίνω μέχρι το 6ο παιδί, ενώ για το 7ο και πάνω δεν δίνω 150. Με πήραν 3 κυρίες, η μία στη Φλόρινα, η άλλη στον Οροπό και η άλλη στην Αθήνα, με 11 παιδιά η καθεμιά. Και μου είπανε, εμείς που έχουμε 11 παιδιά, και τα εκ των οποίων τα 9 ανήλικα, γιατί να πάρουμε το επίδομα μέχρι το 6ο παιδί, ενώ από το 7ο και πάνω δεν παίρνουμε? Είναι η παράλογη πολιτική.
1: Εντελώς παράλογη. Και πόσοι άνθρωποι υπάρχουν?
2: Πόσες οικογένειες είναι αυτές
1: επικροτείς?
0: Και είναι 19.500 οι Ελληνίδες μόνο που έχουν πάνω από 7 παιδιά.
1: Άκου να δεις, ρε παιδιά.
0: 19.500. Και τις απέκλεισε και λέει μέχρι το 6ο παιδί. Θέλω να σας πω ότι είναι και η αλυσιτέλεια και ο παραλογισμός κάποιων μέτρων.
1: Εντελώς όμως.
0: Είναι καλό το μέτρο για 150 παιδιά ανά τέκνο. Αλλά γιατί μέχρι το 6ο, το 7ο, το 8ο, το 11ο, γιατί? Είναι απαράδεκτο. Προχτές, να πω και αυτό, προχτές βγήκε μια κυρία σε ένα κανάλι μεγάλο και είπε ότι αναγκάζομαι και πάω το παιδί μου στον παιδικό σταθμό του γειτονικού χωριού της Βουλγαρίας, επειδή στο χωριό μου Τρίγωνο, έξω από το Δράμα, τη Δράμα, έκλεισε ο παιδικός σταθμός. Και πάει το μοναγκητικό παιδί του ακριτικού χωριού, λέω το όνομα Τρίγωνο, στον παιδικό σταθμό της Βουλγαρίας στα σύνορα, επειδή δεν υπάρχει παιδικός, κλείνει ο παιδικός σταθμός. Είναι παραλογισμοί αυτοί.
1: Εντελώς. Λοιπόν, διαβάζουμε τα συγγράμματα του Πατροκοσμά το 1800. Λοιπόν, και έλεγε ότι στην πιο δυσπρόσιτη περιοχή της χώρας ένα παιδί να είναι, μην τα κλείνετε τα σχολεία, δημιουργείται συνθήκες εκπαίδευσης και εμείς εδώ τα κλείνουμε. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι...
0: Μα προχτές βγήκε ακριτικός δήμαρχος και λέει στις συνούσες και λέω δεν επιδοτούνται οι αναπληρωτές καθηγητές και δίνουμε από ένα 200 το μήνα εμείς. Νεκταρία, ναι. Δίνει ο Δήμος οι πολίτες για να συντηρούν τους αναπληρωτές καθηγητές. Ναι. Δεν είναι πολιτική στήριξη της οικογένειας αυτή.
1: Δυστυχώς έχουμε αυτά τα οξύτατα πνεύματα εκεί που θεσπίζουν τους νόμους και νομοθετούν μέσα στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, που δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι αλυσιτελή τα μέτρα, κύριε καθηγητά, είναι παράλογα τα μυαλά που εκπονούν αυτούς τους νόμους και βάζουν αυτούς τους περιορισμούς. Αυτούς λοιπόν πρέπει να τους αποβάλει μέσα το σύστημα, το ίδιο το σύστημα πρέπει να έχει κριτήρια που να τους αποβάλει από μέσα.
0: Αυτό με τις 3 μανάδες, με τα 11 παιδιά, τα 9 ανήλικα και τα 2 αμαία με έχουν συγκλονίσει.
1: Το έχω πει
0: πολλές φορές στη τηλεόραση. Ναι. Μήπως πείσω την κυβέρνηση να επιδοτήσει όλα τα παιδιά που έχει μια οικογένεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε επόμενες εκπομπές. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε. Λοιπόν, κύριε Βιρίνα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Ιδίως οι γονείς που έχετε έτσι υποψήφιους για τις πανελλήνιες εξετάσεις, να είναι υποψήφια τα παιδιά σας. Οι μαθητές οι ίδιοι έχουμε την επιτομή σε αυτά τα θέματα. Σε λίγο έχουμε το σύμβουλο το στρατηγικό σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Όλοι τον βλέπετε από τις εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά πάντα μας θυμάμαι την παρουσία του σε τέτοιες περιόδους και όχι μόνο, προκειμένου να του θέσουμε τα ερωτήματα και να μας δώσει έτσι κέρυες απαντήσεις, χρήσιμες απαντήσεις.
2: Πώς? Όσοι θέλουν να στείλουν και μήνυμα.
1: Βεβαίως, εννοείται, το ξέρουν, αφού επικοινωνούν οι τηλεθεατές μας. Επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράψτες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64100. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις.
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συνεργασία, συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Μας ακούτε και από εκεί όσοι βρίσκεστε καθοδόν στα αυτοκίνητά σας. Επομένως, είναι ανοιχτά έτσι και τα μηνύματα που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας μαζί με τον εκπαιδευτικό, τον κύριο Θανάση Βυρίνη. Σήμερα έχουμε μόνο την επιστημονική σας ιδιότητα, κύριε Βυρίνη. Την πολιτική θα την έτσι ανακαλέσουμε σε...
1: Έχουμε όλο τον χρόνο, όπως είπατε και εσείς, είναι προεκλογική περίοδος από εδώ και πέρα.
0: Ναι, βεβαίως, αλλά τώρα είναι η περίοδος των πανελληνίων εξετάσεων.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ μικρή μνήμα, να το παντρέψω λιγάκι.
0: Ναι.
1: Σήμερα το βράδυ, όπως έχει καθιερώσει τις τελευταίες Δευτέρες ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, κάνει μια εκπομπή direct του κατευθείαν με το κοινό, συνομιλεί, διαδικτυακή πάντα, και έχει θέμα την παιδεία και γιατί οι νέοι στρέφονται στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να δώσουμε λοιπόν και την άλλη σας, την πολιτική σας ιδιότητα. Είσαστε υπεύθυνος νησιωτικής πολιτικής του κινήματος Δημοκράτες με τον Στέφανο Κασελάκη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ταουσάνη. Έχουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας κύριο Ταουσάνη, τον αγαπητό μας Χρήστο, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Αγαπητέ Χρήστο, σε καλωσορίζω έτσι στην εκπομπή μας σήμερα και να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου γιατί κάθε φορά μας θυμάς με την παρουσία σου. Α, δεν έχουμε μισό λεπτάκι, δεν ακούμε τον κύριο Ταουσάνη.
1: Όχι.
0: Όχι καθόλου, γιατί κάτι συμβαίνει.
1: Έχει
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίστε εκεί. Λοιπόν, και ο κύριος Κασελάκης δηλαδή κάνει αυτή την επαφή. Έτσι,
1: κάνει αυτή την επαφή,
0: ναι,
1: με τον κόσμο. Έχει χιλιάδες κάθε Δευτέρα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα.
0: Και επιλέγει
1: να
0: διάφορα κοινωνικά θέματα.
1: Την προηγούμενη φορά είχε τη ΔΕΗ, τη δικαιοσύνη, είχε την προπροηγούμενη. Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία άπτονται του ενδιαφέροντος του κόσμου και θέλει ο κόσμος να συμμετέχει, να θέτει ερωτήματα, να διατυπώνει τις απόψεις του. Είναι κάτι, νομίζω, το οποίο είναι καινοτόμο και το έχουμε ανάγκη από αρχηγούς. Αυτή η ξύλινη γλώσσα που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και ο μονόλογος πρέπει σε κάποια φάση να αντικατασταθεί με διάλογο.
0: Να παίρνει το λόγο και η κοινωνία, βεβαίως. Μα έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να είναι διαδραστικός ο διάλογος.
1: Και το σημερινό θέμα για την παιδεία και γιατί φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό, νομίζω ότι άπτεται και του ενδιαφέροντος λόγω πανελλαδικών, αλλά και αν συνυπολογίσουμε και αυτά που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, θα πρέπει να επενδύσουμε στους νέους, στα παιδιά, τα οποία αύριο μεθαύριο θα αποτελέσουν το εργατικό δυναμικό της χώρας, άρα κατ' επέκταση και το οικονομικό δυναμικό της
0: χώρας. Και να δημιουργούν όλες εκείνες τις συνθήκες και οι προϋποθέσεις που να κρατήσουμε αυτό το επιστημονικό προσωπικό μας στη χώρα μας.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί επενδύει η χώρα πάνω σε αυτό το κεφάλαιο και μετά το απολαμβάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο.
1: Και πρέπει άλλη μια φορά να
0: και
1: πούμε.
0: Και έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το brain drain και για το rebranding, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη κάτι έτσι πολύ αισθητό. Γιατί όποιος φεύγει δεν έρχεται
1: επιστρέφει πίσω.
0: Εύκολα πίσω. Έτσι,
1: και
0: δεν
1: πρέπει
0: είναι.
1: Άλλη μια φορά να πούμε ότι λοιπόν, οι πανεπιστημιακές σχολές στη χώρα μας πραγματικά είναι πάρα πολύ αξιόλογες και αναγνωρισμένες με διεθνές κύρους.
0: Λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την τιμή ακόμη μια φορά έτσι σε αυτή την... είμαστε τώρα στην περίοδο, την Παρασκευή έχουμε πανελλήνιες εξετάσεις. Είδαμε και το δυσάρεστο γεγονός του προηγούμενου διαστήματος με τις δύο μαθήτρες που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη. Και θέλω τώρα να ξεκινήσουμε κάνοντας εσύ ερωτήσεις. Θα κάνουμε έτσι μια εικονική πραγματικότητα, να φανταστούμε ότι εδώ στο στούντιο είχα μαθητές, φιλοξενούσαμε μαθητές και σου έθεταν το ερώτημα ότι είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι, είμαστε πολύ έτσι εφεκτικοί στο απέναντι στο τι θα κάνω στη ζωή μου. Λένε οι μαθητές, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας, σε τυχόν αποτυχία και σε τυχόν ότι όχι μόνο αποτυχία, ότι οι σχολές δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Ποια θα ήταν η ερώτηση εσύ που θα έκανε στους μαθητές αυτούς?
2: Καλησπέρα και πάλι λοιπόν, αγαπητή Νεκταρία, αγαπητέ Θανάση. Και είναι η περίοδος...
0: Όχι κύριε Βυρίνη, ερώτηση θα κάνετε. Την ερώτηση θέλω από τον κύριο
2: Ταουσάνη. Η ερώτηση που θα έκανα λοιπόν σε ένα 17-18 που σήμερα δίνει πανελλαδικές θα ήταν εξής. Έχεις ανακαλύψει, έχεις σκεφτεί πράγματι τι είναι αυτό το οποίο θα σου έκανε να χαμογελάς ξυπνώντας μετά από 5-10 χρόνια πηγαίνοντας στη δουλειά? Εάν αυτή την απάντηση την έχει έστω και μερικά, τότε αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Και ξέρετε, είναι μια τόσο απλή ερώτηση, αγαπητή Νεκτάρια.
0: Και πολύ ουσιαστική όμως, ναι.
2: Αλλά είναι ουσιαστική, γιατί όταν εγώ θα απαντήσω σαν 18άρης ότι εμένα μου αρέσει να είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους και να βοηθώ. Αυτό το βοηθό μπορεί να εκφραστεί μέσα από το επάγγελμα του ψυχολόγου, μέσα από το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, μέσα από το επάγγελμα του γιατρού. Οπότε η απάντηση δεν είναι μονόδρομος. Και όταν η απάντηση δεν είναι μονόδρομος, σημαίνει ότι έχουμε πολλές εναλλακτικές να δηλώσουμε στις σχολές αύριο μεθαύριο, στο μηχανογραφικό μας. Και άρα λοιπόν θα πάω αύριο μεθαύριο να δώσω τις εξετάσεις μου, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αυτή θα ήταν η πιο κομβική ερώτηση που θα έκανα σήμερα σε ένα 17 και σε ένα 18.
1: Νομίζω, Χρήστο, σε αυτό το ύφος, για να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, σε αυτό το ύφος κινούνται και τα τεστ δεξιοτήτων, τα αξιόλογα τα οποία έχεις, με τέτοιου είδους ερωτήσεις, προσπαθώντας ουσιαστικά να σκιαγραφίσουν το προφίλ του κάθε υποψηφίου.
2: Αγαπητέ Θανάση, επειδή και εσύ έχεις μια τεράστια εμπειρία στην εκπαίδευση, ξέρεις πάρα πολύ καλά και πολύ σωστά το αναφέρεις ότι τα τεστ είναι η βάση, μια επιστημονική βάση. Έχουμε τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και τα χρησιμοποιούμε για να βρούμε μια βάση συζήτησης με τα παιδιά. Από εκεί και πέρα, και τα παιδιά που μας ακούν και οι γονείς, το τονίζω και το υπογραμμίζω αυτό, πρέπει να έχουν κατά νου ότι κανένα παιδί δεν είναι φτιαγμένο για μια σχολή. Κανένα παιδί δεν είναι φτιαγμένο για ένα επάγγελμα. Οπότε όταν αυτό το συνειδητοποιήσει και εκ των προτέρων έχει κάνει μια συζήτηση με ένα σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, αυτόματα πηγαίνει έχοντας πολύ λιγότερα άγχη. Και να πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και αν δεν το έχει κάνει. Δηλαδή είναι εκατοντάδες τα παιδιά τα οποία έρχονται στο μηχανογραφικό να μας συμβουλευτούν,
0: ναι,
2: και έρχονται πολλές φορές και με μια απογοήτευση, με μια πικρία, γιατί δεν γράψανε όσο θέλουν, και όμως μετά από 20-30 λεπτά συζήτηση αντιλαμβάνονται ότι αυτό που είχαν στο μυαλό τους με αυτό που πρακτικά μπορούν να ακολουθήσουν έχει χαοτική διαφορά.
1: Πράγματι. Χρήστο, επειδή προχτές άκουγα την κυρία Ζαχαράκη και έλεγε ότι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες οι οποίοι θα αντικαταστήσουν το υπάρχον σύστημα και πάμε προς το εθνικό απολυτήριο είναι το μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Ρωτάω εσένα ως γνώστη της κατάστασης, υπάρχει τέτοια προοπτική, έχουμε κάποιες πληροφορίες?
2: Αν συνυπολογίσουμε όλα αυτά τα οποία προετοιμάζονται από τα ΝΕΟΠΕΠ και κάποιες διαδικασίες για τα Μητρώα των Συμβούλων, ενδεχομένως υπάρχει ένα πλάνο για να ενταχθεί πιο δυναμικά ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Αλλά να πω λίγο κάτι εδώ πέρα. Πολλοί θεωρούν ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι να καθίσω να πω μια κουβέντα με ένα μαθητή ή απλά να συζητήσω ένα τεστ. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια τεράστια επιστήμη που πάνω απ' όλα απαιτεί εμπειρία, απαιτεί επαφή με τα παιδιά και απαιτεί πολύ στοχευμένη πληροφορία. Την πληροφορία τα παιδιά και οι γονείς την έχουν και μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό, μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα, αν αυτός που θα καθίσει να μιλήσει με τα παιδιά δεν είναι έμπειρος, δεν είναι άρτια καταρτισμένος, όσο καλές προθέσεις και να έχει το Υπουργείο ή οποιοδήποτε Υπουργός Παιδείας, αυτό απαιτεί μια πολύ ουσιαστική επιμόρφωση, απαιτεί πολύ δυναμικά εργαλεία και πάνω απ' όλα μια εμπειρία και μια τριβή με το μαθητή. Αγαπητέ Θανάση, ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι το να πω εγώ σε ένα παιδί ότι είναι καλλιτεχνικός επειδή το έβγαλε το τεστ και πάνε να σπουδάσει γραφιστική και την ίδια στιγμή η γραφιστική να αντικατίσταται με εκθετικό βαθμό από το Canva ή με LLM μοντέλα AI, στην ουσία έκανα μισή δουλειά. Αν δεν είμαι μέσα στην αγορά, αν δεν έχω επαφή με το αντικείμενο, πόσοι σήμερα που μας ακούνε, για να δώσω έτσι και μια πληροφορία, αγαπητή Νεκταρία, μια αποκλειστικότητα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, όσοι σήμερα που μας ακούν ξέρουν ότι, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ότι θα έχουν μέσα στο μηχανογραφικό του 2026, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ένα τμήμα όπως το Φιλοσοφίας και Διακυβέρνησης Τεχνολογίας, ένα τμήμα το οποίο δομήθηκε και μπράβο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με τα γρήγορα τα ανακλαστικά του, για να προετοιμάσει στελέχη για την τεχνητή νοημοσύνη που θα καλύψουν τις αυριανές ανάγκες. Αυτό όμως, αν δεν ξέρει κάποιος που θα μιλήσει με τα παιδιά ότι έχει να κάνει με τη μηχανική μάθηση, ότι έχει να κάνει με την ψηφιακή ηθική, ότι έχει να κάνει με το AI Act που συζητιέται αυτή τη στιγμή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα προτείνει και σε ένα παιδί αυτό το τμήμα, δεν θα το συζητήσει με αυτό το παιδί το τμήμα.
0: Και ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σχολή. Και νομίζω το είχαμε συζητήσει, ήταν μια πρόταση δική σου, το είχαμε συζητήσει πέρσι νομίζω, Χρήστο, έτσι.
2: Ναι, και έτσι να πω, έτσι ας μου επιτραπεί μεταξύ αστείου και σοβαρού, αν γινόμουν φοιτητής ξανά, ειλικρινά, λατρεύω, έχω δει πολύ προσεκτικά τα μαθήματα, έχω δει πολύ προσεκτικά τη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών και γι' αυτό εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια.
0: Μπορούμε να ξαναγίνουμε φοιτητές, άνετα γινόμαστε ξανά σε προπτυχιακά.
2: Έχουμε πολύ άνετα.
1: Πάντως, επειδή παρακολουθώ τον Χρήστο πάνω από 10 χρόνια και συνεργαζόμαστε, κάθε χρόνο έρχεται στη Ρόδο, πραγματικά όσα έχει πει χρόνια πριν βλέπουμε ότι βγαίνουν αληθινά. Επομένως, πραγματικά θα πρέπει να εστιάσουμε στο ότι όχι τι γίνεται σήμερα, αλλά το τι θα γίνει μετά από 5 ή 10 χρόνια. Αυτό είναι και το πρόβλημα των περισσότερων παιδιών. Και θυμάμαι, Χρήστο, πάντα η κλασική ερώτηση που κάνουν είναι ποια σχολή να επιλέξω που να βγάζει τα περισσότερα χρήματα. Έτσι.
0: Λοιπόν, έρχεται μια ερώτηση, ακούστε μια παρατήρηση από Ελληνίδα μητέρα. Και ξέρεις που ξεχωρίζει η Ελληνίδα μητέρα, στο φοβούμαστε, φοβόμαστε, φοβόμαστε, ανησυχούμε. Και μου λέει τώρα μια κυρία εδώ πέρα ότι ανησυχούμε, λέει, το ίδιο τόσο για την αποτυχία όσο και για την λάθος επιλογή. Με αυτά που ακούμε, με αυτά που λέμε τώρα, κύριε αγαπητέ έτσι, Χρήστο, πώς θα αποφευχθεί μια λάθος επιλογή?
2: Αγαπητή Νεκταρία, η μητέρα που μας ακούει θα καταλάβει ότι δεν είναι αυτό το τελευταίο βήμα. Ούτε οι πανελλήνιες είναι συμβόλαια επιτυχίας ή αποτυχίας. Είναι ένα πρώτο από τα πολλά βήματα που θα κάνουμε στην καριέρα μας. Και να το πω εγώ σαν παράδειγμα. Έστω και ότι δεν πέρασα στη σχολή την οποία ήθελα. Διεπιστημονικά πλέον, έτσι, ο αγαπητός Θανάσης, επειδή συνεργαζόμαστε όπως είπε πάρα πολλά χρόνια, ξέρει ότι εισήγαγα την φιλοσοφία της διεπιστημονικότητας πάρα πολύ στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Διεπιστημονικά πλέον, στους περισσότερους κλάδους μπορούμε να τους μετακινήσουμε τους μαθητές αύριο μεθαύριο με ένα μεταπτυχιακό ή με μια εξειδίκευση και να βρεθούν εν τέλει εκεί που είτε το θέλανε είτε που τους ταιριάζει με βάση τα κριτήρια της αυρενής αγοράς εργασίας. Και να πω και κάτι, επειδή πολλά λέμε, εγώ όπως ξέρετε γράφω βιβλία, το σχολές, σπουδές και πανελλαδικές, όλα αυτά που λέω μέσα κάθομαι και τα γράφω και τα βλέπω να επαληθεύονται. Δηλαδή, άλλο να ακούσουμε γενικά και αόριστα κάτι στα social, το οποίο εντάξει μας φάνηκε σαν πυροτέχνημα, κι άλλο και εμείς, να πω στη μαμά, να καθίσουμε σαν γονείς, να κάνουμε μια προσεκτική έρευνα αγοράς, να διαβάσουμε, να συμβουλευτούμε ειδικούς, να μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν, να επισκεφθούμε το πανεπιστήμιο. Η Ρόδος έχει και το πανεπιστήμιο, έστω τα τμήματα που μπορώ να επισκεφθώ, ας τα επισκεφθώ, να μιλήσω και με τους καθηγητές εκεί πέρα, να έχω μια εικόνα. Και φυσικά όλοι μαζί, λοιπόν, αφού μιλούμε, έχουμε πρώτο πληθυντικό, να κάνουμε μια πρώτη κίνηση. Δεν είναι η τελευταία, οπότε να μην φοβάται την αποτυχία.
0: Έτσι ακριβώς. Επίσης, οι μαθητές, ισχύει παλιά, όλοι ξέρουμε πώς γινόταν η επιλογή των σχολών. Πρώτα βάζαμε τις νομικές και μετά τις υπόλοιπες σχολές. Συνηθίζει ακόμη ο μαθητής να επιλέγει τη σχολή κύρους ή τη σχολή προοπτικής αυτή τη στιγμή?
2: Νομίζω και μάλλον ακόμα,
0: και εκτός αυτού, και το τι πρέπει να κάνει. Επίσης, μου λένε εδώ οι γονείς, τα βιβλία σας, να αναφέρεις κάποια από τα βιβλία για να τα προμηθευτούν ως οδηγό.
2: Το βιβλίο μου είναι το «Σχολές, σπουδές και πανελλαδικές» από τις εκδόσεις Πατάκη. Από όσο γνωρίζω, υπάρχει στα βιβλιοπωλεία σχεδόν ολόκληρης Ρόδου, και αν δεν υπάρχει μπορεί να ζητήσουν να το αποστείλουν από τον Πατάκη. Όπου εκεί καταγράφουμε όλες τις προοπτικές των τμήματων, καταγράφουμε τι θα κάνουμε στο τμήμα, τη διεπιστημονικότητα και τις προοπτικές των αποφύτων στην αυριανή αγορά εργασίας. Είμαι περήφανος γιατί έχει βοηθήσει χιλιάδες μαθητές και ξέρετε, script amanet λέμε όλοι εμείς που γράφουμε συγγράμματα, τα γραπτά μένουν και έχει αποδειχθεί ότι ήταν ένας πολύτιμος οδηγός και για τα παιδιά στο παρελθόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξέρω το εξής, ότι ακόμα και σήμερα πολλοί μαθητές επιλέγουν σχολές κύρους. Δεν είναι κακό να επιλέξει σχολές κύρους ένας μαθητής. Το κακό είναι να μην ξέρει γιατί την επιλέγει. Ναι, η νομική είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, μια πολύ καταξιωμένη επιστήμη, το ίδιο και η ιατρική. Να την επιλέξω γιατί είναι μια σχολή η οποία με εκφράζει και ταυτόχρονα έχει και το κύρος και το γόητρο, το καταλαβαίνω. Θα την επιλέξω γιατί έχω βρει ένα κλάδο που μπορώ να υπηρετήσω και αγαπάω, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι κορεσμένη, πάλι το καταλαβαίνω. Να την επιλέξω όμως στο μηχανογραφικό μόνο και μόνο για να πούμε ότι περάσαμε στην νομική, αυτό είναι λάθος. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν τα παιδιά είναι να συνδυάσουν στο μηχανογραφικό τρεις πολύ σημαντικούς παράγοντες. Τα πραγματικά τους θέλω, τα πραγματικά τους μπορώ, το ξέρετε ότι το εγώ να περάσω μια σχολή κυρίως όπως η ιατρική, αλλά να μην μπορώ να αφιερώσω τόσα χρόνια από τη ζωή μου ώστε αύριο μεθαύριο να γίνω ένας ιατρός επιστήμονας. Έχει διαφορά το θέλω με τον μπορώ. Και το τρίτο, να δούνε τι προσφέρει δυνητικά η αυριανή αγορά εργασίας. Γιατί είναι πολύ ωραίο να κάνουμε κάτι που θέλουμε ή κάτι που μπορούμε, αλλά θα ήταν ευχής έργων και αυτά τα δύο να εκφραστούν στην αυριανή αγορά εργασίας. Και μάλιστα σε μια ελληνική αγορά εργασίας, να μην μας φύγουν όλα τα παιδιά στο εξωτερικό, ας μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια πράγματα εντός των συνόρων.
0: Επειδή, Χρήστο μου, αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα ερώτημα εύλογο είναι ότι τι γίνεται τώρα μελλοντικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ή θα αφαιρεθούν θέσεις εργασίας, γιατί υποκαθιστά πάρα πολλές πτυχές. Ναι.
2: Αγαπητή Νεκταρία, θα σου πω μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε σε ένα τραπέζι, σε ένα πάνελ, σε ένα συνέδριο με στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας. Η τεχνητή νοημοσύνη ήδη έχει εξαλείψει τις junior, τις entry level θέσεις. Δηλαδή, το παιδί που τελείωσε λογιστική ή χρηματοοικονομική και πριν 10 χρόνια έμπαινε να περνάει στο CRM ή στο Excelάκι τα δεδομένα και σιγά σιγά έμπαινε και εντασσόταν στην εταιρεία, αυτή η θέση ήδη έχει αρχίσει να εξαφανίζεται από τα AI μοντέλα, από τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Από την άλλη, την ίδια στιγμή δημιουργούνται περισσότερες ανάγκες σε ειδικότητες που σχετίζονται με το AI ή σε κλασικές ειδικότητες που σχετίζονται με το AI. Για παράδειγμα, η μηχανική τεχνητής νοημοσύνης, η υπολογιστική γλωσσολόγη, η compliance, οι εμπειρογνώμονες συμμόρφωσης, που θα βάλουν όλο αυτό το πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε κανόνες ή θα εφαρμόσουν κανόνες για το AI. Είναι νέοι ρόλοι και νέες θέσεις. Και μάλιστα και υπάρχουν και σιγά σιγά να δημιουργούνται αρχικά σε μεγάλους οργανισμούς, θα τα δούμε σταδιακά, και σε μικρότερες επιχειρήσεις, οι prompt specialist, δηλαδή εξειδικευμένοι επιστήμονες, ένας μηχανικός, ένας νομικός, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος όμως θα μάθει να χειρίζεται και να αξιοποιεί σωστά αυτά τα γλωσσικά μοντέλα. Θα σας πω το εξής εκπληκτικό που διαπίστωσα εγώ ο ίδιος. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το AI School, για να καλλιεργήσουμε γραμματοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βρούμε εκπαιδευτικούς να διδάξουν AI. Ενώ έχουμε τόσους πολλούς εκπαιδευτικούς. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια νέα ειδικότητα εκπαιδευτικών.
0: Νέα ειδικότητα, νέες θέσεις λοιπόν. Έτσι,
2: ακριβώς,
0: δεν είναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Όπως σε κάθε εποχή φοβόμαστε το καινούργιο, αλλά όπως λέει και ο Χρήστος, ουσιαστικά αν εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι μπορούμε να εξελιχθούμε, να ελιχθούμε και να μετακινηθούμε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι δεν κινδυνεύουμε από την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερο βοηθός θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα την χειριζόμαστε.
2: Συμφωνώ απόλυτα, και για να καθησυχάσουμε και λίγο, γιατί γίνει και λίγο buzzword το AI. Να καθησυχάσουμε και λίγο για τους γονείς που μας ακούνε. Μια όχι τόσο μεγάλη, είναι λίγο διαφορετική, αλλά να το βάλω σαν παράδειγμα να καταλάβουν. Όπως οι υπολογιστές, οι προσωπικοί υπολογιστές ήρθαν και διευκολύναν την καθημερινότητα πολλών επαγγελματιών και του καθημερινού χρήστη, έτσι και το AI με μια συνετή χρήση θα μεγιστοποιήσει τη δουλειά ενός μηχανικού, ενός γιατρού, ενός ανθρώπου ο οποίος αξιοποιεί σωστά αυτά τα γλωσσικά μοντέλα. Ας μην είμαστε λίγο αφοριστικοί και να λέμε θα μας πάρει τη δουλειά αυτό που μου λένε συνέχεια. Όχι, ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και αν φοβόμαστε και αυτό, ας πάμε τότε σε μια επιλογή, μια σπουδή, μια σχολή που φαντάζει να μην επηρεάζεται, όπως του εργοθεραπευτή, του λογοθεραπευτή, του χειρουργού, που δεν δείχνει να επηρεάζει τόσο πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και, και ο μάγειρας. Σε κάποιες συζητήσεις.
2: Όπως και τα τεχνικά επαγγελματικά.
0: Είχα μια συζήτηση με ένα φίλο μου και μου λέει: μάγειρας, λέει, δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εγώ πάντως που μαγειρεύω το τελευταίο διάστημα, με βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Άλλο να σε βοηθήσει, άλλο να σου κάνει την κατσαρόλα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αλλά λέω ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ο μάγειρας μπορεί να την έχει τεχνητή νοημοσύνη εργαλείο. Λέμε να σε υποκαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, να σταματήσουν θέσεις εργασίας. Επίσης, επειδή είναι και οι γονείς, το βλέπουμε τώρα και είναι και πολλά τα μηνύματα των γονέων, λένε τα παιδιά, λέει το ένα παιδί, λέει: εγώ θέλω να κυνηγήσω το όνειρό μου. Ο γονέας του λέει: να πας κάπου που να είσαι την ασφάλειά σου, να δεις την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Πώς μπορεί να τα κάνει και τα δύο, να κυνηγά το όνειρό του και να είναι και ασφαλής?
2: Θα πω καταρχάς ότι η τελική απόφαση είναι του παιδιού. Για πολλούς και διάφορους, για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτό είναι το βασικότερο. Από εκεί και πέρα, όταν λέει να κυνηγήσω το όνειρό μου, για μένα το σημαντικό που έχει να κάνει ένας γονιός είναι να οριοθετήσει και να, δώσει τις κατάλληλες ηθίκες για να καταλάβει το όνειρο. Λέει πριν ο αγαπητός Θανάσης, μαγειρεύω. Το επάγγελμα του σεφ είναι κάτι το οποίο είναι όνειρο για πολλά παιδιά. Το να δω τον σεφ στην τηλεόραση, σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, με το σεφ στο ξενοδοχείο που δουλεύει αυτή τη στιγμή στη Ρόδο, η διαφορά είναι χαοτική. Αν το όνειρο μου είναι να γίνω σεφ, να το κάνω, αλλά να πάω να μιλήσω με ένα σεφ ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο πεντάστερο της Ρόδου και δουλεύει, και να μου πει την πραγματική εικόνα ή μια μέση εικόνα. Η επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι κάτι σίγουρο. Αν το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η επαγγελματική αποκατάσταση, αυτό προκύπτει μόνο στα ένστολα. Οπότε ο γονιός, οτιδήποτε άλλο πήγε επαγγελματική αποκατάσταση, και αυτό έχει μια σχετικότητα.
0: Είναι σχετικό, βέβαια. Λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου. Απλώς τώρα έχω μηνύματα για τα λάθη που μπορεί να υπάρχουν στο μηχανογραφικό, αλλά θέλω να δεσμευτείς εδώ στην εκπομπή μας ότι όταν έρθει η ώρα του μηχανογραφικού θα σε έχουμε πάλι κοντά μας για επισημάνσεις και βεβαίως να εκτιμήσουμε και πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις.
2: Όπως κάθε χρόνο, με μεγάλη χαρά και φέτος, αγαπητή Νεκταρία.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα, αγαπητέ Χρήστο. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Βιρίνη, αγαπητέ Θανάση, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Είναι πολύ ουσιαστικά και σημαντικά αυτά που ακούσαμε.
1: Εγώ πρέπει να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά, γιατί κάθε τέτοια εποχή πραγματικά δείχνετε ότι μεριμνάτε και ότι ασχολείστε με αυτό το θέμα.
0: Το οποίο είναι... Και το καλύπτουμε, το ολοκληρώνουμε το θέμα.
1: Ολόπλευρα, όσο μπορείτε περισσότερο, καλώντας τους ειδικούς.
0: Το ξεκινάμε από τώρα με εσάς όλους, με την έναρξη των Πανελληνίων. Μετά θα πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις
1: και στρατηγάκης.
0: Και βεβαίως ο Χρήστος ο Ταουσάνης θα μας βοηθήσει στην σύνταξη του μηχανογραφικού. Πάντα το κάνουμε ολιστικά το θέμα, το κλείνουμε.
1: Κλείνοντας, να πω αυτό που είπα και στην αρχή, τα παιδιά δεν χρειάζονται να έχουν υπερβολικό άγχος, αντιλαμβάνομαι το λίγο άγχος, το οποίο είναι και δημιουργικό. Όλα θα κυλήσουν καλά, γιατί έχουν κάνει μια συστηματική προσπάθεια και οι θέσεις, επαναλαμβάνω, είναι πολλές. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν πολλοί δρόμοι, όπως έγραφα και χτες, ο ουρανός έχει πολλές οπτικές, μπορούν να δουν όποιο σημείο του ουρανού θέλουν.
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό, και βεβαίως δεν θέλει άγχος ούτε στρες. Ό,τι κάναν τα παιδιά, όλη η προσπάθεια έχει ολοκληρωθεί πλέον, έτσι δεν είναι? 2 χρόνια νομίζω εργάζονται πυρετοδρόμοι πάνω σε αυτό. Επομένως, τίποτα. Είναι να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, να είναι ψύχρεμοι και στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Και βλέπουμε εδώ πέρα και ότι υπάρχουν πάρα πολλές σχολές οι οποίες δεν τις έχουμε εκτιμήσει σωστά, και μέσα της διεπιστημονικότητας που είπε ο κύριος Ταουσάνης, όλα θα τα αναλύσουμε, ότι τίποτα δεν χάνεται και για τίποτα δεν αξίζει ούτε άγχος ούτε αναστάτωση, για όλα υπάρχουν λύσεις. Και υπάρχουν και, έτσι δεν είναι?
1: Η τελευταία συνταγή που λέω για τους γονείς είναι ότι η αξία της σχολής δεν εξαρτάται από τη βάση της.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η κάθε σχολή έχει τη βάση η οποία της αντιστοιχεί λόγω ζήτησης. Υπάρχουν σχολές που το παρελθόν είχαν 18-19.000 μόρια και έχουν πέσει τώρα στα 15-14.000 μόρια. Αυτό είναι αποκλειστική συνάρτηση του πόσοι τη ζητάνε.
0: Έτσι. Πάντως αυτή η σχολή που θα δούμε τώρα πρώτη φορά και το βγάζουμε και ως είδηση αυτό στο μηχανογραφικό, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Όπως ενδιαφέρουσα είναι και η σχολή, η οποία υπάρχει στα Ψαχνά Ευβίας, στην οποία ηγείται ένας δωδεκανήσιος, ο κύριος Λάπας, αστροφυσικής, η οποία έχει χαμηλή βάση και σε λίγα χρόνια θα τη δούμε να εκτοξεύεται. Είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Βιρίνη, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εμείς θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα, και όχι μόνο και για τα εκπαιδευτικά, αλλά και για τα πολιτικά. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που επιλέξατε την εκπομπή μας και ξεκινήσατε ειδησιογραφικά την εβδομάδα σας κοντά μας. Να είστε καλά. Την κάρτα, κύριε Καλπακίδη, δεν τη δείξατε. Να είστε καλά, να έχετε μια δημιουργική εβδομάδα. Προσοχή, είπαμε ότι τις κάρτες μας για την οδική συμπεριφορά, την οδική και οδηγική συμπεριφορά, θα τις παίζουμε σε κάθε αρχή και τέλος της εκπομπής μας. Προσέχετε στον δρόμο, η ταχύτητα δεν σε πάει πιο γρήγορα, σε οδηγεί πιο γρήγορα στο θάνατο. Ελάτε, κύριε Καλπακίδη.
3: Κόσμος 938. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-3000.
4: Τρέχεις non-stop! Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
6: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-41-0-65-802 και 3.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
14: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
15: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, Original Taste E Zero, 65 λεπτά.
14: Marketing. Αξίζει να πας.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος Ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού, η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Baby, sometimes life can bring you down, but honey.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
3: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
2: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
3: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Στη high season, τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα. Όπως επισήμανε στο Κόσμο η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
10: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
11: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
12: Απέρολα Περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
13: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
14: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο, Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
15: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
16: Και φυτικό λάδι F Plus Core, PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέο γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
22: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
23: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού, η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος.
24: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τρέχεις non-stop.
13: Παιδιά, την παραγγελία!
14: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
15: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
16: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
17: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
20: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
12: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
20: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
21: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
22: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
23: Ακού Κόσμος 938.
24: Κόσμος Ειδήσεις.
25: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα. Όπως επισήμανε στο Κόσμος η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερα, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος.
26: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή. Oh, Father, tell me.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
1: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
2: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
1: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
2: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
1: Υγρό πιάτων Fairy Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
2: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
11: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
10: Χώρο.
11: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
10: Πού πας, αγάπη μου?
11: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού, η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. You are my only one desire, my fire. Your smile makes me wanna dance. That's right.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα. Όπως επισήμανε στο Κόσμος η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει το δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερα, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?

0: Εγώ Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού, η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Gomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας. Το Πασόκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα. Όπως επισήμανε στο Κόσμος η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερα, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938.
1: Take the ribbon from your hair. Shake it loose.